σταζούλα όπως ήσουν μικρή. Θα μας γυρίσεις την πλάτη σου ανοίγοντας το παρελθόν. Να σε κοιτάξει ο ήλιος, να σε κοιτάξει ο ήλιος.

Άσε το σώμα σου μόνο κι αυτό θα το ξέρουμε εμείς. Που μας γυρίζει στην πλάτη σου πάντα την ίδια στιγμή. Που βασιλεύει ο ήλιος, που βασιλεύει ο ήλιος. Κι έρχεται πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Κι έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέντι. Κι ύστερα πάλι λείπει αγάπη μου, λείπει αγάπη μου, λείπει αγάπη. Κι ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Κι ύστερα πάλι μου, λείπει αγάπη μου, λείπει αγάπη μου, λείπει αγάπη.

0: πάλι μου λείπει αγάπη μου, λείπει αγάπη μου, λείπει αγάπη. Ύστερα πιο χαμηλά.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κυριακίδα. Κι ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε κυβάλι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Πόσο το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, καθώς καθιστά τη χώρα εμπορικό παίκτη με διεθνή κομβικό ρόλο, χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας που συμμετέχουν στην έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να είναι ελεύθερη και η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή της περιοχής στο προηγούμενο status quo. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Νωρίτερα ανακοίνωσε ότι έλαβε τη δέσμευση της Χεζμπολάχ για πάυση των επιθέσεων στο Ισραήλ και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ Ιράν. Χθες, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή της Σιδώνας, ενώ τα ξημερώματα το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 2 βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Η εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα με έμφαση στο Λίβανο, δηλώνει ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Νωρίτερα η Τεχεράνη απείλησε με αντίπεινα στα στενά του Ορμούς και του Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Απαραίτητη διατήρηση στρατιωτική παρουσίας του ΟΗΕ στο Λίβανο, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού σε έκθεσή του, η οποία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στην Ουκρανία. Στο Κίεβο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 29 τραυματίστηκαν. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια 24-όροφης πολυκατοικίας, ενώ στις φλόγες έχει τυλιχθεί 9-όροφο κτίριο. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 16 τραυματίες στο Ντνίπρο και 10 τραυματίες στο Χάρκοβο, στα ανατολικά της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Εβδομάδα διεργασιών στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Σήμερα αναμένεται να πέσουν τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς ανεξαρτητοποιούνται 5 βουλευτές, ενώ κοντά στην έξοδο βρίσκονται άλλοι 2. Στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση παραμένει ρευστή εν ώψη της συνεδρίασης Πολιτικής Γραμματείας και Κεντρικής Επιτροπής. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ. Με 30,5% προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Ακολουθούν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τέταρτο με 10,5%. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Τα 2 παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7. Σε προσωρινή πολιτική συμφωνία κατέληξαν χθες βράδυ το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί ενός νέου κανονισμού που θεσπίζει κοινούς κανόνες για την επιστροφή υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας το δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός Ένωσης. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σεισμός 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12 και 12 μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερέας. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αυτή την καημένη τη Jennifer Price, πότε την πονάει η ψυχή μου.
1: Πονάει.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα Τρίτη. Αχα. Τρίτη 2 Ιουνίου.
0: Βεβαίως.
1: Αν δεν μας ακούσατε χθες, καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι.
0: Ευχόμαστε
1: σε όλους.
0: Κακώς
1: δεν μας ακούσατε χθες. Όχι, μας ακούσατε αρκετοί. Αλλά...
0: Μπορεί να κοιμηθήκανε κάποιοι, μωρέ, εντάξει. Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Τρίμερο. Εν τω μεταξύ, είχα την εξής απορία. Κάθε πρωί κινείσαι και λες πού πάει όλος αυτός ο κόσμος. Χθες δεν κινούνταν κανένας. Και λες, ρε παιδί μου, οι δημόσιοι υπάλληλοι που χθες είχαν αργία δημιουργούν το πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Άμα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι μόνο να δημιουργούν το πρόβλημα, να βρούμε κάποιες λύσεις. Να πάνε οι δημόσιες υπηρεσίες στη Θήβα. Αλλού, ξέρω εγώ.
0: Είχαν κλείσει και κόσμο στα καταστήματά του.
1: Γιατί τα είχε κλείσει ο κόσμο στα καταστήματά του. Δεν ήταν αργία.
0: Δεν θα είχε δουλειά
1: για τον κόσμο.
0: Λέει, αφού θα λείπει ο κόσμος.
1: Αργία είχαν οι άνθρωποι του πνεύματος. Δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό πάλι.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι. Πες με εμένα.
0: Εντάξει, τι να σου πω, ό,τι και να σου πω. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Γενικά έθριο ήταν σήμερα ο καιρός,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Ναι.
1: Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα πυρωτικά θα αναπτυχθούν, λέει, κάτι νεφώσεις. Θα εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Θεσσαλίας, αλλά και της ανατολικής Στερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο νου σας θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι 3 με 5, τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6, η θερμοκρασία. Πού αλλού. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηματα βολή. Θα φτάσει δηλαδή τους 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Έχω λέγεται.
0: Χρόνια πολλά στον Έρασμο, τον Νικηφόρο και την Νικηφόρα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Που γιορτάζουν σήμερα, 2 Ιουνίου, βέβαια.
1: Είναι Διεθνή ημέρα των εργατριών του σεξ.
0: Είναι η μέρα της...
1: Οι εργάτες του σεξ.
0: Όχι. Είναι πολύ λίγοι.
1: Μόνο των εργατριών.
0: Ναι. Είναι πολύ λίγοι.
1: Ναι.
0: Συνήθως είναι οι εργάτρες.
1: Ναι.
0: Είναι η μέρα της δημοκρατίας στην Ιταλία.
1: Mm.
0: Στις 2 έκτου του 46 με δημοψήφισμα οι Ιταλοί κατάργησαν τη μοναρχία στη χώρα τους και ανακήρυξαν καθεστώς αβασίλευτης δημοκρατίας.
1: Είναι η μέρα του παιδιού στη Βόρεια Κορέα.
0: Είναι η μέρα του πατέρα στη Λιθουανία και την Ελβετία.
1: Του δασκάλου στην Ουγγαρία.
0: Είναι Εθνική ημέρα επιζώντων καρκίνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ψαράδων στην Ισλανδία.
0: Έχουν πολλούς εκεί.
1: Ναι.
0: Η μέρα του καθαρισμού των ακτών στη Ρωσία.
1: Και η μέρα.
0: Χθες και άλλων χωρών όμως.
1: Και η μέρα του Χρήστο Μπότεφ στη Βουλγαρία.
0: Βέβαια.
1: Τιμάται ο ποιητής και εθνικός ήρωας της γειτονικής χώρας.
0: Όχι παρουσία.
1: Ο Χρήστο Μπότεφ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα το άκουγα, θα έλεγα ότι είναι ποδοσφαιριστής. Να σου πω την αλήθεια.
0: Ξεκάθαρα.
1: Δηλαδή,
0: ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Σαν σήμερα το 1800.
1: Κάτσε, ρε, εσύ, κάτσε. Είναι επίσης της Αγίας Μπλαντίνα.
0: Εντάξει, σιγά.
1: Που είναι προστάτητα των υπηρετριών. Γιορτάζει ο Άγιος Φίλικος ο Ευτύχιος, ο Σικελός.
0: Εντάξει.
1: Να αγαπώ Σικελία.
0: Εντάξει, τώρα πρέπει να είναι, ναι, κάτι πολύ. Δεν
1: γιατί
0: είναι.
1: Ο Άγιος Φίλικος δηλαδή δεν σ' αρέσει.
0: Όχι. Σιγά, το όνομα. Ναι.
1: Εντάξει. Okay. Το δέχομαι.
0: Φίλοι και. Ναι.
1: Δεν σου κάνει κλικ.
0: Το όχι. Το 1891, λοιπόν, υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας. Είναι διεθνής αυτή. Είναι την γείτονε. Μια χώρα είναι βασικά.
1: Αυτοί ανακαλύψαν το ποδοσφαίρο. Τι να κάνουν τώρα.
0: Ναι, αλλά ήταν κάναν τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου. Δεν ήταν κανένα μεταξύ μας Ένωση Ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, υιοθετείται το πέναλτι. Ο κανονισμός του πέναλτι. Ήταν η ιδέα Ιρλανδού, επιχειρηματία. Και ήταν και τερματοφύλακας, ο Βίλιαμ Μακράμ.
1: Το 1941, σαν σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται.
0: Το 1941, οι Γερμανοί ελεξιπτωτιστές εκτελούν τους Άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί στα Χανιά ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
1: Το 1964, σαν σήμερα, ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
0: Το 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Γουέμπλεϊ, τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης.
1: Θυμάμαι ακόμη το πρωτοσέλιδο της επόμενης μέρας. Με γιγαντιαίους τίτλους, ο τεράστιος, ο φοβερός, ο ανυπέρβλητος, ο ηρωικός, ο αυτό ο Παναθηναϊκός. Από κάτω με κάτι μικρούλια γραμματάκια έχασε με 2-0 από τον Άγιαξ. Τι να κάνεις. Το 1992, σαν σήμερα, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω-Κάτω Μακεδονία ή Άνω ή Κάτω Μακεδονία.
0: Πέρα, ναι.
1: Αυτό.
0: Πέρα δόθε Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Αν ζούσε, που θα ήταν περίεργο, γιατί θα ήταν τουλάχιστον βαμπύρ, γιατί γεννήθηκε το 1740 σαν σήμερα, θα ήταν ο Μαρκίσιος Ντεσάν, θα του λέγαμε χρόνια πολλά. Εντάξει, τι να σας πω τώρα για τον Μαρκίσιο.
1: Συγγραφέας τολμηρών βιβλίων. Τώρα, χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά.
0: Καλά,
1: ψέμα.
0: Εντάξει.
1: Από το όνομά του προήλθε ο όρος σαδισμός.
0: Καλά έκανε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να μην τα πούμε αυτά.
0: Όχι,
1: να
0: καλά έκανε.
1: Ποιος είναι ο Ντεσάντ.
0: Ναι.
1: Το 1904 ο Τζόνι Βαϊσμίλερ. 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση και ο Ταρζάν.
0: Αυτός έβγαλε την κραυγή.
1: Αυτός έβγαλε την κραυγή του Ταρζάν. Έχει περάσει στην ιστορία.
0: Ωραίος Ταρζάν του κόσμου.
1: Ωραίος. Μόνο που φορούσε το σλιπάκι του, αυτό το φορούσε αυτό, πάνω από τον οφαλό.
0: Αυτά είχαμε τότε.
1: Πάνω από τον οφαλό.
0: Ναι, για να μην το πιάσει η κυλίτσα του. Γι' αυτό. Το 1940 γεννιέται ο Κωνσταντίνος Β, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Το 1941 γεννιόταν μια θρηλυκή μορφή των Rolling Stones, ο Charlie Watts. Έφυγε το 2021, ναι, ο ντράμερ του συγκροτήματος, ναι, ναι, μορφή μεγάλη.
0: Σαν σήμερα πέθανε επίσης ο Τζουζέπε Γκαριμπάλδι.
1: Και επίσης, ο πρώτος που πέθανε.
0: Επειδή χάσαμε τον Watts γι' αυτό.
1: Ναι,
0: το 1882 χάσαμε τον Τζουζέπε Γκαριμπάλδι, τον Ιταλό επαναστάτη, που είχε φοβερά τρομερά κατορθώματα και η Ιταλία κατάφερε και απειλάχθηκε από τους Αυστριακούς.
1: Το 1970 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Μπρους Μακλάρεν, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1.
0: Και το 2000 ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, ο Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε το λέιζερ. Λέιζα.
1: Τη θεραπεία της μυοπίας.
0: Βέβαια, λέιζα.
1: Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα. Καταρχήν, στον κύριο Αριστίδη που μας έστειλε από χθες το απόγευμα μια φωτογραφία από μια ταβέρνα, ιδιόμορφη ταβέρνα στη Βατσουνιά Καρδίτσας.
0: Τι έχει αυτή η ταβέρνα?
1: Έχει μέσα ένα ολόκληρο κορμό δέντρου.
0: Α, και εγώ μέσα. Και θα κρέμονταν λουκάνικα από το δέντρο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν κρέμονταν λουκάνικα, αλλά μέσα στη.
0: Είχε καμιά λουκανικιά.
1: Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα, 18 βαθμούς. Στη Φωτεινή, 16 στην Ξάνθη. Ο Τρίφωνος από τα Κορέστια Καστοριάς, 9 βαθμούς θερμοκρασία. Καλημέρα κυρία Μαρία, έχω αξιολόγηση από τη διευθύντρια αύριο. Δεν κοιμόμουν, ετοίμαζα το πρακτικό 7 σελίδες. Αύριο θα μπει στην τάξη. Καλημέρα. Καλή επιτυχία.
0: Δεν το καλό όλα.
1: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Χρόνια μας πολλά, κυρία Σερέτη. Χρόνια πολλά σε όλους τους συνοδοιπόρους μας Παναθηναϊκούς.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Παύλο μου.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας στη Μυτιλίνη. Πάντως σε μένα το Πασόκ με εμπνέει. Αφού εκείνοι πιστεύουν ότι μπορούν να βγουν πρώτοι, έστω και με μια ψήφο διαφορά, θα βάλω κι εγώ στόχο να γίνω πιο πλούσιος από τον Έλλον Μάσκ, έστω και με ένα ευρώ διαφορά. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
0: Δολάριο να βγει, ναι. Δημήτρη, όχι ευρώ.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Είναι πιο κοσμοπολίτη.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι από την κυρία αποθητή στη Σαντορίνη, τη φίλη μας.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Καλημέρα στο Ζαν από το Μεσολόγγι. Δεν τον κόβω για Μεσολόγγι τη φωτογραφία που μας έστειλε, Ζαν.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι με βουκανβίλιες, με αυτό, με δίπλα στη θάλασσα, τραπεζάκι. Για ταβερνάκι μου φαίνεται, δίπλα στη θάλασσα. Δεν ξέρω τώρα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στο δρόμο. 18 βαθμούς Ξάνθη Αλεξανδρούπολη στη διαδρομή. Και κυρία Μόρφο, καλημέρα με μια υπέροχη φωτογραφία όπως πάντα.
0: Έτσι, μια γνωστή μας θέση ανέβασε μια φωτογραφία που ήταν από μια παραλία,
1: ναι,
0: και είχε ένα ζευγάρι σε γιονάρες και μια μπύρα.
1: Ναι.
0: Και λέω, ρε θηρίο, λέω, πήγες για μπάνιο? Όχι, μου λέει, για το καλό το μάρι, για το καλό μήνα.
1: Για την πήρα φίλη, καλό κακό, έβγαλε και μια φωτογραφία με τις αγιονάρες δίπλα στη θάλασσα. Να φαίνεται λίγο κυματάκι. Που να μπεις, παιδιά, είναι
0: όχι,
1: κρύα η θάλασσα.
0: Όχι, όχι, Διονύση. Ναι. Πήγανε χτες άνθρωποι κρυουλιάριδες, που ξέρω, τους ξέρω.
1: Ναι.
0: Πήγανε για μπάνιο και πάθανε σοκ. Γιατί την περιμέναμε πιο κρύα τη θάλασσα. Δηλαδή, φανταζόμασταν, ρε παιδί μου, που ήταν πρώτο μπάνιο.
1: Μπούσε, ναι.
0: Και όμως λέει ήταν κανονική. Άκου τώρα να δεις.
1: Καλημέρα,
0: τι χάσαμε.
1: Καλημέρα κυρία Καταρίνα. Καλημέρα. Παρακαλούμε κυρία Μαρία Αλίμονο. Είστε τακτική φίλη μας. Δεν είστε ακροάτρια, είστε φίλη μας. Λοιπόν, του χρόνου θα έχει και από το Υπουργείο αξιολόγηση. Δηλαδή από τη Σύμβουλο, καταλάβες. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται?
0: Τι να γίνει, εδώ.
1: Έχει ένα φεγγάρι, παιδιά, έξω.
0: Τώρα ξημέρωσε πάνω μου.
1: Ωραία, ξημέρωσε, ναι, αλλά φαίνεται το φεγγάρι.
0: Εντάξει, ναι, είναι ωραίο.
1: Την ώρα που πάρκαρα.
0: Μπλε δεν είναι πάντως.
1: Πάντως μπλε, όχι. Το είπαμε χθες. Με το
0: όχι,
1: πάρκαρα
0: το
1: εδώ ήταν γιγαντιαίο, ρε παιδί μου. Το βλέπεις που δεν είναι πανσέλινος, δεν ήταν χθες πανσέλινος, προχθές ήταν. Έτσι. Εν τω μεταξύ, το μπερδεύουμε. Εμείς γιορτάζουμε τι. Γιορτάζουμε. Μας αρέσει το φεγγάρι και μία μέρα πριν, μία μέρα μετά και ανήμερα, το εμείς λέμε Πανσέλινος. Καταλαβαίνεις. Έχει πω μια φεγγαράρα, είδες, έχει Πανσέλινο. Δεν έχει πλέον.
0: Όχι, αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρεις τώρα να το μετρήσεις ποτέ είναι.
1: Αφού λείπει, ένα νυχάκι.
0: Πώς το βλέπεις πάντα, δεν φαίνεται.
1: Το
0: πάντα.
1: Φαίνεται το νυχάκι. Κατάρχε δεν είναι στρογγυλό το φεγγάρι, παιδί μου. Δεν είναι στρογγυλό. Μακριά βλέπω, 100%. Μακριά.
0: Αυτό είναι πολύ μακριά, ωραία.
1: Ναι, ρε. Όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά. Βλέπω. Μάλιστα. Με τα κοντινά έχω ένα θέμα. Λοιπόν.
0: Καλά. Πολύ καλά είμαι, γιατί δεν είδα χθες το ντοκιμαντέρ.
1: Γιατί?
0: Έτυχε και δεν το είδα.
1: Ναι.
0: Και είμαι καλύτερα σήμερα. Δεν μπορώ. Άμα είναι αυτό το πράγμα κάθε Τρίτη να ξυπνάω μανουριασμένη, δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Εγώ διάβασα εκτενή αποσπάσματα πάλι. Είδα.
0: Άλλο αυτό.
1: Είδα, όχι, όχι. Είδα 5-6-7 βίντεο και μου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι λίγο.
0: Γι' αυτό σου
1: αλλά
0: λέω.
1: Θα το παραβλέψω για χάρη των ακροατών, γιατί δεν χρωστάνε τίποτα οι άνθρωποι.
0: Όχι, ναι. Μπορούμε να το πηγαίνουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Εγώ το απέφυγα. Τέλος δεν μπορούσα. Δηλαδή λέω εντάξει. Γιατί.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Τι.
1: Λες δεν θα τα δω.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σου κάνει μπροστά.
1: Όχι, το κλείνεις. Το κλείνεις. Και λες δεν θα τα δω, ρε παιδί μου. Και βλέπεις, παίρνεις μετά, ανοίγεις ένα site, ανοίγεις μια εφημερίδα, ανοίγεις ό,τι ανοίγεις σε πάση περιπτώσει για να ενημερωθείς. Και βλέπεις. Ο κύριος Τσίπρας αυτό. Ο κύριος Παπάς το άλλο. Ο κύριος Σταθάκης αυτό. Ο κύριος Βαρουφάκης το άλλο. Όχι, στη σύγχρονη, στην τωρινή εποχή. Έτσι. Δηλαδή, πρωταγωνιστούν οι ίδιοι.
0: Εντάξει, δεν πρωταγωνιστούν όλοι.
1: Εντάξει, πρωταγωνιστούν με τον τρόπο τους. Ο καθένας θεωρεί ότι. Ναι. Αυτό. Αλλάζει το ρου της ιστορίας.
0: Μόνο δηλαδή, Δούκας τώρα.
1: Τι μόνο Δούκας. Τώρα που πες Δούκας. Και επειδή είπε και ο φίλος μας ο Δημήτρης πριν για τον Πασόκ. Να σου πω. Απάντησε το Πασόκ στον Δούκα. Είπε τίποτα. Έβγαλε κάποια ανακοίνωση.
0: Όχι.
1: Το Πασόκ. Όχι η κυρία Διαμαντοπούλου. Της κυρίας Διαμαντοπούλου τη διάβασα.
0: Άλλο.
1: Ωραία.
0: Όχι,
1: ξεκινάει η ανάρτηση κυρίας Διαμαντοπούλου. Όποιος αγαπάει το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Αν δεν θα πάμε έτσι καλά.
0: Όποιος αγαπάει το Πασόκ.
1: Δεν θα πάμε έτσι. Λοιπόν.
0: Αχ, τα αγαπάμε. Άννα.
1: Μου θυμίζει τα παλιά. Λοιπόν, αγαπάς την Ελλάδα. Απόδειξη. Ναι, δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε εκείνο το σύστημα. Απλά
0: ναι,
1: το λέω.
0: Έμεινε όμως το σλόγγαν.
1: Το σλόγγαν έμεινε, αλλά τα αποτελέσματα ήρθαν με τα POS και με τα αυτά.
0: Κοίτα, τα απάντησε η Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Όχι, το Πασόκ απάντησε. Όλοι Πασόκ είναι, αλλά όπως λες εσύ, όλοι Πασόκ είμαστε. Αλλά το Πασόκ ως οργανισμός, ως κόμμα.
0: Άκουγα χτες τους αδέρφους που κάνουν Πασόκ.
1: Ναι.
0: Μαρτίνα, και άκουγα τους αδέρφους που κάνουν Πασόκ και έδιναν τα ρεπορτάζ τους.
1: Ναι.
0: Και λέγανε ότι υπήρξε επικοινωνία.
1: Ποιανού?
0: Τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι.
0: Του δρόμου.
1: 50.
0: Ναι.
1: Γιατί απέναντι με μια φίλη της κόρης μου. Ναι. Του 50. Χαριλάου Τρικούπη 50.
0: Καλά,
1: ναι.
0: Δεν θα το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπήρξε η επικοινωνία της Χαριλάου Τρικούπη 50 ναι. Με τον κύριο Δούκα και γι' αυτό λέει βγήκε κάνει τη δεύτερη δήλωση. Και τι έκανε, τα κάνει καλύτερα.
1: Δεύτερη δήλωση, τα ίδια είπε.
0: Τα κάνει καλύτερα.
1: Τα ίδια είπε και στη δεύτερη δήλωση.
0: Έχει σημασία ποιος επικοινώνησε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή, αν είπε, ας πούμε, π.χ. ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Πάρε το δούμε. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Μανούρια. Αυτό. Και πήρε, ας πούμε, βάλαν καμιά γραμματέα. Ή κανένα γραμματέα, για να μην το κάνω σεξιστικό. Και πήρε τηλέφωνο και είπε: γεια σας κύριε Δούκα, από τη Χαριλάου Τρικούπη τηλεφωνώ. Θα θέλαμε να κάνετε μια δήλωση λίγο. λίγο διαφορετική. Δεν το. Έχει σημασία. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Εντάξει. Ας το αφήσουμε τον Πασόκ, αφού δεν έχουμε κανένα.
0: Θα το χοντρίνω κι άλλο.
1: Κανένα επίσημο νέο από τον Πασόκ. Έτσι, έχει ακόμα. Εντάξει, είχαμε και τριήμερο. Είναι και του πνεύματος.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό. Εντάξει. Είχαμε τρίμα να το δεχτούμε. Φανταζόμαστε θα υπάρχει σήμερα κάποια. Κάποια. Ανακοίνωση, δήλωση, κάτι. Φαντάζομαι. Όχι, επαναλαμβάνω. Όχι επιμονωμένες μονάδες. Δηλαδή στελέχη που θα βγουν στα κανάλια κτλ. Κτλ. Δεν, είναι άλλο αυτό. Είναι άλλο το κόμμα ως κόμμα. Ως οργανισμός είναι το ερώτημα αν έχει απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει.
0: Όχι.
1: Πάμε, άλλο.
0: Και αν βγάζει.
1: Από πού παραιτήθηκε ο κύριος Κόκαλης ακριβώς.
0: Αχ, νεύρεση, να σου πω κάτι.
1: Τι είχε ο κύριος Κόκαλης.
0: Ο κύριος Κόκαλης είχε κάνει.
1: Ο Πέτρος ο Κόκαλης.
0: Πέτρος, ναι, Πέτρος.
1: Ναι.
0: Πέτρος. Είχε κάνει ένα. Τώρα δεν το λες κόμμα.
1: Τι είχε
0: ένα
1: κάνει.
0: Ένα σχήμα.
1: Ναι.
0: Έναν όμιλο προβληματισμού, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν Κόσμος. Ωραίο.
1: Ένα οικολογικό.
0: Ωραίο, ε.
1: Ναι, ναι, θεωρητικά.
0: Λοιπόν, παρετήθηκε, αλλά δεν έβγαλε ανακοίνωση.
1: Από πού παρετήθηκε?
0: Από τον κόσμο, ήταν επικεφαλής, ήταν γραμματέας, κάτι ήτανε.
1: Ναι.
0: Ήταν επικεφαλής πάντως. Το...
1: Και τώρα θα βγάλουν άλλον.
0: Όχι, περίμενε, περίμενε.
1: Ή θα διαλυθούν.
0: Διαλύεται αυτό.
1: Α, διαλύεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ίδιος... Αυτός το έφτιαξε, αυτός το διαλύει. Ο... Δηλαδή ήταν έτσι.
0: Σαν την αριστερά.
1: Όχι, δεν είναι στην αρχή. Η αριστερά δεν είναι ενός άνδρος αρχή.
0: Είναι αριστερά.
1: Ναι. Α, όχι, όχι. Α, αφού έχει άλλον αρχηγό. Ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς.
0: Καλά, αυτά φύγουν όλοι σήμερα.
1: Ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς θα μείνει. Ο κύριος Σακελαρίδης. Θα μείνει.
0: Λοιπόν, περίμενε, περίμενε. Να μείνουμε στο κόκκαλο.
1: Με την κυρία Πέρκα.
0: Περίμενε.
1: Τι.
0: Περίμενε. Λοιπόν, θα δούμε και τι ψάρια πιάνει και η Νέα Αριστερά.
1: Κυρία Πέρκα.
0: Όχι, κυρία Πέρκα. Λοιπόν.
1: Επειδή είδες ψάρια, ξέρεις το. Συνδύασα. Ναι.
0: Αυτό το.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, θέλω να σου. Ο κύριος Κόκαλης, λοιπόν, δεν μας το ανακοίνωσε εμάς ότι παρετείται.
1: Σε ποιος?
0: Το μάθαμε από τον συμπρόεδρο.
1: Είχε.
0: Ναι! Έλα. Ούτε εγώ το ξέρα.
1: Τι είναι συμπρόεδρος? Όχι αντιπρόεδρος.
0: Συμπρόεδρος. Ναι, ναι. Έκανε, έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Νίκος Ράπτης στα σόσια.
1: Που έλεγε ότι. Αυτό ήταν ο συμπρόεδρος. Ναι. Να το μάθουμε, γιατί ναι, δεν το ξέρουμε. Ότι.
0: Ότι σήμερα στις 2 και 20,
1: ναι,
0: όχι και 25, ναι, όχι και 30, όχι 2, όχι και 4, στις 2 και 20,
1: ναι,
0: ο Πέτρος Κοκάλης μας ανακοίνωσε πως παρετείται από τη γραμματεία του Κόσμος Κόσμος, γιατί το έχει και ελληνικά και έγκρι κλείσει αυτό το λέω.
1: Καρέτα, καρέτα. Είναι ναι, ναι, το οικολογικό, ναι.
0: Και προανήγγειλε την αποχώρηση μονάχος, του από μονάχος, το κόμμα.
1: Αυτό, ήταν μονάχος, μονάχος.
0: Ναι,
1: ναι, για πες.
0: Που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου. Τώρα.
1: Τώρα το ίδρυσε.
0: Έτσι λέει. Καλά. Το περασμένο.
1: Το περασμένο Ιούλιο το ίδρυσε.
0: Έτσι λέει.
1: Μες.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ. Ναι, αυτό
1: ούτε
0: τώρα.
1: Εγώ.
0: Μπορεί να έλειπες διακοπές.
1: Α,
0: γι' αυτό το χάσεις.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, μπρος. Λοιπόν, ο Πέτρος Κόκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του κόσμου. Πράσινη συμφωνία. Ήταν κόσμος, πράσινη συμφωνία. Κόσμος, Green Deal.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Η παρέτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία.
1: Το πλήρες είναι κόσμος, πράσινη συμφωνία. Κόσμος Green Deal.
0: Το λέω εγώ το Green Deal.
1: Όχι, στα αγγλικά. Αφού έχουν το κόσμος κόσμος στα αγγλικά και στα ελληνικά.
0: Τέλος πάντων.
1: Το πράσινη συμφωνία, γιατί δεν το έχουν πράσινη συμφωνία Green Deal.
0: Άκουσε με όμως, πρόσεξε να δεις. Δεν τελειώνει η παρουσία τους όμως.
1: Αφού λέει παρέτηση, το ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα.
0: Όχι, όχι. Εμείς θα είμαστε παρόντες στην πολιτική οικολογία.
1: Και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία. Απέτυχε δηλαδή.
0: Δεν το είπα αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Όμως έχουν το Σαββάτο,
1: ναι,
0: στις 11, όχι 11 και 20,
1: ναι,
0: 11 το πρωί,
1: ναι,
0: ανοιχτή διαδικτυακή συνέλευση.
1: Ποιοι?
0: Αυτοί τα μέλη.
1: Χωρίς τον κύριο Κοκαλή.
0: Ναι, για να το συζητήσουν.
1: Ωραία. Τι άλλο κόμμα έχουμε σήμερα για διάλυση?
0: Όχι τώρα.
1: Μετά.
0: Πάει 6.30.
1: Πάει 6.30.
0: Βάλε. Μπράβο. Μα ωραίο Καλαματιανό είναι αυτό. Μόρισεϊ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, έλαβε τη δέσμευση της Χεσμπολά για πάυση των επιθέσεων στο Ισραήλ και ότι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Η εκεχηρία Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, τονίζει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς τα ξημερώματα από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Στο Κίεβο τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 29 τραυματίστηκαν, εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια 24-όροφης πολυκατοικίας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας σήμερα ο καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σεισμός 6,2 ρίχτερ στη Νότια Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: σκοτεινή το είδε το ντοκιματέρ, γιατί θα είναι κάποιο είδους ψυχαναγκασμός, λέει.
1: Μα ναι, αυτό είναι.
0: Φαίνεται. Ο Παναγιώτης μας λέει καλημέρα, Σέρες, 17 βαθμοί. Χθες έκανε μια μικρή μπόρα ακριβώς μετά από το τριήμερο που έκοβα τα χόρτα. Μέσα στη βδομάδα θα γίνουν πάλι θηρία. Αλήθεια είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, θα θεριέψουν πάλι. Το βλέπω και σε ένα παρκάκι που πήγε, ήρθε ο Δήμος και το καθαρίζει. Φαντάζομαι ότι άμα πέσουν δύο βροχούλες, άιντε πάλι. Θα αρχίσουν οι τσουκνίδες, αυτά τα κίτρινα που φέρουν τις αλλεργίες και όλες τα περδικάκια και τέτοια. Καλομπαινά, καλό καλοκαίρι, λέει. Αρχίζουν τα καραβάνια των γειτόνων να κατεβαίνουν από τη Ρουμανία, Βουλγαρία και λοιπές χώρες, μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλό είναι αυτό.
1: Να έρθουν.
0: Νωρίς. Καλώς να ορίσουν.
1: Εντάξει.
0: 20 βαθμούς έχει η Ελασσόνα. Με ξέρεις.
1: Ήδη, ε.
0: Ναι. Και η κυρία Μαρία συνεχίζει τα περί αξιολόγηση. Ο καλός βαθμός σου δίνει την ευκαιρία μετά από 7 χρόνια μονιμότητας να κάνεις τα χαρτιά σου για υποδιευθύντρια. Α. Και ευελπιστεί να το κάνει λίγο πριν τη σύνταξη. Καταλάβεις, για να πάρει καλύτερη σύνταξη.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο Δημήτρης μας λέει, ναι, αυτό να το πω. Λέει, διαβάσατε για την κόντρα Ράμα Τσίπρα. Επίσης, είναι δυνατόν να βγάζουν την Ελλάς δεύτερη στις δημοσκοπήσεις. Ξεχνάει ο κόσμος.
1: Όχι, δεν ξεχνάει.
0: Το λέω για να μπούμε στο επόμενο θέμα.
1: Δεν ξεχνάει
0: μας.
1: Ο
0: τη δημοσκόπηση.
1: Περίμενε, ναι, πριν πάμε στη δημοσκόπηση. Θέλω να συζητήσουμε δύο θέματα.
0: Να συζητήσουμε
1: το
0: δύο.
1: Ένα θέμα.
0: Και, τρία.
1: Θέμα είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αρχίσουμε να πίνουμε νερό στο όνομα του Στίβεν Τσέγγ.
0: Ναι.
1: Είναι Κινέζος. Επιστήμον.
0: Φανταζόμουν.
1: Ναι.
0: Από το όνομα.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι επιστήμον, Κινέζος, και έχει και εφήβρε τον απόλυτο εξολοθρευτή κουνουπιών.
0: Άμα δεν το δω.
1: Όχι,
0: στην πράξη δεν το πιστεύω.
1: Το έχει ανεβάσει στα social.
0: Καλά, επειδή το έχει ανάψει το
1: σύστημα.
0: Άμα
1: δεις
0: τι ανεβαίνει στα social.
1: Όχι, ναι, όχι, έχει φτιάξει, λέει, ένα φοβερό μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το οποίο, λέει, βασίζεται, έχει ένα συνδυασμό τεχνολογιών αιχμής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τεχνική νοημοσύνη για οπτική αναγνώριση και αλγόριθμους ειδικούς. Και αυτό, λέει, το πράγμα εντοπίζει κουνούπια σε απόσταση έως και 6 μέτρα και τα εξουδετερώνει με λέιζα μέσα σε 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
0: Άμα δεν το δω στην πράξη, δεν πιστεύω τίποτα.
1: Στην πράξη το έχει ανεβάσει.
0: Δεύτερον, ακούω, ας πούμε, ότι όταν θα έχει οπτική επαφή, δεν μπορεί να έχει και μία ένδειξη για ηχητική. Γιατί αυτό το τζζζ που κάνουν, αυτό είναι το κνευριστικό του. Πολύ κνευριστικό.
1: Εν τω μεταξύ, έχει γραφτεί αυτό σε ελληνικά site. Πρόσεξε να δεις τώρα. Και έχει σχόλιο. Και αν το κουνούπι μέσα στο δωμάτιο είναι πάνω στην κουρτίνα, η δέσμη λέιζερ που θα δεχτείτε θα

0: βάλει φωτιά στην κουρτίνα.
1: Σωστό.
0: Παιδιά, μπορεί
1: σωστή
0: να
1: απορία.
0: Να μπορεί, παιδιά, δεν είναι το λέιζερ όπως το έχουμε δει στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
1: Πότε δεν ξέρεις.
0: Έλα, παιδάκι.
1: Πότε δεν ξέρεις. Θα συμφωνήσω με τον αναγνώστη. Λοιπόν.
0: Το άλλο.
1: Ποιο άλλο.
0: Που θέλω να πω.
1: Α, είπες ότι θες να πεις δύο πράγματα.
0: Δύο θέματα. Το άλλο. Έπαιρνε ο Γιούνκερ τηλέφωνα. Την περίοδο της κρίσης τους Έλληνες. Παιδιά, είπε, λέει. Δεν το είδα εγώ, το διάβαζα τώρα στο διάλειμμα. Λοιπόν, στη διάρκεια της κρίσης, τη χάλια κρίση, δηλαδή, που ήμασταν στα χειρότερά μας.
1: Ναι.
0: Είχε, λέει, έναν τηλεφωνικό κατάλογο ελληνικό στο γραφείο του. Ναι. Είχε ακόμα αυτό χρυσό οδηγό. Δεν του είχαν πει ότι είχε βγει, ότι μπορούσε να βρίσκεται. Τέλος πάντων, είχε, λέει, έναν τηλεφωνικό κατάλογο και έπαιρνε τηλέφωνα τυχαία σε ελληνικά νοικοκυριά,
1: ναι,
0: και ρωτούσε αν είμαστε καλά. Εμένα δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο.
1: Εσένα.
0: Φαντάζεσαι όμως να πέρα. Καταρχήν, σε τι γλώσσα τους μιλούσε.
1: Όπως λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο τώρα.
0: Όχι, κανέναν Έλληνα.
1: Έχουμε, όχι, έχουμε και οι Έλληνες ξέρουν γλώσσες.
0: Καλά,
1: μιλάνε,
0: εντάξει και πάλι. Μέχρι να καταλάβεις να συνοηθείς.
1: Όχι, είναι πολλοί που το κλείνανε νομίζοντας ότι είναι φάρσα.
0: Καλά, δεν θα το κλείνανε.
1: Το είπε ο άνθρωπος δηλαδή. Είναι
0: δεν θα το κλείνανε. Ναι. Με παίρνουν, με χτυπάει τηλεφωνό με εμένα. Λέει, παρακαλώ, λέει, γεια σας από το γραφείο του κυρίου Γιούνκερ. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα έκανα. Ή θα έλεγα αυτό, ας πούμε.
1: Ναι. Εγώ θα έλεγα παρακαλώ, τι θέλετε. Παρακαλώ. Ναι, ένα φωντανάκι. Τι, ό,τι να είναι. Τότε ήταν καλή γνωριμία ο Γιούνκερ, τότε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Είναι σε μια πολύ γνωστή ηθοποιό που είχε πάρει, έκανε εκπομπή ένας γνωστός της στο ραδιόφωνο. Πολύ γνωστή ηθοποιός. Και έπαιρνε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο και λέει: γεια σας, είμαι η Τάδε. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Τάδε μόλις τελειώσει. Και λέγε, και της απαντούσε στο τηλεφωνικό κέντρο και εγώ είμαι η Μόνικα Μπελούτσι. Και της το κλείνει.
1: Ναι, εντάξει. Καλημέρα. Το κόμμα είναι παλιό. Το κόσμος. Είναι παλιό. Έχει συμμετάσχει σε ευρωεκλογές. Και μάλιστα ο κύριος Κόκαλης έχει σοβαρή παρουσία, μας λέει ο Κώστας.
0: Πόσο σοβαρή.
1: Τι μάγια τους έχει κάνει όλους τους Τσίπρους. Αφού οι ίδιοι λένε ότι επισφραγίστηκε η αποτυχία τους. Με την παρέτηση του κυρίου Κόκαλη.
0: Ο συμπρόεδρος το λέει, όχι εμείς.
1: Ο συμπρόεδρος, ναι, δεν το λέμε εμείς. Εμείς από πού θα κρίνουμε εμείς ένα κόμμα αν έχει επιτυχία. Ο καθένας θεωρεί άλλο πράγμα επιτυχία, ναι, άλλο αποτυχία κτλ. Είναι, αυτά είναι υποκειμενικά πράγματα. Δεν το λένε οι απλοί αριθμοί, το λένε, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έπαψε να υπάρχει. Έχουν, τι είπαμε, έχουμε το Σάββατο,
0: έχουν
1: τηλεδιάσκεψη.
0: Ναι.
1: Τηλεδιάσκεψη. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα σας κρατούμε ενήμερους, αν μάθουμε.
0: Ναι.
1: Αν μάθουμε και αν το.
0: Μπορούμε να μπούμε.
1: Δημοσιοποιήσει ο κύριος.
0: Αλλά μπορεί να είναι για τα μέλη.
1: Εμείς τι, από πού ας πούμε.
0: Ναι.
1: Άμα το δημοσιοποιήσει ο κύριος συμπρόεδρος, θα σας ενημερώσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη. Που λέει από το Διόνυσο, 18 βαθμούς έχει ο Διόνυσος. Έχει ένα υπέροχο δροσερό αεράκι. Χειμωνάκι, δε κάντε υπομονή, ο Νοέμβρης θα έρθει και θα χαρούμε πάλι εμείς. Κάνω. Δεν κάνω, νομίζετε, κύριε Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Κάνω υπομονή. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τη δημοσκόπηση.
0: Ναι, τι.
1: Βγήκε μία τη Opinion Poll. Μπορεί να μην το έχει ακούσει ο κόσμος.
0: Βέβαια,
1: να
0: την πούμε. Οι φίλοι ακροατές.
1: Βγήκε τη Opinion Poll που δείχνει 30 με, παράσταση. Πώς το λένε,
0: εκτίμηση.
1: Η εκτίμηση ψήφου. Εκτίμηση ψήφου. 30,5 η Νέα Δημοκρατία, 15,5 η Ελλάς.
0: Τρίτο κόμμα η Καριστιανού.
1: Τρίτο. Πώς το λένε το κόμμα, εγώ τα λέω έτσι, δεν τα
0: ελπίδα,
1: λέω με τα ονόματα.
0: Ελπίδα.
1: Ελπίδα.
0: 12,6.
1: Η Ελπίδα.
0: Τέταρτο
1: το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τέταρτο το Πασόκ. Κάποιοι λένε ότι είναι στο όριο του μονοψήφιου. Εντάξει, το Πασόκ.
0: Εντάξει, τώρα βιαζόμαστε.
1: Όχι, να το υπενθυμίσουμε ότι το Πασόκ αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις ή τουλάχιστον τις τελευταίες, τις πρόσφατες, τις έχει αμφισβητήσει. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει να τις αμφισβητεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα. Και έποτε τα άλλα. Τώρα, όταν λέμε έποτε τα άλλα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Δημοκράτες, είναι όλοι στο όριο του στατιστικού λάθους, δηλαδή στο 1,2, 1,5.
0: Στο στατιστικό λάθος, όριο
1: μπορεί και να μην έχουν ούτε αυτό εννοώ,
0: αυτό.
1: Γιατί συμπλήν ένα είναι το στατιστικό λάθος, δηλαδή μπορεί να είναι από 0 έως 2. Πάντως Βουλή δεν βλέπουν.
0: Όχι.
1: Βουλή βλέπουν μέχρι και την κυρία Λατινοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει η δημοσκόπηση τελευταία της Opinion Poll για το Action, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, Action 24.
1: Για το Action 24 έγινε.
0: Ναι.
1: Να τα πούμε και αυτά.
0: Καλά,
1: να το ξέρετε.
0: Και τα λες, γιατί, για να
1: ήταν και τριήμερο και κάποιος κόσμος έλειπε και δεν ασχολήθηκε, ρε παιδί μου. Δεν διάβασε, δεν άκουσε, δεν είδε. Και καλά έκανε.
0: Καλέ, είναι καλά, είναι πλάτσα.
1: Καλέ, και εγώ ανέφευγα τρίμερο. Σιγά μην διάβαζα για δημοσκόπηση τη Opinion Poll, α πούμε. Ναι, ναι. Ή την οποιαδήποτε δημοσκόπηση, δηλαδή.
0: Κι εγώ.
1: Ναι. Θα είχα και εγώ τις αγιονάρες μου δίπλα στο κύμα.
0: Με την πύρα.
1: Με την πύρα δίπλα.
0: Ναι, ναι, ωραία,
1: και όχι για εφέ, θα έμπαινα κιόλας. Το έχω εγώ ταγμένο. Άμα δεν δουλεύω το Αγίου Πνεύματος, να μπαίνω το Αγίου Πνεύματος, έστω και για λίγο.
0: Εντάξει.
1: Να μπαίνω. Το έχω έτσι. Το έχω έτσι τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Φέτος δεν το έκανα. Τι να κάνω, δουλεύαμε.
0: Συμβαίνω. Τι να κάνεις, κάτσα σκάι.
1: Ναι.
0: Κάτσα μαλώεις.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Λέω, ναι. Η Φωτεινή λέει: ξέρω, αγένεια είναι. Αλλά μάλλον θα έλεγα: άσε μας κουκλίτσα μου πρωί-πρωί, αν έπαιρνε ο Γιούνκερ.
0: Καλά, ναι, κάτι τέτοιο θα έλεγες. Ναι. Γιατί δεν θα το πίστευες ότι είναι ο Γιούνκερ.
1: Γιατί, ναι.
0: Δηλαδή, κοίταξε, με το Γιούνκερ δεν είχα τέτοια μανούρα.
1: Δεν είχες.
0: Δεν είχα τέτοιο Γιούνκερ. Πράγμα. Ας πούμε, με έπαιρνε ο Ντάισελμπλουμ.
1: Ναι.
0: Δεν το συμπαθούσα ιδιαίτερα.
1: Τον Ντάισελμπλουμ.
0: Δεν μ' άρεσε. Mm. Δεν μ' άρεσε τόσο.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Άλλα θέματα.
0: Τι.
1: Πάμε στα πολεμικά. Η μία εξέλιξη των πολεμικών είναι ότι αυτή την ώρα βομβαρδίζεται το Κίεβο. Έχει καταρρεύσει μία 24ωρη οικοδομή, πολυκατοικία, με κατοίκους μέσα.
0: 24ωρη.
1: Εγώ τι είπα. 24ωροφη, ναι, συγγνώμη. 24ωροφη πολυκατοικία που μέσα υπήρχαν άνθρωποι. Υπάρχουν φόβοι ότι στα ερείπια θα υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι, έτσι, γιατί αυτά βομβαρδίζει η Ρωσία. Υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία και σε άλλες πόλεις, όχι μόνο στο Κίεβο. Στο Κίεβο έχει σε πολλά σημεία φωτιές, αλλά υπάρχουν και άλλες πόλεις που έχουν βομβαρδιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ή βομβαρδίζονται ακόμα. Είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση της Ρωσίας για να μας δείξει ακόμη μια φορά ποιος είναι ο στόχος της. Οι πολίτες της χώρας, ας πούμε, κτλ.
0: Βλέπω εδώ στο Reuters ότι έχει 9 νεκρούς και πάνω από 60 τραυματίες.
1: Και φοβάμαι ότι επειδή είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στα συντρίμια, ίσως θα είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των θυμάτων. Ναι. Αυτό το ένα μέτωπο. Ναι. Το άλλο μέτωπο.
0: Πού?
1: Έχουμε τον κύριο Τραμπ που λέει ότι έκλεισε συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ να σταματήσουν. 5 λεπτά πριν την συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσω social media, είχε νέα ομοφροντία πυράβλων από τη Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Δηλαδή. Ναι, αυτό το πράγμα. Ο Νετανιάχου είπε ότι εντάξει, σταματάμε να πηγαίνουμε προς την Βηρυτό, αλλά οποιαδήποτε επίθεση δεχόμαστε από τη Χεζμπολάχ, εμείς τα απαντούμε.
0: Γιατί υποκρύπτεις ότι θα έχουμε πιθανή συμφωνία, είπαμε, Ιράν, την επόμενη εβδομάδα?
1: Γιατί αυτό το έχω ακούσει, είσαμε
0: πολλές εβδομάδες.
1: 80 φορές μέχρι τώρα.
0: Πολλές.
1: Κατάλαβες.
0: Πολλές.
1: Και επειδή θεωρώ πλέον ότι όλα αυτά είναι για να παιχνιδάκια για τα οικονομικά ενδεχομένως, ή τουλάχιστον έτσι διαβάζω στον αμερικανικό τύπο.
0: Να μην το πούμε όμως ότι.
1: Ναι,
0: θα είπε
1: να το πούμε. Ναι. Το είπε και αυτό ο Τραμπ. Ότι μπορεί ίσως την επόμενη εβδομάδα να έχουμε μια συμφωνία.
0: Ίσως, ναι.
1: Ίσως.
0: Εντάξει.
1: Όπου χθες.
0: Ναι.
1: Και προχθές οξύναν τους τόνους και οι δύο πλευρές. Η μία σταμάτησε τις συνομιλίες γιατί γίνονται επιθέσεις στο Λίβανο. Η άλλη έβαλε νέα πράγματα στο τραπέζι. Αν πιστέψουμε τους Ιρανούς, ότι η Αμερική βάζει διαρκώς καινούργια αιτήματα προς συζήτηση και διαπραγμάτευση.
0: Εντάξει, έχει θέματα.
1: Προφανώς και υπάρχουν θέματα. Ναι, αυτό.
0: Έχει θέματα.
1: Σας είπαμε και για τα δύο πολεμικά μέτωπα.
0: Ναι, σας θα πάμε. Δεν έχει αλλάξει πάντως η εικόνα στην παγκόσμια αγορά, έτσι. Η αναταραχή υπάρχει.
1: Είδα ένα 9-19.
0: Καλά, πού το έδες αυτό?
1: Εδώ, στην Αγίας Παρασκευής, η Χαλανδρίου,
0: ναι,
1: όπως λένε.
0: Ναι, μας έχουν πει...
1: 1-9-19.
0: Οι κύριοι πρατηριούχοι.
1: Μας έχουν πει ότι αν βλέπετε πολύ κάτω από το μέσο όρο,
0: ναι.
1: Πάει να πει ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ απλά λέω ότι βλέπω.
0: Ναι.
1: Τα μάτια μου. 1-9-19 είδα σήμερα το πρωί.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά σήμερα, στις πανελλαδικές ή πανελλήνες, όπως θέλετε πείτε το. Αύριο.
1: Τι αύριο?
0: Αύριο είναι. Σήμερα είναι ΕΠΑΛ. Σήμερα είναι ΕΠΑΛ μαθηματικά, άλγεβρα. Ποτέ δεν μ' άρεσε η άλγεβρα. Ποτέ. Ναι. Και αύριο έχει...
1: Εμένα μ' άρεσε και προτιμούσε, αλλά προτιμούσε τη γεωμετρία. Ναι, για πες.
0: Ναι. Και αύριο έχει στα γενικά λύκεια, οι μεν θα εξεταστούν στα αρχαία, οι δε στα μαθηματικά και οι υπόλοιποι στη βιολογία.
1: Μάλιστα. Καλή τους επιτυχία.
0: Καλή
1: λοιπόν.
0: Επιτυχία.
1: Ο Βασίλης έχει πάρει το δρόμο, κάνει υπερπάτημα από Τζούρτζια σε Γαρδίκη με 14 βαθμούς. Στο βάθος, μας στέλνει φωτογραφία, έτσι το βλέπουμε. Στο βάθος έχει και ομίχλη. Γιατί περπατάτε εντωμεταξύ στο δρόμο? Δεν έχει εκεί δεντράκια, αυτό, δασάκι να περπατήσετε?
0: Γιατί δεν το περπατήσετε?
1: Στην άσφαλτο, μέσα στην άσφαλτο.
0: Νέκρα και ομίχλη.
1: Ναι, εντάξει, αυτό.
0: Ποιος, τι, θα κινδυνεύει ο άνθρωπος?
1: Ορίστε, χθες από Μαραθώνα για Μάκρη είδα βενζινάδικο που είχε την απλή 1999. Αυτό εδώ, αυτή η κοροϊδία, το 1999. Ναι. Είναι απίστευτο. Το βλέπουμε και σε διάφορα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Τι βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ, παιδιά, και το βλέπουμε.
0: Λέμε
2: εμείς
0: για τις, κάτι τιμές, ας πούμε, που λέει 7,99. Και λες, εντάξει, φτηνό είναι.
1: Ούτε 8. Ούτε καν 8, ναι. Γιατί αφορμή μας έδωσε ένας ακροατής, ο οποίος μας έστειλε ότι έχει ένα 1,999 η βενζίνη εκεί που ήταν χθες. 1,999.
0: Εντάξει.
3: Η αλήθεια είναι ότι εγώ στη Μαραθώνα, παιδιά, τη βενζίνη σε 3 βενζινάδικα που πέρασαμε στο Σαββατοκύριακο ήταν γύρω στο 1,97, 1,98.
1: Εγώ είδα σήμερα το πρωί 1,919.
3: Α, μπράβο.
1: Αυτό έλεγα πριν από λίγο. Βέβαια, υπενθύμησε η Κατερίνα ότι μας έχουν πει οι φίλοι εκπρόσωποι των πρατηριούχων ότι όταν βλέπετε την τιμή κάτω ή αρκετά κάτω από την μέση τιμή, να είστε λίγο υποψιασμένοι, μας έχουν πει. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ο κύριος Κιούσης και τα λοιπά.
2: Πόσο είναι η τιμή η μέση τώρα? Συγγνώμη, συνεχίζω ότι κάνετε, εγώ μπαίνω στο ΙΚΑΤΑ.
1: Παρακαλώ, με ελεύθερα.
0: Και μπες εσύ να μας πεις πόσο τι λέει το ΙΚΑΤΑ.
2: Είναι η μέση τιμή, ναι.
3: Νομίζω στις Κυκλάδες είδα κάπου μέση τιμή 2,20.
1: 2,20 κάτι είναι, ναι. 2,20 κάτι μας έχουν στείλει και φίλοι ακροατές μηνύματα.
2: 2,087
1: η μέση.
2: Η μέση τιμή 31/5 είναι το καταναλωτή.
1: Σήμερα όμως έχουμε δύο.
2: Αμόλυβδη, έτσι, αμόλυβδη.
0: Εντάξει, δεν το έχουν.
1: Για την αμόλυβδη μιλάμε, ρε Κώστα.
2: Ναι,
1: εντάξει. Κώστα, μην μα μπερδεύει, μην βάζει κι άλλε μεταβλητέ.
3: Μην μα βάζει κι άλλε έννοιε στο κεφάλι μου.
1: Και λέμε, εγώ έβαλα με ένα 8, α πούμε. Α, δεν έβαλα αμόλυβδη. Ω, πάει το αυτοκίνητο.
2: Λοιπόν, θα σα εκπλήξω σήμερα, αλλά θέλω πάλι να πω τον καημό μου και βρήκα εσά να τον πω. Κάποια μέρα νομίζω δεν θα βγουν έτσι, θα πούνε παιδιά, φτάνει.
0: Να σα πω κάτι. Γιατί όταν τελειώνεται την οικονομική ενότητα, τα χρηστικά, γιατί πάτε και κάθεστε στο τραπέζι και δεν έχετε και έναν καναπέ να ξαπλώνει ο κόσμος? Για πες.
3: Αυτό
2: θα ήταν χρήσιμο. Λοιπόν, εγώ την αβιντάκι το οποίο κυκλοφορεί, φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς, τελευταίο 48ωρο, το οποίο είναι ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί και με τρόπο κατά κύριο λόγο αποθεωτικό για ένα παλικάρι 17 χρονών, το οποίο έδωσε παλαδικές και λέει: εγώ έδωσα δικά μου θέματα, έγραψα τις δικές μου παλαδικές και πολεμάει το σύστημα και ευχαριστώ τους γονείς μου που δεν με κάνανε μαριονέτα και θα φύγω έξω και θα κάνω το έχετε δει αυτό.
3: Το είδα. Ναι, βέβαια.
1: Φυσικά
3: ότι...
1: το έχουμε δει.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Φυσικά.
1: Φυσικά το έχουμε δει. Ναι.
2: Και για κάποιο λόγο λοιπόν, το οποίο είναι προφανώς στην πλειοψηφία του κόσμου πολύ λογικό, εγώ μάλλον έχω στην μειοψηφία που δεν το βρίσκω λογικό, αυτό το αποθεώνεται. Μπράβο το παιδί. Του στάπε το σύστημα, άκουσε αυτά.
3: Τι είπε, εγώ γράφω τις δικές μου πανελλήνιες, δεν είμαι μαριονέτα.
2: Με ευχαριστώ τους γονείς μου, δεν με έκανε μαριονέτα, εδώ δεν υπάρχει τίποτα, θα φύγω έξω και λοιπά. Γενικώς, όποιος είναι, για κάποιο λόγο, όποιος είναι παιδί μου 17-15 χρόνια, ό,τι και να κάνει, το αποθεώνουμε και λέμε, α, τι έκανε αυτός που είναι από 15 χρόνια που είχε μουτζώσει στην παρέλαση τους επισήμους. Μπράβο το παιδί που μουτζώσε.
3: Ποιος είπε, μωρέ, μπράβο?
1: Υπήρξαν πάρα πολλοί που είπαν μπράβο. Πάρα πολύ
2: τότε το αντίθετο από τον μπράβο.
1: Εντάξει, ήταν άλλες εποχές.
3: Είναι καλή αγωγή, ρε παιδιά.
1: Ήταν άλλες εποχές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι θες να πεις για αυτόν τον.
2: Αυτός, ας κάνει θέλει να πει 17 χρονών, θα τον βρουν οι γονείς του, τον μαζί του.
0: Για του υπόλοιπου, λέει ο κόσμος.
2: Υπόλοιπου, τον αποθεώνουμε. Εκεί του σκαλώνω. Το ότι είπε κάτι φοβερό. Τι φοβερό είπε?
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Πες ότι το παιδί αυτό εξέφρασε κάτι το οποίο μπορεί να εκφράζει και άλλα παιδιά. Αντί να κάτσουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω όλοι και να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να πούμε τι λάθος έχουμε κάνει. Γιατί δεν συζητάμε.
1: Όχι,
0: γιατί δεν συζητάμε.
1: Γιατί δεν και καλά κάναμε λάθος.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
1: Γιατί δεν και καλά κάναμε λάθος. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου λέει στα 17 έχω κουραστεί από το σύστημα, πότε πρόλαβε, ρε παιδιά? Εντάξει, δηλαδή, και αυτό το σύστημα, τι είναι αυτό το σύστημα που όλοι έχουμε ως καραμέλα? Τι είναι αυτό το σύστημα?
0: Εγώ λέω άλλο πράγμα. Εγώ λέω, ακούω γύρω μου πολλούς που λένε είναι σκληρό αυτό το σύστημα, είναι ανελέητο το σύστημα τον πανελλαδικό.
1: Α, για τις πανελλαδικές μιλάνε.
0: Για τις πανελλαδικές
1: μιλάνε. Εδώ το παιδί δεν μιλούσε για το σύστημα των πανελλαδικών.
0: Για τις πανελλαδικές,
1: όχι. Μιλούσε γενικότερα, εν γέννη, για το σύστημα που έχει κάνει τον κόσμο κυματομηχανή και εξωτερική.
0: Καλά, εντάξει, κάθε παιδί σε αυτή την ηλικία αμφισβητεί το σύστημα, ρε παιδιά. Τώρα δεν έχουμε περάσει αυτή την ηλικία.
1: Ποιο σύστημα όμω αμφισβητεί
0: ακριβώς. Έτσι λέμε κι εμεί. Πάντα με το σύστημα τα βάζαμε.
1: Τι είναι αυτό το σύστημα που αμφισβητούμε.
0: Εντάξει τώρα, ωραία. Εσεί σε ρωτούσαν ποιο είναι το σύστημα στα 17 σου.
1: Αμέ.
0: Και το όριζε.
1: Σε ένα βαθμό.
0: Έλα μα.
1: Σε ένα βαθμό, ναι.
2: Δεν λέω το παιδί. Το παιδί θέλει και εγώ στα 17 μου έλεγα τη μία βλακία πίσω από την άλλη. Ευτυχώ που δεν με ξέρατε τότε.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι τέτοια καλά βλακία, ρε παιδί μου. Απλά να καταλάβω για ποιο πράγμα αποθεώνουμε κάποιον ή δεν τον αποθεώνουμε.
0: Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ρίχνω κανένα στον Κιάδα.
1: Δεν λέω για σένα. Αλίμονο. Προ Θεού.
0: Όχι. Παιδιά, δεν ξέρω.
2: Και λέει θα πάει και στο εξωτερικό. Υπάρχει επίση η αντίληψη στο εξωτερικό. Υπάρχει ένα
0: άλλο
1: σύστημα. Είναι άλλο σύστημα στο εξωτερικό.
2: Δεν έχει
0: σύστημα.
2: Στην Αγγλία, στην Κούβα, στην Κίνα. Πού είναι αυτό το σύστημα που είναι καλύτερο. Δεν το ξέρω που έχει, που θα πάει αυτό. Γιατί το έχουν πει.
1: Γι' αυτό το έθεσα εγώ εξ αρχής το θέμα του συστήματος. Υπάρχει κάποιο άλλο σύστημα που δεν το γνωρίζουμε, γιατί επί του παρόντος δεν ξέρουμε κάποιο άλλο σύστημα. Γι' αυτό έθεσα εξ αρχής το ερώτημα, για ποιο σύστημα μιλάμε.
0: Μα ναι. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
1: Αυτό είναι το
0: ποτέ
1: θέμα.
0: Δεν μπορείς να απαντήσεις.
1: Ποιο είναι το για να καταλάβω, ποιο είναι το άλλο σύστημα, ρε παιδί μου.
0: Ποιο είναι το άλλο.
1: Που θα πάει στο εξωτερικό να βρει κάτι άλλο. Το παλικάρι. Να πάει. Καλή επιτυχία, μακάρι. Και να βρει το δρόμα του. Αυτό είναι το θέμα, δεν ξέρω.
0: Ούτε το εδώ, ούτε το έξω, ξέρει. Τώρα μην προβληματίζει.
2: Δηλαδή αυτό που φαντάζεται το παιδί αυτό. Υπάρχει ένα σύστημα στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες αυτού του λεγόμενου προηγμένου καπιταλισμού, τέλος πάντων, το οποίο είναι το σύστημα το οποίο εχθρεύεται. Το οποίο τι κάνει, μπαίνει 18 χρονών και ψάχνει να ασχοληθεί με την έρευνα, την καινοτομία, να μάθει να ρουφήξει γνώση, να βγει μπροστά και ο ίδιο, να παράξει κάτι πιθανό στο μέλλον. Και υπάρχει το άλλο σύστημα που είναι το εγχώριο, το Ελλάδα, που είναι μπαίνω 17 χρονών στο πανεπιστήμιο για να τρέψω το σύστημα.
3: Ναι,
2: και
3: εγώ καταλαβαίνω ότι το εννοούν με άλλο τρόπο.
2: Γραφίζω, γράφητη, κάνω, σπάω.
3: Εννοούν την αξιοκρατία, φαντάζομαι.
2: Αν νοούν αυτό, έχουν δίκιο.
3: Ότι έξω θα είναι πιο αξιοκρατικά τα πράγματα από
2: είναι
3: ό,τι
2: είναι σε πολλές χώρες.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι κάτι τέτοιο εννοεί ο συγκεκριμένο ή κάποιοι σαν και αυτό που το λένε αυτό το πράγμα.
0: Εγώ λέω να το παλέψουμε το σύστημα από τα μέσα.
1: Η ουσία.
0: Από τα κάτω.
1: Η ουσία είναι ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το συζητάμε. Έτσι. Και αυτές οι συζητήσεις είναι χρήσιμες. Απλά θέλω να μπω στην ψυχολογία και γι' αυτό είναι χρήσιμο που το συζητάμε. Αυτόν που το αποθεώνουν ή τον άλλον που το έλεγα πριν που το ρίχνουν στον Κιάδα. Όχι εμείς. Ναι. Άλλοι που λένε α, ντροπή στο παιδί.
0: Περιμένετε τώρα.
1: Δεν κατάλαβα, ας πούμε, γιατί ή πρέπει ή να αποθεώνεται ή να νιώθει ντροπή.
0: Επειδή είμαστε σε πανελλήνιο δίκτυο τώρα, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, ναι, θέλω να απευθύνω μία έκκληση. Ένας που τον πήρε τηλέφωνο ο Γιούνκερ το 15 και τον ρώτησε πως είναι, ας επικοινωνήσει μαζί μας.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδιά. Μισό λεπτό.
3: Τώρα, για εξήγησε το.
0: Είπε ο Γιούνκερ χτες.
1: Στο ντοκιμαντέρ αυτό το.
0: Στο επεισόδιο που προβλήθηκε εδώ παιχτές.
1: Στο δεύτερο λεπτό. Στο χιλιοστό.
0: Ποιο δεύτερο λεπτό.
1: Στο χιλιοστό, ρε παιδί μου.
0: Είπε ο Γιούνκερ λοιπόν στο επεισόδιο αυτό ότι ήταν πολύ στενοχωρημένος με όλα αυτά που συνέβαιναν και μας είχε έννοια εμάς, τους Έλληνες. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να μας είχε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μας είχε έννοια και είχε ένα τηλεφωνικό κατάλογο ελληνικό στο γραφείο του και έπαιρνε τυχαία σε ελληνικά νοικοκυριά και ρωτούσε τον κόσμο πώς είναι.
3: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Τι πλάκα σου κάνω.
3: Και τι είπε ότι.
1: Για να μπει στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων και πώς αισθάνονταν ρε παιδί μου και τι περνούσαν εκείνο το διάστημα.
0: Ναι.
1: Πώς το βίωναν.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Και παίρναν τρέφω, γεια σα, από το γραφείο του κυρίου Γιούνκερ. Θέλω να σα μιλήσει ο Ζαν Κλοντ.
3: Δεν έχει μιλήσει κανείς να πει το διάλογό του όμως αυτό που λες.
1: Μα γι' αυτό λέμε
0: αυτό
1: ότι.
0: Καλό. Έκκληση κάνω, έκκληση δημόσια. Ένας, μία που τους πήρε τηλέφωνο και τους δίκωσε και μίλησε με τον Γιούνκερ να επικοινωνήσει μαζί μας.
3: Κάποια στιγμή όμως, παιδιά του Γιούνκερ, πρέπει να του είχαν πει ψέματα. Γιατί θυμάμαι μία δήλωσή του, λίγο μετά τα μνημόνια ήταν αυτό, που λέει τότε που αυτό που γινόταν στην Ελλάδα και τα λοιπά και επειδή εγώ βοήθησα τόσο πολύ την Ελλάδα και με έχουν αγαπήσει, έχω μάθει, λέει, από Έλληνες φίλους μου ότι δώσανε σε δύο κεντρικούς δρόμους το όνομά μου.
0: Αχ, τον καημένο.
3: Ποτέ.
2: Κρίμα.
0: Ζαμέ, να το πω και στα γαλλικά.
3: Ποιος του το είπε τώρα ότι εδώ δώσαμε και σε δρόμους το όνομά σου. Ναι, δεν έχει.
0: Θα μπορούσαμε.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι αν δεν ήταν ο Γιούνκερ και κανένα δυο άλλοι. πάλι.
0: Ναι, ναι. Πέρα την
1: κάποιοι
0: πλάκα
1: λένε
0: τώρα
1: για το Λιού ή κάποιοι λένε για τον Ολάντ, θα ήμασταν σε τελείως διαφορετική μοίρα ενδεχομένως κτλ. Τον Ντράγκη φυσικά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, είναι, πολύ, είναι αρκετοί αυτοί που το λένε. Δεν ξέρω αν είναι πολύ λίγοι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αρκετοί αυτοί που λένε πως σε κάποιους ανθρώπους χρωστάμε την μετέπειτα όποια πορεία.
0: Τώρα που είπε Ολάντ, θα ήθελα να απευθυνθώ στους συναδέλφους που δεν είναι γαλλομαθείς ότι δεν τον λένε Ολό.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν τον λένε Ολό.
1: Κάποιοι τον προφέρουν έτσι.
0: Όχι, δεν είναι Ολό.
3: Πρέπει ναι, να έχει δει και έμετα.
1: Πού θα πάμε, κάτσε ρε.
2: Φεύγουμε αύριο θα πούμε.
1: Σου λύσαμε τις απορίες. Δηλαδή, θα μείνεις
0: με. Πάμε καλέ, είναι 7 η ώρα.
1: Θα μείνει με απορίες ακόμα και αυτό είναι κακό. Θα το βγει σε φαγητό μετά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Να είστε καλά.
0: Πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στην Πυρητό και ότι η Χεζμπολάχ συμφωνήσε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία των δύο πλευρών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη προστατευτική. Κατέβει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στην Ουκρανία. Στο Κίεβο, η 24-όροφη πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Τερεάς. Άνεμη νοτιοδυτική έως 6 μποφόρ στα πελάγη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Ιούνις.
0: Δύο.
1: Ναι. Έχει. Βέβαια, η εβδομάδα κουτσίκ μας ξεκινά.
0: Το τώρα, αγαπημένο. Καλά, σιγά να μην ανοίξει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα βγω.
0: Θα βγεις.
1: Θα βγω για να ανοίξει.
0: Λοιπόν, ναι. Ναι, Ιούνις 2 και το θερμόμετρο υψηλά στους 20 βαθμούς.
1: Δεν είδα πόσο ήταν, αλλά έχει ζέστη, η αλήθεια είναι.
0: Τι
1: δηλαδή,
0: είναι, πόσο
1: το
0: να είναι,
1: ότι
0: δηλαδή.
1: Μαζεύεις το πάπλωμα και δεν προλαβαίνεις να σκεπαστείς με κουβέρτα και σεντόνι, όχι δεν πάει έτσι η σειρά. Τι.
0: Γιατί.
1: Γιατί. Βγάζω
0: με
1: πάπλωμα,
0: σεντόνι,
1: βάζω...
0: δηλαδή σκεπάζεις εσύ.
1: Κοντεύω.
0: Το κοντεύω τι θα πει, δηλαδή βάζεις βάζω... τα πόδια και πάνω σεντόνι ή το ανάποδο και από κάτω κουβέρτα.
1: Βάζω κουβέρτα και σεντόνι,
0: ναι.
1: Και μετά κάποια στιγμή τραβάω την κουβέρτα.
0: Εγώ βάζω στο στήθος σεντόνι,
1: ναι.
0: Στη μέση κουβέρτα, στα πόδια πάπλωμα έτσι για να μπω σιγά.
1: Όχι,
0: σιγά
1: το πάπλωμα
0: στο...
1: το έχω μαζέψει. Το πάπλωμα το έχω μαζέψει.
0: Τι να πω.
1: Ναι. Κάνει okay. Πολύ ζέστη.
0: Κάνει, ναι, πια ναι. Ναι.
1: Απότομα.
0: Όταν...
1: Εδώ θες να μαζέψεις
0: και τα χαλιά. Τι απότομα, 2 Ιουνίου πόσο έχουμε.
1: Δύο.
0: Οι παραλίες είναι γεμάτες από κόσμο.
1: Κοίταξε.
0: Τι να δω.
1: Χθες εγώ πήγα βόλτα παραλία.
0: Ακούμπησες τα ποδαράκια στο νερό. Γιατί?
1: Φυσούσε.
0: Και άμα φυσούσε, τι σχέση έχει τα πόδια σου.
1: Δηλαδή και αυτοί που καθόταν. Τι νομίζεις, και αυτοί που καθόταν με τα μαγιό έψαχναν τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έμπαιναν μέσα και φυσούσε.
0: Τώρα που το λες, γιατί και το εγώ το Σάββατο, α πούμε, που είμαι στην Αλεξανδρούπολη το απόγευμα, φυσούσε αρκετά. Δίπλα στη θάλασσα βέβαια, όχι τόσο,
1: ναι,
0: λίγο πιο ψηλά ήταν πιο...
1: Εγώ κατέβηκα και την Κυριακή αναγκαστικά, οπότε την Κυριακή καθώς ήμουν μόνο με μπουφανάκι δίπλα στη θάλασσα.
0: Βρήκες την βενζίνη βέβαια εκεί πέρα, κατάλαβα και σου λέει δεν πάω να έρθω την Κυριακή, να πάω να έρθω και τη Δευτέρα, τζάμπα πράγμα είναι εδώ στην Αλεξανδρούπολη, τζάμπα η βενζίνη.
1: Όχι,
0: είναι 2.10, όχι 2.17.
1: Είμαι υποχρεωμένη να το κάνω, αν είχα την...
0: Ναι, το χθεσινό τι υποχρέωση ήταν.
1: Ναι. Αν ήταν στο χέρι μου,
0: θα μου το πει σε μένα και θα σα πω.
1: Τι δεν τα λέω εγώ όλα στη φορά.
0: Ναι.
1: Ναι. Πρέπει να κρατάμε και κάτι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να αφήνουμε έτσι ένα μυστήριο, ρε Σιγιάννη.
0: Ναι, ακριβώς. Οι κοσάρια βλέπω παντού πάντως, συμπλήν τώρα, εκτός από τα πολύ ορεινά τμήματα.
1: Στα όρια, στα άγρια βουνά.
0: Στο Λαϊλιά, μα πα, θα έχει 11. Τι 11, μην έχει και 2. Τρόπος του λέγει, έτσι.
1: Πολύ ζέστη έχει άμα έχει 11.
0: Ναι, ακριβώς. Γενικότερο όμως.
1: Συνήθως είναι χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Το 20 είναι αυτό που επικρατεί παντού, σε όλη τη χώρα από ό,τι βλέπω, έτσι, σύμπλην. Ναι. Ένα 27 βλέπω
1: είναι
0: που είναι εδώ, στο Ομόνι Σοφικού, στους Άγιους Θεόδωρους, στην Αττική. Τώρα, όχι, εδώ είναι στην Πελοπόννησο. Συγγνώμη, στην Πελοπόννησο. 27,2 πρωί-πρωί.
1: Κόλλησε το θερμόμετρο.
0: Όχι, βρε, δεν κόλλησε. Είναι τέτοια θερμοκρασία που έχει αυτή την ώρα. Γιατί να μην έχει.
1: Αν 27 από τώρα, ας πούμε, αυτή την ώρα.
0: Το μεσημέρι θα πάει 37, ξέρω εγώ. Γιατί να μην πάει. Πάντως, σύμπλην θα έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες, 30 το μεσημέρι και τις επόμενες μέρες, 31 ίσως, κάνα 33 μπορεί να δούμε προς το επόμενο, προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Ωστόσο, η αστάθεια θα επικρατεί παντού, σε όλη τη βόρεια, όχι παντού, συγγνώμη, σε όλη την ηπειρωτική χώρα, στη βόρεια χώρα κυρίως, δηλαδή από την περιοχή της Πιερίας και προς τα Δόθε. Ναι, έτσι για να καταλάβετε.
1: Άνω Παναγιά.
0: Ναι, κάτω Παναγιά. Το μεσημέρι ενδέχεται να σύννεφα να πυκνώσουν και να έχει αυτές τις παροδικές μπόρες, έτσι, τις πολύ λίγης διάρκειας, αλλά που μπορεί να ρίξει.
1: Κάτσε,
0: και το νερό.
1: Την Κυριακή,
0: ναι.
1: Ήταν που έπιασε το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Κυριακή ήταν.
0: Κυριακή
1: ήταν απόγευμα, ναι. Που συνέχισε.
0: Είχε μια μπόρα που ήταν καλή.
1: Και έριξε, ναι.
0: Και μετά από λίγο βγήκε ο ήλιος πάλι.
1: Μετά από λίγο.
0: Ναι.
1: Αφού
0: γιατί
1: έριξε,
0: έχει μεγαλώσει και η ώρα.
1: Όπως είπες, ήταν. Ναι, έχει μεγαλώσει η ώρα και είναι αισθητή η διαφορά πλέον.
0: Η ώρα δεν μεγάλωσε, η ίδια είναι.
1: Η ώρα μεγάλωσε. Καλά,
0: το μεσημέρι πάντως τα υπηρετικά ενδέχεται να ξαναπούμε να έχει κάποιες μπόρες και καταιγίδες σε αυτές του καλοκαιρινές της μικρής διάρκειας. Έτσι. Εδώ στο βόρειο Εύρο ενδέχεται και το βράδυ να έχει στα πολύ ορεινά, βόρεια σύνορά μας προς τη Βουλγαρία να έχει έντονα φαινόμενα. Εκεί προς, δηλαδή προς Δίκαια, Ορμένιο κτλ. Αυτό προς το βράδυ. Γρήγορα και εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Χρόνια πολλά στον Νικηφόρο που γιορτάζει σήμερα. Είναι Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλιος του Ομολογητού.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Αυτός που φέρνει την νίκη, το καταλαβαίνουμε. Γιορτάζει, λέει, και ο Εράσμιος.
1: Ναι.
0: σημαίνει αξιαγάπητος. Τι σου φρόνεται η Ελένη, γιατί σου φρόνεσαι?
1: Δεν του ταιριάζει.
0: Το Εράσμιο. Και Ερασμία δηλαδή.
1: Αξιαγάπητη.
0: Χρόνια πολλά στην Εράσμιο και στην Ερασμία. Θεωρείται πάντως ο Άγιος Εράσμιος προστάτης των όσων πάσχουν από στοματικές ασθένειες και κολικό.
1: Άντε.
0: Ναι, είδες. Ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό και να το είδαμε. Δηλαδή, αυτό το ότι μπορεί να το είπαμε και πέρυσι.
0: Μπορεί.
1: Ναι. Και έχουμε την ίδια απορία και θαυμασμό. Καλή ώρα για μένα το λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, είναι αξιόλογο. Δηλαδή πρέπει να το.
0: Κάθε χρόνο τα ίδια μου λες. Κάθε
1: αυτό,
0: χρόνο.
1: Αφού δεν το θυμάσαι.
0: Ναι. Μυαλό είναι αυτό. Δεν μπορεί να θυμάται κάποιο πράγμα.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι και 365 μέρες το χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Τις μισές να λειτουργεί σωστά. Επίτευγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιταλία. Καθώς 2 έκτου 1946 με δημοψήφισμα οι Ιταλοί κατάργησαν τη μοναρχία στη χώρα τους και ανακήρυξαν καθεστώς αβασίλευτης δημοκρατίας.
1: Στη μακρινή Βόρειο Κορέα είναι η μέρα του παιδιού.
0: Στη Λιθουανία και στην Λιθουανία και στην Ελβετία η μέρα του πατέρα.
1: Ενώ στην Ουγγαρία η μέρα του δασκάλου.
0: Των επιζώντων, λέει, του καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι εθνική μέρα.
1: Ναι.
0: Επιζώντων του καρκίνου, μάλιστα. Άλλο.
1: Η μέρα των ψαράδων στην Ισλανδία.
0: Του καθαρισμού των ακτών στη Ρωσία.
1: Και εδώ στη διπλανή μας Βουλγαρία είναι η μέρα του Χρήστο Μπότεφ. Τιμάται ο ποιητής και εθνικός ήρωας της γειτονικής χώρας Χρήστο Μπότεφ, που έζησε από το 1847 μέχρι το 1876.
0: Τώρα ξέρεις έπρεπε να βάλουμε το Μάγκαράγκα, καλά το λέω.
1: Μπάγκαραγκα.
0: Μπάγκαραγκα, ναι. Πώς το έλεγε όλος, Ντάγκαρ Ντούγκαρ, κάπως έτσι είναι. Μα δεν υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχει λέξη τέτοια. Μια δική της έμπνευση ήταν. Λοιπόν. Αυτά έτσι για πολύ αρχή.
1: Για πολύ αρχή. Γιατί έχει και συνέχεια. Έχουμε συνέχεια έτσι για πολύ αρχή. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα, Άγγελος Παπαδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σε λιγάκι εδώ στην πολύ πολύ αρχή της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, ακολουθεί τα Σούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα, αλλά και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Κοίταξε τώρα το Μπάγκαράγκα.
0: Ναι.
1: Προέρχεται, λέει, από την τζαμαϊκανή κρεολή της αγγλικής γλώσσας και σημαίνει ένα χαρούμενο είδος διαταραχής, καταστροφή ή κατασταλμός.
0: Αλλιώς μας τα είπε εμάς. Πώς την έλεγε την κοπέλα, την ξέχασα και το όνομά της.
1: Η Ντάρα.
0: Η Ντάρα που από τη Βουλγαρία. Άλλα πράγματα μας είπε.
1: Τι μας είπε?
0: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά δεν θυμάμαι. Αυτά εδώ δεν θα τα μάθουμε.
1: Μας είπε ότι συμβολίζει για εκείνον την ανακάλυψη της εσωτερικής δύναμης που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του.
0: Απαπα, να τρίχιασα πρωί-πρωί. Πω από τη νερά.
1: Δίπλα στη θάλασσα που σκάει το κύμα.
0: Α, και το
1: καράβι φεύγει.
0: Το καράβι φεύγει.
1: Πρόλαβες να ανέβεις, όχι. Μένα
0: με πήγες να πάω τουαλέτα.

0: Τι είπε το παιδί?
1: Φόβησε. Κάτι...
0: Να στην πάρω να πάμε, είπε.
1: Ναι.
0: Βρε, καλά να πάμε, αλλά τα καύσιμα πολλά. Τα καράβια άστα να πάνε. Πού να πας?
1: Διόδια, μην το συζητάς.
0: Τα διόδια πάλι άλλο.
1: Ναι.
0: Να, δεν, πότε κατέβηκα εγώ στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ήταν γύρω στα 40 ευρώ μόνο να πας.
1: Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Φτάσει από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Θες και ένα 20
1: ευρώ,
0: θες. Άστα να πάνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τη βόλτα μας. Είναι μαζί μας η Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα, καλό μήνα, Βασιλική μας.
2: Καλημέρα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, χρόνια πολλά και φωτισμένα.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
0: Ναι.
2: Όλα καλά.
0: Τι νέα μας έχεις?
2: Πόσο είπατε τα διόδια από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη, 20 ευρώ.
0: Πόσο
1: είναι? Θεσσαλονίκη, όχι, είναι παραπάνω.
0: Νομίζω. Παραπάνω είναι.
1: Από εδώ μέχρι
2: τι είναι?
1: Ναι, είναι παραπάνω.
0: Σαν αλήθεια.
1: Ναι, είναι παραπάνω.
0: Έχω καιρό να πάω, παιδιά, γι' αυτό.
1: Είναι παραπάνω.
0: Αλλά
1: είναι,
0: σου λέω, επειδή έκανα το Θεσσαλονίκη Αθήνα και είναι γύρω στα 40 ευρώ.
2: Είναι. Καλά, εκεί δεν το συζητάω. Εκεί είναι το κάτι άλλο.
0: 4 πλά συνέχεια. Ναι.
2: Εκεί, άμπραβο, ναι. Λοιπόν, τι είπε, είπε πόντισε ή πότισε?
0: Τώρα δεν ξέρω τι είπε.
2: Ναι. Τι είπε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία. Ωραία, περάσαμε χθες του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλοί πήγαν στη θάλασσα. Ήταν μια πολύ όμορφη μέρα χθες. Όχι, εγώ δεν πήγα. Δεν τολμώ ακόμα να πω μέσα στη θάλασσα.
0: Σαν την Ελένη είσαι και εσύ. Άμα δεν πάει 15 Ιουλίου, λέει, δεν πρόκειται.
2: Όχι, όχι και 15 Ιουλίου, αλλά.
1: Να ζεστάνει η θάλασσα.
0: Τι θα πει
2: όχι
0: να ζεστάνει?
2: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Αλλά ο καιρός δεν ξέρω, χθες πάλι έβγαλε κάτι συννεφάκι, σήμερα το πρωί είχε πάλι κάτι συννεφάκι, κάτι πρέπει να έκανε το βράδυ, γιατί είχε κάτι σημαδάκι από μια...
0: Έτσι θα είναι και σήμερα.
2: Ναι, αλλά ο Ιούνιος είναι ζεστός, θα ξέρετε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ζεστός,
0: μα το βλέπουμε,
2: πρωί
0: 20, το μεσημέρι 30, μια χαρά είμαστε.
2: Μια χαρά. Ωραία, λοιπόν. Επιστημονικούς συμβούλους Αμερικανών, γερουσιαστών, υποδέχθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός εδώ στον ομό Ροδόπης. Έγινε λοιπόν μια εκτενή συζήτηση περίπου διάρκειας 2,5 ώρων, όπου ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης απάντησε σε σειρά ερωτήσεων και παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό. Παράλληλα ανέλησε και το σταθεροποιητικό γεωπολιτικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην περιοχή, εξηγώντας και την ισορροπία με Ρωσία και Κίνα. Έχουμε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, δεν ξέρω πλέον αν υφίσταται, ναι, της Νέας Αριστεράς, και του επικεφαλής της παράταξης της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο του κυρίου Στέλιου Ηλιόπουλου, Χουσέιν Ζεμπέκ, ο βουλευτής Στέλιος Ηλιόπουλος, ο επικεφαλής της παράταξης Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, για την συνεχιζόμενη άρνηση κατάθεσης στοιχείων για την εφαρμογή της τεχνικής λύσης και τη διασταύρωση με την πραγματική παραγωγή. Καλά, αυτό είναι ένα θέμα. Ο Στέφανος Κασελάκης βρέθηκε στην Ξάνθη από το Δημοκρατικό Κέντρο για να ακούσει την κοινωνία. Πρέπει να είσαι μέσα στην κοινωνία. Αυτό είπε ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Άλλαξε γι' αυτή όνομα. Τι γίνεται?
0: Έτσι δεν ήταν, ναι.
2: Ναι. Από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα έχουμε εκδήλωση Μεγαβρόγλου στην Ξάνθη για την τεχνητή νοημοσύνη, έρευνα, εκπαίδευση νεολαία την 5η 4 Ιουνίου θα γίνει η ανοιχτή αυτή εκδήλωση. Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και είναι ένας από τους ανθρώπους που είναι κοντά στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής αναφέρει πως οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλες, όμως είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε με συνέπεια, σοβαρότητα και αγωνιστικότητα. Πρόεδρος στον Αγροτικό Σύλλογο Κομωτινής παραμένει ο Νίκος Μποντρότσος.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα έχουμε. Ο Δήμος Κομωτινής υπενθυμίζει την υποχρέωση όλων των ιδιωτών για τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους μέχρι τις 15 Ιουνίου, οπότε έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Εραστέχνης Αλής και οι υποβρύχοι φίλοι τους καθάρισαν το λιμάνι Αυδείρων, μια εθελοντική δράση καθαρισμού του λιμένα των Αυδείρων, ανέλαβαν ο Σύλλογος Εραστεχνών Αλιέων Ξάνθης και οι υποβρύχοι Εραστέχνες Αλιείς. Την Κυριακή που μας πέρασε, 31 Μαΐου, έδωσαν λοιπόν μια δυναμική παρουσία προκειμένου να στείλουν μήνυμα να μείνει καθαρό το λιμάνι και ο Βυθός. Παρούσα ήταν και η πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Αυδείρων, η κυρία Κωνσταντινιά Ζουρνατζίδου, εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου και του Πορτολάγος και ο Ερυθρός Σταυρός. Αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα. Η πρώτη εικόνα του Ιούνιου ήταν αυτή.
2: Και ναι. Να πω ότι έχει συσταθεί, να πω και ένα αθλητικό, ειδικού σε επιτροπή για τη σύσταση της ΠΑΕ Πανθρακικός. Αυτό προέκυψε κατά τη διάρκεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συστάθηκε λοιπόν η επιτροπή, η ειδικού σε επιτροπή για τη σύσταση της ΠΑΕ Πανθρακικός. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Και έχουμε και Γλέντι Ανώδη για τη δόξα νέου σιδηροχωρίου. Από την Επιστράκη τώρα όλα τα καλά και όλα τα λεφτά για όλα αυτά τα ωραία γλέντια από τους ανθρώπους που πέτυχαν και νίκησαν οι ομάδες τους.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βασιλική. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας, είμαστε στην Καβάλα και είναι μαζί μας η Τασούλα Κριτικού. Καλημέρα, Τασουλίτσα.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Επίσης.
2: Περάσαμε πολύ όμορφα.
0: Μπράβο
2: το
0: σας.
2: Τριήμερο. Γινόταν εδώ ο μικρός χαμός και εδώ και στο νησί της Αθάσου και στην Αδράμα.
0: Α, πήγες και προς τα εκεί.
2: Πήγαμε παντού γενικά.
0: Ναι, καλά τριήμερο. Ναι, ήταν
2: γενικά,
0: καμιά βουτίτσα
2: ναι.
0: Κάναμε.
2: Όχι, δεν το τολμήσαμε. Κάποιοι το θεωρούν ότι έχει ζεσταθεί το νερό.
0: Καλά, εννοείται. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτό λέγαμε πριν με την Ελένη. Εγώ θα κατέβαινα τώρα στην Αλεξανδρούπολη και θα φουτούσα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν λαχταριστό, γιατί ήταν καθαρότατο. Καθαρότατο.
0: Και δεν μπήκες.
1: Όχι. Τι γιατί ψιλοφυσούσε και εγώ ήθελα και καθόμουν στην παραλία με το τζιν το μπουφάν.
0: Τι να πω, τέλος
1: πάντων. Αφού κρύωνα. Πώς θα
0: πούμε. Θα γίνουμε έτσι.
2: Είχε ένα αεράκι.
0: Ναι.
2: Είχε για πες τι είναι έχουμε. Πολλοί κόσμος. Κοίταξε, 2-3 ειδήσεις θα πούμε έτσι. Ναι. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας για να βρούμε και το ρυθμό μας σιγά σιγά έχουν να κάνουν και κυρίως με την Δημοτική Βιβλιοθήκη. Το πρώτο είναι ότι θα γίνει μια παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Νίκου Παπάνα με τίτλο «Στρογγυλές αγωνίες». Αύριο θα γίνει αυτή από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας, το Σύλλογο Φίλη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, ο Ιατρικός Σύλλογος της περιοχής και βιβλιοπωλείο της πόλης. Στις 7.30 είναι το ραντεβού στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και για το βιβλίο και το έργο του ποιητή θα μιλήσουν η Γεωργία Τριανταφυλλίδου, είναι ποιήτρια, και η φιλόλογος Θεοπούλα Τσαπάνη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο ποιητής θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και το άλλο που ήθελα να αναφέρω έχει να κάνει με μια εκστρατεία καλοκαιρινή ανάγνωσης και δημιουργικότητας που εκπονεί η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Επιστρέφει και φέτος το καλοκαίρι, συμμετέχει σε αυτήν και η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας και τι γίνεται, ζητάει εθελοντές και εθελόντριες για την υλοποίηση των προγραμμάτων της εκστρατείας, άτομα που αγαπούν τα παιδιά, τη δημιουργία και τη μαγεία των ιστοριών. Το σύνθημα είναι «Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά» και ως μέλος του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων και η Βιβλιοθήκη της Καβάλας μεταμορφώνεται σε χώρο έμπνευσης, φαντασίας, ελεύθερης έκφρασης. Οπότε σου λένε οι διοργανωτές πως αν αγαπάς τα βιβλία και τις αφηγήσεις, τα δημιουργικά εργαστήρια, το παιχνίδι και τη φαντασία, τη συνεργασία και την προσφορά, τότε σε θέλουμε στην ομάδα μας. Μέχρι τις, η εκστρατεία θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου. Είναι σε εξέλιξη για λίγες ημέρες ακόμα οι δηλώσεις συμμετοχής και από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχει αρκετός κόσμος που θέλει να βοηθήσει σε αυτή την εκστρατεία. Να θυμίσουμε ακόμη ότι είναι σε εξέλιξη και αυτό το κάλεσμα του Φιλοζωικού Σύλλογου ΝΟΕ που σου λέει ότι σε περίπτωση που εντοπίσεις κανένα φιδάκι, κάτι να έχει τρυπώσει στις αποθήκες σου στο σπίτι, μπορείς να μας καλέσεις για την περισυλλογή του.
0: Θα δεις το φιδάκι στο σπίτι, δεν προλάβεις.
2: Τρέχα και έφυγες. Έχουν ξυπνήσει και τα βλέπεις και στο δρόμο, τα βλέπεις.
1: Ναι, είναι ήδη.
2: Λαφιάτες και τους τυφλίτες είναι σε... είναι η εβδομάδα τους αυτή, οι μέρες τους αυτή, οπότε σου λέει ότι μην πανικοβληθείς. Καλά, τι αρκούδες στη φίλη έχουμε πολλά εμείς τώρα την εποχή για να σκεφτόμαστε. Ότι κάλεσε τηλέφωνο, είναι και η πυροσβεστική βέβαια που μπορούμε να καλύψουμε, είναι ψύχρεμη αντιμετώπιση, έρχονται οι άνθρωποι, τα πιάνουν και τα ελευθερώνουν μετά πίσω στην φύση, κάπου μακριά φαντάζομαι.
0: Ναι, γιατί άμα τα ρίξουν κάνα 2-3 μέτρα πιο πέρα.
2: Ναι, τι, εντάξει, και το έχει αρέσει και το μέρος. Λοιπόν, κάπου μακριά και αγαπημένα. Όλα καλά, εκείνο το περπάτημα τελικά ήταν το Σάββατο. Πόπο και ήθελα να το πω, αλλά δεν είχαμε την εκπομπή για να το πούμε. Θυμόσαστε με την Παρθένο και πήγε πάρα πολλοί κόσμος και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Γενικά ήταν ένα όμορφο, ήσυχο τριήμερο. Και οπότε φορτώσαμε τις μπαταρίες, τα μικρά σε τελική ευθεία για να κλείσουν τα σχολεία δεν συζητάνε τίποτα άλλο, τα μεγάλα έχουν αυτές τις εξετάσεις λίγο, αλλά λίγο υπομονή να τελειώσει και αυτό και να μπούμε δυναμικά στο καλοκαίρι.
0: Τι έμεινε τώρα για τα σχολεία, σιγά. Δεν έμεινε 10 μέρες, πόσο
1: έγινε.
2: Ναι. Τίποτα. Τελειώσαμε.
0: Ωραία. Να σε καλά, βρε τα σου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας τη βόλτα μας τώρα στην περιφέρεια, πάμε εδώ κοντά, στην Οριστιάδα βρισκόμαστε.
1: Ναι, επιστρέψαμε
0: τώρα
1: στη βάση μας.
0: Χρυσούλα Σαμπουρίδου μαζί μας. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλό μήνα. Τώρα,
0: δεν πήγε στη θάλασσα εσύ.
2: Όχι, ναι, όχι, αυτό σίγουρα θα σχολίαζα. Κάποιοι εξ ημών πέρασαν μια βόλτα. Πήγαν, ναι, δεν πήγαν στο νερό, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, είναι αυτό που λένε στο χωριό μου. Τι σε χρειάζεται?
2: Μα δεν είναι ακόμα τώρα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει, το να κατέβω και να καθίσω να πιω καφέ μου φαίνεται πολύ ωραίο, ευχάριστο.
0: Και εκείνο τον πληρώσει 6 ευρώ, έμαθα.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, πόσο έχει πάει.
0: Τόσο,
1: ναι. Άμα θες να τον πιεις παραθαλάσσια, ναι.
2: Έχει πάει στα 6. Πολύ εκεί, ωραία.
1: Αν θες δίπλα στη θάλασσα, εκεί που μπορείς. Δεν ξέρω βέβαια τώρα αν καθίσεις εξαπλώστρα πόσο θα σου βγει ο καφές.
0: Ου, άστο.
1: Αλλά από πάνω.
0: Άστο καλύτερα, ναι.
2: Εντάξει. Ναι, και τα ρεπορτάζ που άρχισα να βλέπω από χθες που έγιναν και για τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης, εννοώ.
0: Ναι.
2: Και εκεί έβλεπα. Για τις τιμές διαμαρτύρονταν ο κόσμος. Δηλαδή, για να πάει κάποιος λέει στη θάλασσα, εντάξει, όχι τώρα στη δική μας περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά σε άλλες, τέλος πάντων, περιοχές, με οικογένεια εννοώ, ένα κατοστάρικο ήταν, λέει, από μακριά το να καθίσεις εκεί στις ξαπλώστρες και να πάρεις καφέ και οτιδήποτε.
0: Δεν το κάνεις, παιδιά. Πόσες φορές μπορείς το κάνεις αυτό?
2: Όχι, προφανώς δεν γίνεται. Το κάνεις. Ναι. Εμείς έχουμε ακόμα την πολυτέλεια, τουλάχιστον στις παραλίες που είναι οι πιο κοντινές μας, να πάρεις και τη δική σου ομπρέλα, να πάρεις και το
0: σωστά
2: δικό σου καρεκλάκι.
0: Και υπάρχουν και τιμές διαφορετικές. Έτσι, αλλού θα το βρεις τον καφέ που είπε και η Ελένη 6, αλλού θα το βρεις 4 μαζί με την ξαπλώστρα, ας πούμε.
2: Οπότε... Ναι, έχουν γίνει και ξαπλώστρες πολυτελείας.
0: Ναι,
1: ναι, εννοείται.
2: Τις οποίες παρεμπιπτόντως να σας πω, από πέρυσι το κατάλαβα, πρέπει να κάνεις κράτηση.
0: Αυτό πάλι
2: μπορεί,
0: ναι.
2: Πρέπει να κάνεις ελάχιστη κατανάλωση. Αλλιώς δεν στη δίνουν. Τέλος πάντων, έχει γίνει πια και το μπάνιο στη θάλασσα να κάθεσαι να το σκέφτεσαι και δεύτερη και τρίτη φορά. Εκείνο που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι έχει ανοίξει και πάλι με πολύ ένταση,
1: ναι,
2: η συζήτηση για τα προβλήματα που έχουμε στα Τελωνία με τις καθυστερήσεις της διελεύσης, με τις ουρές χιλιομέτρων, κυρίως τους κήπους, αλλά και στις Καστανιές είχαμε κάτι αντίστοιχο τώρα.
0: Mm-hmm.

0: όπου επίσης είχαμε μια εικόνα επιβάρυνσης και η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση και καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης και τη μείωση των χρόνων αναμονής και ταυτόχρονα λέει να επισπεύσει και τις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Επίσης λέει προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα έκτακτης οικονομικής ή άλλης ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τεχνική υποστήριξη και για προσαρμογή των ελληνικών χερσαίων συνόρων στις απαιτήσεις του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου των πολιτών τρίτων χωρών που από τον Μάιο έχει τεθεί σε εφαρμογή. Και λέει οι νομαρχιακοί αν δεν μπορούν να υλοποιήσουν ούτε τα αυτονόητα υπάρχει λέει και η άλλη επιλογή, η προσφυγή στις κάλπες για να δοθεί δυνατότητα στους πολίτες για μια πολιτική αλλαγή. Γιατί λέει η υπομονή τελείωσε. Αυτά αναφέρει στην ανακοίνωσή της. Σημειώνει βέβαια ότι αυτή η κατάσταση που ήδη παρατηρείται συμβαίνει ενώ η θερινή περίοδος υψηλής τουριστικής κίνησης δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμα και το πρόβλημα αν δεν λυθεί με πολύ άμεσες παρεμβάσεις κινδυνεύει αυτή η κατάσταση να καταστεί ανεξέλεγκτη με σοβαρές επιπτώσεις και για την εικόνα της χώρας και για τον τουρισμό του Εύρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά για τα Τελωνία μας, το φαντάζομαι το είδατε κι εσείς ότι έγινε πολλή κουβέντα με τις ουρές μέχρι και...
1: Καλά, τώρα 10 ώρες λέει και τα λοιπά. Εντάξει, πολύ, πολύ, πάρα πολύ.
0: Τώρα θα σας πάω στο...
1: Χαρά στο κουράγιο βέβαια των ανθρώπων, έτσι, που περιμένουν...
0: Καλά, αυτό είναι η απορία που έχουμε όλοι.
1: Μα ναι, εγώ σου δεν θα το έκανα.
0: Τι γίνεται, πώς ξεκινούν να το κάνουν, είναι η απορία όλων.
1: Ενώ ξέρουν ότι θα ταλαιπωρηθούν.
0: Ναι, αλλά άμα καθίσεις και τους ρωτήσεις θα σου πούνε εντάξει, οκ, θα το ξανά έκανα.
1: Ακριβώς. Ναι, αυτό είπα, ότι γνωρίζουν ότι θα ταλαιπωρηθούν, αλλά θα το ξανακάνουν και το επόμενο διάστημα, ας πούμε, έτσι.
0: Τώρα πάμε διδημότυχο. Εκεί έχουμε την έναρξη ενός έργου που αναμένεται να αναδείξει οργανωμένα την πλούσια ομολογουμένως ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης με αναπλάσεις, αναβαθμίσεις, σημάνσεις διαδρομών που θα συνδέουν τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Θα είναι συνδυασμένες παρεμβάσεις που ουσιαστικά θα ενοποιήσουν όλα αυτά τα σημεία. Θα είναι προϋπολογισμού 1,1 εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία προέρχονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία Θράκη και από το ΕΣΠΑ. Είναι μια σύμβαση που ήδη έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο του έργου και περιλαμβάνει ανάπλαση της οδού Δημοκρατίας, ανακατασκευή της πλατείας Ροκίδη, ανασχεδιασμό και ανάπλαση της οδού Ορφέως και τοποθέτηση φωτιστικών και ειδικών πινακίδων για την καθοδήγηση, την πληροφόρηση και τη διευκόλυνση των επισκεπτών που θα έχουν πλέον τη δυνατότητα, αφού ολοκληρωθεί το έργο, να κινούνται σε ένα οργανωμένο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών. Και ο Δήμος λέει ότι το έργο αυτό δεν αφορά μόνο την τουριστική ανάπτυξη αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων, γιατί αναβαθμίζει κεντρικά σημεία της πόλης. Στην Αλεξανδρούπολη τώρα έχουμε επιτέλους ανάδοχο για το έργο της λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτήριου στα Ιαματικά Λουτρά της Τραγιανούπολης. Γιατί προηγήθηκαν δύο προσπάθειες της ΤΕΔΑ, είναι η τουριστική ιαματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι οποίες λέει έγιναν από τον Φεβρουάριο, ήταν άγονες, η τρίτη τελικά ήταν επιτυχής και τώρα θα πάμε σε υπογραφή σύμβασης. Και όπως είπε η πρόεδρος της ΤΕΔΑ, η κυρία Ντζεπελίδου, αυτό το πολύ σημαντικό έργο θα ουσιαστικά σηματοδοτεί και την αδειοδότηση και επανέναρξη λειτουργίας του υδροθεραπευτήριου, είναι και μεγάλη λέξη.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Και με βάση τις προδιαγραφές που βάζει το Υπουργείο Τουρισμού και μετά από 7 χρόνια που το υδροθεραπευτήριο ήταν κλειστό. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών δεν θα είναι μεγαλύτερη του εξαμήνου και στόχος είναι το αργότερο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι να τεθεί σε λειτουργία και πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πάμε παρακάτω. Να σας πω ότι ο προϋπολογισμός αυτού του έργου είναι στα 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Και να πάμε τώρα σε μία δράση που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο, γιατί ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας θέλει να γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα τρεξίματος, η οποία η Παγκόσμια ημέρα τρεξίματος είναι η πρώτη Τετάρτη κάθε Ιουνίου. Άρα φέτος είναι
1: αύριο.
0: Αύριο.
1: Ναι.
0: Όμως η δράση του Συλλόγου Δρομέων θα γίνει το Σάββατο. Ο στόχος φυσικά είναι ένας, είναι κοινός, να βγάλουν όσο περισσότερο κόσμο μπορούν έξω για να αφηθεί, όχι απαραίτητος να τρέχει με ένταση και να κουραστεί, να περπατήσει, ας κάνει βάδινας, αλλά να βγει έξω λίγο και να κινηθεί. Ο Σύλλογος λοιπόν καλεί όποιον θέλει να συμμετάσχει σε αυτή τη δράση, η οποία δράση θα έχει και ομαδική προπόνηση, είτε με χαλαρό τρέξιμο είτε με δυναμικό βάδισμα, που θα γίνει στον περιφερειακό δρόμο της Ορεστιάδας, από το ύψος του κλειστού γυμναστηρίου Μόρφο Δροσίδου μέχρι τα φανάρια που βρίσκονται εκεί σχεδόν απέναντι από την πυροσβεστική, ενώ θα προηγηθεί και καθαρισμός των σκουπιδιών κατά μήκος του περιφερειακού. Θα είναι δηλαδή διπλή η δράση. Το σημείο συνάντησης θα είναι ο προάβλιος χώρος του παλαιού κλειστού, που έχει πάρει πλέον το όνομα Μόρφο Δροσίδου, στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου, που θα είναι 6 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα, και κλείνω με αυτό, έχει προγραμματίσει το ένατο γλέντι της η χορευτική ομάδα φοιτητών Ορεστιάδας. Αυτή η ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει πατήσει γερά στα πόδια της, κάνει τις δράσεις της, είναι οι φοιτητές που έρχονται και οι οποίοι έχουν δημιουργήσει αυτή την ομάδα και κάνουν και αυτό το καθιερωμένο γλέντι το καλοκαιρινό. Θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο χώρο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Και θα είναι εκεί και η Ευρυτική Ζυγιά, θα έχει και κριτικό γλέντι.
1: Μια χαρά, όχ.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία όλα.
1: Ναι.
0: Αυτά, παιδιά.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Θα τα δούμε.
1: Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια. Ναι, ναι. Τα σε καλά,
2: Χρυσούλα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Με ένα μικρούλι τόπι μοιάζει το μεγαλύτερο ανάκτορο.
1: Έτσι.
0: Άμα κοιτάς από ψηλά,
1: πώς
0: το δεις. Κάπως έτσι το δεις.
1: Λοιπόν,
0: η Ντομένικα ήταν αυτή εδώ που διασκεύασαν το υπέροχο αυτό κομμάτι του Κώστα Χατζή. Και έτσι πως κοιτάμε από ψηλά, χαμηλώνουμε, τσέρες, παφ, πέφτουμε στην πλατεία, βρήκαμε την Δέσποινα τη Γιαννακίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα. Βολτάρι η Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Καλά κάνει.
2: Με τον ήλιο. Πολύ ωραία, σε μια πολύ ωραία ανοιξιάτικη ημέρα.
0: Ανοιξιάτικη, ναι. Μπορούμε να την πούμε ακόμα ανοιξιάτικη.
2: Εντάξει, κοίταξε.
0: Ναι. Στο όριο είμαστε.
2: Ναι, είναι τα αποθυμένα της άνοιξης.
0: Ναι.
2: Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Και με το παλιό ημερολόγιο θέλουμε και άλλες 10 μέρες. Οπότε.
2: Ναι. Ο Μάιος ήταν δύσκολος.
0: Έτσι, έτσι.
2: Κάτω τον Μάρτιο, Απρίλιο, μην το συζητήσουμε. Οπότε ναι. Πάμε τον Ιούνιο. 3 μήνες είναι το καλοκαίρι, θα το χαρούμε. Λοιπόν. Η πόλη εδώ και ώρες έχει μπει στους ρυθμούς κανονικά, μετά από ένα τριήμερο, για τους περισσότερους βέβαια. Έχει μπει κανονικά στους ρυθμούς της, ήδη βρίσκονται στη δουλειά τους ή καθοδόν για τη δουλειά τους, οι περισσότεροι. Είναι μια όμορφη καλοκαιρινή, ας πούμε, αφήσουμε τώρα τα νησιάτικα, μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα. Αναμένεται να ανέβει αρκετά η θερμοκρασία σήμερα. Και ας ελπίσουμε ότι θα... Έχουμε δροσερά διαστήματα κατά τη διάρκεια. Δηλαδή
0: ναι, καμιά μπόρα το μεσημέρι θα μας δροσίζει, κάπως έτσι νομίζω.
2: Εκτός αν αποφασίσει ο καιρός για κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, να πάμε στην επικαιρότητα. Τα κλεμμένα κοιμήλια της Σεραϊκής Εκκλησίας και η επιστροφή του στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Μητροπολίτη Σερών Θεολόγου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση έγινε την Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία και του βουλευτή Σερών Τάσου Χατζηβασιλείου. Σας έχω πει για αυτή την υπόθεση με τα κλεμμένα κοιμήλια. Πρόσφατα και έρχεται ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε μια εκδήλωση που είχε γίνει για το θέμα αυτό. Ο Μητροπολίτης ζήτησε την αρρωγή του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για την επιστροφή των κλαπέντων ιερών κοιμηλίων από την Εκκλησία των Σερών κατά τα έτη 1913-1917-1942, τονίζοντας ότι η τοπική Εκκλησία, όπως είναι φυσικό και αυτονόητο, εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζεται για τον επαναπατρισμό των αφαιρεθέντων κοιμηλίων με δύναμη συνέπεια, χωρίς να υποστεί τη σημαία του δίκαιου αυτού πανσεραϊκού αιτήματος. Πάμε στην Ηράκλεια. Ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου προκυρήσει ο Δήμος Ηράκλειας για την κατασκευή του έργου ανέγερση εκπαιδευτηρίων υπηαγωγείου κίνησης Δήμου Ηράκλειας συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Η ανέγερση σχολικής μονάδας έχει κριθεί προκειμένου να πάυσει πλέον να λειτουργεί τον υπηαγωγείο σε προκατασκευασμένες αίθουσες μέσα στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κίνησης. Και να θυμίσω λίγο ότι είναι ένα αίτημα των κατοίκων εκεί, της ευρύτερης περιοχής, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το κτίριο του νηπιαγωγείου είχε βαδό 292 τετραγωνικά μέτρα. Ειδική μέρημνα δόθηκε στη διαμόρφωση των υποδομών και στη χρήση υλικών που πληρούν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Ως ημερομηνία της πράξης 31/12/2027. Σε μια σημαντική δράση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για τη χρόνια φλεβική νόσο και τα καρδιακά νοσήματα που διοργανώνουν αυτή την Πέμπτη στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης του Δήμου Σερών ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερών και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων στο πλαίσιο της πανελλαδικής καμπάνιας ευαισθητοποίησης του κοινού για τη χρόνια φλεβική νόσο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Φροντίζουμε την καρδιά, στηρίζουμε τα βήματά σας. Να σας πω ότι οι εξετάσεις για τη χρόνια φλεβική νόσο θα πραγματοποιηθούν από τον αγγειοχειρουργό, τον κύριο Ελιέσκο Ανδρέα, και η διάγνωση της καρδιοαγγειακής εξέτασης θα πραγματοποιηθεί από την κυρία Σταυρούλα Μιστακίδου, γενική οικογενειακή γιατρός, την Πέμπτη όπως είπαμε, από τις 5 έως τις 8 η ώρα το βράδυ. Και παράλληλα θα προσφερθούν 30 δωρεάν εξετάσεις φλεβών, καθώς και αντίστοιχες εξετάσεις καρδιαγγειακού κινδύνου. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν πολλοί, αλλά να σας πω ότι ψάχνοντας λίγο τα στοιχεία στις δυτικές κοινωνίες φαίνεται να αφορά το 60% των γυναικών και το 40% των ανδρών. Πάμε τώρα σε ένα διοικητικό πρόστιμο ύψος 937 ευρώ για παράνομη καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης που επιβλήθηκε το Σάββατο από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερών σε έναν άνδρα στην περιοχή του Δήμου Συντικής. Ο Δήμος Σερών συγκαταλέγεται στους δύο πρωταθλητές Δήμους σε πανελλαδικό επίπεδο ως προς την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης και κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία. Η συμμετοχή του Δήμου Σερών στην Attica Green Expo αποτέλεσε σημαντική αναγνώριση της τιμικής και στοχευμένης προσπάθειας που καταβάλλεται για τη δημιουργία συμπεριληπτικών κοινωνιών με έμφαση στο σεβασμό των δικαιωμάτων, στην ισότιμη πρόσβαση και στη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σερών. Και τέλος να σας πω ότι έως στις 30 Ιουνίου συνεχίζονται οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σερών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ενήλικες που για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου, μπορούν τώρα να το κάνουν μέσα σε 2 χρόνια και να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαθέτουν απολυτήριο δημοτικού. Το ΣΔΕ Σερών στεγάζεται στο 6ο Γυμνάσιο Σερών και λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προσέρχονται εκεί στο σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας για την εγγραφή τους, απογευματινές δηλαδή ώρες, για να παίρνουν πληροφορίες αλλά και να κάνουν και την εγγραφή τους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Από τα νέα πάμε και λίγο στα παλιά.
1: Πάμε πίσω στο 1891, όταν υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram.
0: Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος είχε αρνηθεί σαν σήμερα το 1941 να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθαρέθηκε.
1: Το 1941 οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρνες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπείνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
0: Ήταν 1964 όταν ο Γιάσερ Αραφάτ είχε ιδρύσει στην Ιερουσαλήμ την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
1: Το 1971 η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρο. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Γουέμπλι τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ιτάται με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης.
0: 1992 και η Ελλάδα σαν σήμερα είχε απορρίψει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία.
1: Το 1740 γεννιέται ο Ντονατιέν Αλφόνς Φρανσουά Ντεσάντ, γνωστότερος ως Μαρκίσιος Ντεσάντ, Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά. Από το όνομά του προήλθε και ο όρος σαδισμός.
0: Μα και αυτό τώρα όνομα και αυτό, σιδηρόδρομος.
1: Ναι μωρέ, είναι μεγάλο.
0: Ναι, τον Ταρζάν το θυμάσαι τον πρώτο?
1: Ναι, τον θυμάμαι.
0: Τζόνι Βάις Μίλερ. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1904. 5 φορές ήταν Ολυμπιονίκη στην Κολύμβηση, παρακαλώ, πέρα από ηθοποιός που τον γνωρίζουμε, οι παλαιότεροι τέλος πάντων, στον ρόλο του Ταρζάν.
1: Ταρζάν, ναι. Που βλέπαμε τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ασπρόμαυρες κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς. 1940 και γεννιέται ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας.
0: Όπως γεννήθηκε το 1941 και ο Τσάρλι Γουότς, ο ντράμερ του Rolling Stones.
1: Το 1882 φεύγει από τη ζωή ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, ο Ιταλός επαναστάτης. Τα κατορθώματά του βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς.
0: Πάμε και στο 1970 όταν πεθαίνει ο Μπρους Μακλάρεν, τον γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας. Νέος Ζηλανδός, σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1.
1: Και το 2000 έφυγε από τη ζωή ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, ο Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε τεχνική θεραπεία της μοιοπίας με λέιζερ.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο σημαντικό.
0: Πάρα
1: αυτό,
0: πολύ.
1: Πόσος κόσμος βοηθήθηκε.
0: Βεβαίως. Και θα βοηθηθεί και ακόμη και
1: έτσι
0: στο μέλλον.
1: Και
0: λοιπόν, κλείνουμε.
1: Κλείνουμε ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 7. Παραμένετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Να είμαι καλά, να είσαι καλά, να σε αγαπώ, σ' αγαπώ, όπως λέει, το λέει η Χαρούλα. Να είστε καλά όλοι σας.
1: Και εμείς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κεχηρίας στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάς συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολάς συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo, στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη, προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγια ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Χρόνια πολλά, πνευματικά και φωτισμένα, λόγω της χθεσινής ημέρας αργίας του Αγίου Πνεύματος. Τώρα είδα και κάποια μαγαζιά ανοιχτά, τα μάρκετ δούλευαν. Τώρα τι ήταν αυτό, δεν... Νόμιζα ότι είναι ισότιμο με τα Χριστούγεννα και το Πάσχα το Άγιο Πνεύμα. Αυτό νόμιζα. Δεν ξέρω τι αποφασίζουν και τι κάνουν. Τώρα άλλοι να είναι σε αργία, άλλοι να είναι εθιμοτυπική αργία. Τώρα αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Ή όλοι ή κανένας. Λοιπόν, να υπάρχει ισοτιμία και στην Αγία Τριάδα. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο, ήταν μια εορταστική περίοδος η οποία ολοκληρώθηκε και για τους χριστιανούς και για τους μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι είχαν τον Κουρμπάν Μπαϊράμ, την μεγάλη τους θρησκευτική γιορτή, και εμείς είχαμε βεβαίως από το Πάσχα και μετά ήταν μια χρονική διάρκεια 50 ημερών. Ήταν εορταστική περίοδος με την ανάληψη μέσα, με τον Άγιο Κωνσταντίνο και άλλες γιορτούλες, και βέβαια κορυφώθηκε με την εορτή της Αγίας Τριάδας και το Άγιο Πνεύμα, της Κυριακή της Πεντηκοστής και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μπήκαμε τυπικά στο καλοκαίρι και ουσιαστικά νομίζω σιγά σιγά, καθώς οι θερμοκρασίες είναι αρκετά καλοκαιρινές. Βέβαια χθες υπήρχε έτσι μια συννεφιά το απόγευμα και σήμερα το πρωί, αλλά νομίζω ότι ο μήνας Ιούνιος θα είναι ένας καλοκαιρινός καλός μήνας. Τώρα, επειδή ακούω διάφορα για πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τέτοια, εγώ κρατάω πάντα μικρό καλάθι. Και θα δούμε πώς θα πάει το θέμα. Η Ερμιόνια Δαμίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου είναι η μέρα όπου είμαστε στα μονοπάτια του πρωτογενούς τομέα, όπως και ο τίτλος της εκπομπής μας. Θα δούμε και σήμερα όμορφα πράγματα, όμορφα μονοπάτια, δύσκολα μα γοητευτικά, από ανθρώπους που με το μεράκι τους και την αγάπη τους κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και δείχνουν και σε όλους εμάς ποια είναι η οδός της δημιουργίας και η οδός του φωτός, έτσι. Αυτό αναζητάμε. Λοιπόν, τα πουλάκια, ναι, εδώ είναι, γίνεται συναυλία, έχουμε κάθε πρωί με τα ειδονάκια και όχι μόνο. Έχω ζητήσει να κάνω εκπομπή έξω, να φύγω έξω από το στούντιο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε? να περνάει αυτός ο υπέροχος ήχος. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα για το νευρικό σύστημα. Τον ακούς τα κελαϊδίσματα των πουλιών. Λοιπόν, πάμε με τη γέφυρα να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Μπούντα, ακίνητο ενεργό πολίτη και γεωπόνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Φτάσαμε στα μισά της χρονιάς, βάσου.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι.
0: Ελπίζω μη μου ζητήσετε άδεια.
1: Τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο, εντάξει. Ωραία.
1: Διερωμένο.
0: Έχουμε. Ωραία.
1: Λοιπόν, να πούμε βέβαια καλή συνέχεια στα παιδιά που δίνουν πανεπιστημιακές εξετάσεις. Εύχομαι να σπουδάσουν αυτό που αγαπούν και να αγαπήσουν αυτό που θα κάνουν.
0: Τη δουλειά, την εργασία μάλλον. Ναι, ναι.
1: Ναι. Είναι ένα σταθμό στη ζωή τους, αλλά η ζωή δεν τελειώνει με αυτές τις εξετάσεις. Τα περάσαμε και ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Στη ζωή μας κάθε μέρα εξετάσεις δίνουμε.
0: Έλατε.
1: Ψυχραιμία λοιπόν, ηρεμία, θετική στάση και αισιοδοξία, όλα θα πάνε καλά. Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα σημασία έχει να είναι...
0: Πείτε λίγο νερό, Πολυάνθου, είναι θεραπευτικό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάνω απ' όλα σημασία έχει να είναι καλά τα παιδιά και οι γονείς βέβαια που αγωνιούν. Και όποια εμπόδια ή δυσκολίες παρουσιαστούν θα ξεπεραστούν. Όλοι θα βρουν τον δρόμο τους, κανένα δεν χάνει ο Θεός. Έστω και αν σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη προβληματίζουν τα παιδιά τι θα σπουδάσουν, που να έχει μέλλον. Καλή συνέχεια λοιπόν, με επιτυχία στις προσπάθειές τους. Πάμε τώρα στα δικά μας. Με τα γεννητούρια των νέων κομμάτων, τις αντιδράσεις των παλιών, τις πολιτικές εξελίξεις, τις μεταγραφές, τις δημοσκοπήσεις, τους πολέμους, τις διαπραγματεύσεις, την καθιερωμένη καθημερινή παραβατικότητα και εγκληματικότητα, προσπεράσαμε εντελώς ασχολίαστη μια ημερομηνία με μεγάλη σημασία, αλλά κυρίως με ουσιαστικό περιεχόμενο. Η 20η Μαΐου είναι αφιερωμένη
0: στη Μέλισσα. Βέβαια.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας, καθιερωμένη από τον ΟΗΕ.
0: Εμείς δεν το ξεχάσαμε, κύριε Κώστα, να ξέρετε, είχαμε αφιέρωμα.
1: Ναι. Πολύ καλά κάνατε. Λοιπόν, διότι είναι μια πολύ μεγάλη τιμή, θα λέγαμε, και αναγνώριση σε αυτό το μικρό έντομο, με την τεράστια συνεισφορά στη διατροφική ασφάλεια της ανθρωπότητας και στη διατήρηση ενός υγιούς περιβάντος. Η 20η Μαΐου, λοιπόν, αποτελεί μια σημαντική υπενθύμηση ότι ένα από τα μικρότερα πλάσματα της φύσης διαδραματίζει έναν από τους ουσιαστικότερους ρόλους για την επιβίωση του ανθρώπου. Και είναι σημαντική και αναγκαία αυτή η υπενθύμηση για τα ωφέλη από τη δράση των μελισσών και των άλλων επικονιαστών, να μην τους αδικούμε, στον άνθρωπο, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, που έχει στόχο στην ευαισθητοποίησή μας για την πρόθεση δράσεων, για την προστασία τους, διότι κακά τα ψέματα οι περισσότεροι αδιαφορούμε και για τις μέλισσες και για τους άλλους επικονιαστές. Και δυστυχώς είναι μαθηματικός βέβαιο ότι τις συνέπειες θα τις βρούμε μπροστά μας. Μάλιστα, για να επισημάνει την συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της, ο Αϊνστάιν φέρεται να έχει δηλώσει ότι αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, κυρίως λόγω έλλειψης τροφίμων. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ για την δύο ποικιλότητα, τα στοιχεία που έχουν μας λένε ότι οι επικονιαστές έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 70% στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Θυμάμαι παλιά που μιλάγαμε για παραγωγούς μήλου στην Γερμανία που ψάχναν αγωνιωδώς να βρουν μελισσοσμήνη, κυψέλες και να τις νοικιάσουν για να γίνεται επικονίες. Και είχα δει ένα ντοκιμαντέρ με Κινέζους με ένα φτερό πάπιας, σκαρφαλωμένους πάνω σε ροδακινιές, να κάνουν επικονία σε γονιμοποίηση στα λουλούδια, γιατί η υψηλή ατμοσφαιρική ρήπανση καταστρέφει τις μέλισσες. Παρόλο λοιπόν που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή δεν είναι απόλυτα σαφής, είναι πολλοί οι παράγοντες, πολλοί επιστήμονες αποδίδουν μεγάλες ευθύνες στην αυξημένη χρήση των νέων νικοτινοειδών παρασιτοκτόνων, για τα οποία έγιναν πολλές προσπάθειες απαγόρευσης, αλλά όλο παρατάσεις έπαιρνε το θέμα, διότι όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είναι πολλά τα λεφτά βάσου. Αυτά λοιπόν τα παρασκευάσματα, να υπενθυμίσω, δεν σκότωναν τις μέλισσες, αλλά επηρέαζαν το νευρικό του σύστημα, με αποτέλεσμα να χάνουν τον προσανατολισμό τους, να μην βρίσκουν τον δρόμο της επιστροφής, με αποτέλεσμα να χάνονται και να αδειάζουν οι κυψέλες από πληθυσμό. Η επιλογή της 20ης Μαΐου ως Παγκόσμιας Μέρας Μέλισσας επιλέχθηκε από τον ΟΕ γιατί συμπίπτει με τη γέννηση το 1734 του Σλοβαίνου ζωγράφου και μελισσοκόμου Άντων Γιάνσα, mm-hmm. που θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της σύγχρονης μελισσοκομίας από τότε. Mm-hmm. Αυτός ο κύριος Γιάνσα είχε αναγνωρίσει από πολύ νωρίς την μοναδική συμβολή των μελισσών, περιγράφοντάς τες σαν ακούραστους εργάτες που μας προσφέρουν πάρα πολλά με ελάχιστη παρέμβαση του ανθρώπου. Στόχος λοιπόν της Παγκόσμιας ημέρας είναι να επισημανθεί η ενίσχυση των μέτρων που στοχεύουν στην προστασία των μελισσών και άλλων και των άλλων επικονιαστών, οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επίλυση προβλημάτων σχετικά με την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ακόμη και να εξαλείψουν τη φτώχεια σε αναπτυσσόμενες χώρες. Οι μέλισσες λοιπόν είναι αυτές που κρατούν τη ζωή σε άνθηση. Η Παγκόσμια Μέρα προσπαθεί να θυμίζει ότι χωρίς τους επικονιαστές δεν θα υπάρχει ούτε γεωργία, ούτε βιοποικιλότητα, ούτε διατροφική ασφάλεια. Αυτοί είναι οι αόρατοι εργάτες που στηρίζουν τη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, την βιοποικιλότητα και τελικά την ίδια ζωή στον πλανήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των ΗΠΑ, 3 στα 4 καλλιεργούμενα φυτά παγκοσμίως που παράγουν φρούτα ή σπόρους για ανθρώπινη κατανάλωση εξαρτώνται από τις μέλισσες και τους άλλους επικονιαστές. Η επικονίας είναι θεμελιώδης διαδικασία για την επιβίωση όλων των οικοσυστημάτων. Σχεδόν το 90% των άγριων ανθοφόρων ειδών βασίζεται αποκλειστικά ή εν μέρη στους επικονιαστές, άρα και η άγρια ζωή, όπως και το 75% των καλλιεργιών που παράγουν τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση. Όλοι, άνθρωποι και ζώα, βασιζόμαστε στην επιβίωση των μελισσών και των άλλων επικονιαστών. Οι μέλισσες και οι άλλοι επικονιαστές που είναι πεταλούδες, νυχτερίδες και το κολυμπρί, mm-hmm. απειλούνται όλο ένα και περισσότερο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως από την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων, τις πρακτικές της εντατικής γεωργίας, τις εκτεταμένες μόνο καλλιέργειες της βιομηχανικής γεωργίας, την αλλαγή χρήσης γης, όπως είναι αδασμοί, την αύξηση της θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής, τοπικά οι ανεμογεννήτριες που παρεμποδίζουν την πορεία των μελισσών, αναγκάζονται να αλλαξοδρομίζουν, κουράζονται, εξαντλούνται και βέβαια και οι πυρκαγιές που είναι ένα καταστρεπτικό φαινόμενο. Όλα αυτά δημιουργούν σοβαρά και άλλα, πιθανόν που δεν τα υπολογίζουμε με τη σοβαρότητα που πρέπει, όλα αυτά δημιουργούν σοβαρά προβλήματα για τους πληθυσμούς των μελισσών και κατ' επέκταση για την ποσότητα και ποιότητα των τροφίμων που παράγουμε. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσία των μελισσών είναι απολύτως κρίσιμη για την διατήρηση της γεωργικής παραγωγής και την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Βέβαια, οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουμε τις μέλισσες από το μέλι ή τα τσιμπήματα. Η αξία των μελισσών όμως είναι τεράστια, δεδομένου ότι η αξία των αγροτικών προϊόντων που παράγονται από την επικονίαση και γονιμοποίηση είναι 40, 50, 60, 100 φορές μεγαλύτερη από την αξία των προϊόντων της Κυψέλης. Η αξία των μελισσών είναι εντυπωσιακή. Να αναφέρουμε κάποια πράγματα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η παραγωγή ενός μόλις κιλού μελιού απαιτούνται περίπου 1 εκατομμύριο επισκήψη σε 1 εκατομμύριο άνθη και περισσότερες από 50.000 πτήσεις. Μια μέλισσα σε όλη τη ζωή της, ξέρετε πόσο παράγει?
0: Πόσο?
1: 1 γραμμάριο μέλι. Η ζωή της μέλισσας εργάτριας διαρκεί μερικούς μήνες. Την δε άνοιξη που εργάζεται εντατικά λόγω της ανθοφορίας διαρκεί 1 μήνα το πολύ. Εξαντλείται από την εργασία.
0: Υπερορίες δεν παίρνει αυτή μάλλον.
1: Λοιπόν, πίσω από κάθε βάζο μελιού κρύβεται μια εξαιρετικά σύνθετη φυσική διαδικασία, μια εξαιρετική οργάνωση του μελισσοσμήνους και μια τεράστια προσφορά προς το περιβάλλον και την αγροτική οικονομία. Το μελισσοσμήνος χαρακτηρίζεται επιστημονικά ως υπεροργανισμός. Και να πω μερικά στοιχεία που καθορίζουν αυτόν τον χαρακτηρισμό. Το μελισσοσμήνος υπολογίζεται σαν πολυκύτταρος οργανισμός, σαν κάτι ενιαίο. Καμιά μέλισσα δεν μπορεί να επιβιώσει να λειτουργήσει αυτόνομα για μεγάλο χρονικό διάστημα αποκομμένη από το σύνολο του σμήνους. Αυτή τη δουλειά που, τη ζημιά που κάνουν τα νεονικοτινοειδή. Το μελισσό σμήνος συμπεριφέρεται σαν ενιαίος οργανισμός με υψηλή ευφυΐα και εξαιρετική κοινωνική οργάνωση. Έχουν εξαιρετικό καταμερισμό εργασίας και κάθε άτομο έχει εξειδικευμένο ρόλο. Η βασίλισσα και οι κυφήνες αναλαμβάνουν τη διαιώνιση του είδους. Οι εργάτριες τη φροντίδα του γόνου, τη συλλογή νέκταρος, γύρης, νερού και τη φρούρηση της κυψέλης. Οι μέλισσες ρυθμίζουν συλλογικά τη θερμοκρασία της κυψέλης. Συλλογικά δημιουργούν μια συμπαγή μάζα που λέγεται μελισσόσφαιρα για να ζεσταθούν το χειμώνα και να αλλάσσονται αυτές που είναι στο κέντρο προς την περιφέρεια. Αυτό είναι το φαινόμενο της ομοιόστασης που παρατηρείται σε ανώτερους οργανισμούς. Ή κάνουν αερισμό με τα φτερά τους για να δροσιστούν το καλοκαίρι. Να ξέρουμε ότι η θερμοκρασία στην Κυψέλη διατηρείται στους 32 με 35 βαθμούς και δεν ξεπερνάει τους 37-39 σε περίπτωση καύσωνα. Γι' αυτό και λέμε ότι το μέλι δεν πρέπει να το θερμαίνουμε σε υψηλές θερμοκρασίες. Καταστρέφεται. Καταστρέφονται τα υψηλής βιολογικής αξίας θρεπτικά συστατικά που έχει. Η επιλογή νέας τοποθεσίας για δημιουργία γονοφολιάς σε περίπτωση αφεσμού είναι μια απόφαση και αυτή συλλογική. Γίνεται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και συλλογής απαραίτητων πληροφοριών από ερευνήτριες μέλισσες. Για την επικοινωνία τους χρησιμοποιούν τον περίφημο χορό των μελισσών για να μεταδώσουν με ακρίβεια πληροφορίες που αφορούν την κατεύθυνση, την απόσταση και το είδος τροφής, καθώς και την καταλληλότητα της νέας κατοικίας που αναφέραμε, με βάση την θέση του ήλιου και της κυψέλης. Δηλαδή, μεταφέρουν κανονικές συντεταγμένες με τον τρόπο τους. Έχουν εξελιγμένο σύστημα άμυνας που βασίζεται στη χαρακτηριστική μυρωδιά κάθε κυψέλης, μια μυρωδιά που εκπέμπει η βασίλισσα. Αυτοί αναγνωρίζουν οι φλωρίδες της όδου για να επιτρέψουν ή όχι την είσοδο. Παράγουν και χρησιμοποιούν την πρόπολη για την απολύμανση του εσωτερικού της κυψέλης αλλά και των κελιών όπου η βασίλισσα αποθέτει κάθε μέρα τα αυγά της και φανταστείτε γεννάει 1500-2000 αυγά την ημέρα ανάλογα και με την ηλικία της. Οι νεότερες βασίλισσες πολλά οι πιο ηλικιωμένες και όταν λέμε ηλικιωμένες οι βασίλισσες ζουν γύρω στα 3-4 χρόνια. Να θυμίσω ότι η μέλισσα εμφανίστηκε στον πλανήτη μας πριν από 50 και πλέον εκατομμύρια χρόνια. Ενώ ο άνθρωπος πριν από 5 με 7 εκατομμύρια χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν τι πληροφορίες έχει εκείνο το κεφαλάκι της μέλισσας με το DNA. Τι έχουν μεταβιβαστεί. Παρά τη σπουδαιότητα όμως οι μέλισσες αλλά και άλλα χρήσιμα είδη απειλούνται σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. Κυρίως από την έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος από μέρους μας λόγω άγνοιας του ρόλου των μελισσών και άλλων ειδών. Εκτιμάται ότι ο τωρινός ρυθμός εξαφάνισης των ειδών, άρα και των μελισσών, είναι από 100 έως 1000 φορές ψηλότερος από τον κανονικό λόγο ανθρώπινης δραστηριότητας. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, οι καλλιέργειες όπως φρούτα, ξηρή καρπή και πολλά λαχανικά δεν θα παράγονται με τον φυσικό τρόπο. Και ή θα παράγονται από αυτογόνιμα γενετικά τροποποιημένα φυτά ή θα υποκαθίστανται όλο και περισσότερο από σιτηρά, ρύζι, καλαμπόκι, πατάτες. Θα εκτυπώνονται με τρισδιάστατους εκτυπωτές οδηγώντας τελικά σε μια διαφοροποίηση και ανισορροπία της διατροφής μας. Κάτι ήξερε ο Αϊνστάιν που τα έλεγε αυτά. Εξαρτώμαστε λοιπόν όλοι από τους επικονιαστές και είναι επομένως κρίσιμος ο έλεγχος της υποχώρησης της βιοποικιλότητας και η ανάσχεση της απώλειας. Η Ελλάδα έχει ιδιαίτερο λόγο να προστατεύει τις μέλισσες. Η πλούσια χλωρίδα της χώρας μας, η μεγάλη παράδοση στη μελισσοκομεία και η υψηλή ποιότητα του ελληνικού μελιού αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τον πρωτογενή μας τομέα. Από τα πευκοδάση μέχρι τα θυμάρια των νησιών, οι ελληνικές μέλισσες συμβάλλουν τόσο στη διατήρηση των οικοσυστημάτων όσο και στην οικονομική δραστηριότητα χιλιάδων μελισσοκόμων. Και βέβαια δεν αναφέρομαι στους μαϊμού βιολογικούς μελισσοκόμους που καθόλου δεν προστατεύουν την υψηλή ποιότητα του ελληνικού μελιού, αλλά στους έντιμους μελισσοκόμους που ασκούν τη βιολογική μελισσοκομεία εδώ και χρόνια και πριν τις επιδοτήσεις. Συμμορφούμενοι βέβαια με τους σχετικούς κανονισμούς. Έχουμε υπόψη μας από πέρσι ότι η εξωπραγματική αύξηση των αιτήσεων ξεπέρασαν το 870% του προϋπολογισμού, αλλά και των ψευδών δηλώσεων για ένταξη στα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομείας λόγω επιδοτήσεων προφανώς, συνετέλεσε στην αναστολή των όποιων προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομείας αλλά και κτηνοτροφίας, όπου και εκεί παρατηρήθηκαν τα ανάλογα φαινόμενα. Οι έλεγχοι που έγιναν συνετέλεσαν στην άρση διαπίστευσης και δύο οργανισμών πιστοποίησης και επιβολή υψηλών προσήμων από πέρσι τον Αύγουστο, επειδή αυτοί οι οργανισμοί δεν πραγματοποιούσαν τους έλεγχους που θα έπρεπε στους βιολογικούς παραγωγούς. Τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι αποκαλυπτικά για το πάρτι που είχε στηθεί από επιτήριος και συγκεκριμένα στο 35% των ελέγχων διαπιστώθηκαν ευρήματα μη συμμόρφωσης στους κανονισμούς και επιπλέον πάνω από 20% αποχώρησαν οικειοθελώς, δηλαδή πάνω από το 50% αυτών που υπέβαλαν αιτήσεις. Η μεγαλύτερη ζημιά όμως, Βάσο, από όλα αυτά είναι ο κλονισμός της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς όλα τα προϊόντα βιολογικής μελισσοκομείας, γεωργίας και κτηνοτροφίας. Προφανώς δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε νόμιμο οι καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα με βιολογική ετικέτα σε τιμές
0: χωρίς να είναι,
1: που δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις. Έτσι η πραγματική παραγωγή βιολογικών προϊόντων είναι αναγκασμένη πλέον τώρα να δίνουν μεγάλο αγώνα για να μην γυρίσει ο καταναλωτής την πλάτη στα βιολογικά. Αν κάποτε η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων ήταν θέμα κουλτούρας ή στις μέρες μας θεωρείται πολυτέλεια, τώρα είναι ανάγκη μετά από όσα διαβάζουμε για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Η βιολογική γεωργία και μελισσοκομεία για τον παραγωγό δεν είναι μια άλλη τεχνική παραγωγής με επιδοτήσεις, αλλά μια άλλη φιλοσοφία παραγωγής. Η βιολογική γεωργία και μελισσοκομεία για τον καταναλωτή δεν είναι μόδα, είναι μέλλον. Γι' αυτό και σύμφωνα με τις δηλώσεις του νέου Υπουργού, στο επόμενο διάστημα αναμένεται αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, δημιουργία νέου συστήματος ελέγχων και κυρώσεων, αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και ενίσχυση της συχνελασιμότητας και των πιστοποιήσεων. Είδαμε.
0: Γιάννη.
1: Και για να κλείσω, τα όσα ανέφερα για τη χρησιμότητα της μέλισσας στον άνθρωπο και στον πλανήτη ολόκληρο θεωρήστε τα σαν μια προσπάθεια να ταρακουνήσω τα λιμνάζοντα νερά της αδιαφορίας μας για αυτά τα θέματα. Έτσι σαν ένα βότσαλο στη λίμνη. Είδαμε.
0: Να είστε καλά, ήταν πολύ εξόχως σημαντικά αυτά που είπατε για την μέλισσα και για τον τρόπο που εργάζεται και για τον τρόπο που ζει μέσα στην κοινωνία των μελισσών, που πραγματικά αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε πολλά σημεία που θα μπορούσαμε και εμείς να οργανωθούμε στο κομμάτι αυτό. Και εμείς είχαμε μιλήσει με την κυρία Φανή Χατζίνα, νομίζω ότι γνωρίζετε.
1: Ναι, βεβαίως, είχε πολλές φορές την είχα αξιοποιήσει στο ΚΕΓΕ.
0: Και έχουμε και άλλο ένα κορίτσι από εδώ δικό μας, από τους προσκυνητές, η οποία είναι στο εργαστήρι μελιού του Αριστοτελείου, τη Χρύσα την Τανανάκη. Έχουμε δηλαδή δικά μας παιδιά, δικούς μας ανθρώπους που...
1: για τη Χρύσα εγώ εννοούσα, και την Χατζίνα είπατε.
0: Ναι, τη Φανή τη Χατζίνα, που είναι και η πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας των Μελισσών, της Απιμόντια, και θα γινόταν τρεις συναντήσεις αυτό το διάστημα. Η μία έγινε τον Απρίλιο, η μία έγινε τώρα 29 Μαΐου, και άλλη μία κουβέντενε να γίνει από την Απιμόντια, γι' αυτό ακριβώς, για την προστασία, μια πλατφόρμα για την προστασία της μέλισσας και των άλλων επικονιαστών φυσικά.
1: Και τις δύο τις αξιοποιήσαμε για τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουν στο ΚΕΓΕ επανειλημμένα επί σειρά ετών.
0: Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να γίνει και μάθημα η μέλισσα, ιδιαίτερο μάθημα στα μικρά παιδιά, δηλαδή, και μπράβο στους ανθρώπους και στους μελισσοκόμους, ειδικά μια γυναίκα από τα Κομνηνά, η γεύση του Λουμίδου, κάνει μεγάλη προσπάθεια για να βάλει την μέλισσα, να μοιήσει τα μικρά παιδιά στον κόσμο της μέλισσας και στο μέλι, να ξέρουν τα παιδιά τι είναι η μέλισσα και τι είναι το μέλι. Μάλιστα, ωραία, κύριε Κώστα μου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Και εσείς, καλή.
0: Γεια, γεια.

στα 33 λεπτά μετά από τις 8, εδώ είμαστε στα μονοπάτια του πρωτογενούς τομέα, γιατί η κοινωνία κινείται και είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε αυτή την πορεία ως ΕΡΤ, να καταγράψουμε τον παλμό από την κίνηση των δυνάμεων που παράγουν, των παραγωγικών δυνάμεων αυτού του τόπου. Θα πάμε για τη συνέχεια να συναντήσουμε τον πρόεδρο του συνεταιρισμού των κερασοπαραγωγών εδώ στην Ρδόπη, στο Δήμο Ιάσμου, εκεί στα κερασοχώρια της παλιάς κοινότητας του Σώστη. Θάμνα Αγίασμα Ρίζωμα, που βρεθήκαμε το περασμένο Σάββατο και πραγματικά ο τόπος είναι πανέμορφος. Τα δέντρα είναι γερμένα από τον καρπό. Μιλάμε για πολύ καλή παραγωγή φέτος που θα αγγίξει τους 400 τόνους. Όμορφα κεράσια και θρεπτικά κεράσια πολλών ποικιλιών και κατηγοριών. Βέβαια τα τραγανά, που είναι η ποικιλία που χαρακτηρίζει την δική μας περιοχή, θα γίνει από εδώ και πέρα. Και βέβαια βρισκόμαστε εν όψη του 24ου Φεστιβάλ Κερασιού, που θα γίνει 12, 13 και 14 Ιούνιου στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μας είπε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, κ. Σαράπ Σεντάτ, για το κεράσι φέτος στην περιοχή τη δική μας. Κύριο Σαράπ Σεντάτ, για το κεράσι φέτος στην περιοχή τη δική μας.

0: Πιστεύω την περσινή, δηλαδή ο στόκος μας είναι να είναι γύρω στα 400 τόνους εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή θα έχουμε αυτό το ποσό.
1: Και, πού φεύγει αυτό το κεράσι και σε ποια τιμή?
0: Κοιτάξτε, προς το παρόν πάει στην Βουλγαρία, Ρουμανία, στην τοπική αγορά εδώ, μέχρι και Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, στα μάρκετ της Κομωτινής. Mm-hmm. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια κατανομή για να μπορούμε να βοηθήσουμε στους παραγωγούς.
1: Mm-hmm. Και στο εξωτερικό?
0: Στο εξωτερικό, στην Γερμανία ελάχιστα. Δηλαδή γιατί είναι και μακριά και υπάρχει κοστολόγιο και λίγη, δηλαδή θέλει, πρέπει να παίξουμε λίγο την ποιότητα πιο καλύτερα να είναι.
1: Στους γειτονικές μας τώρα?
0: Προς το παρόν γειτονικές, όπως είπα, Βουλγαρία
1: και Ρουμανία,
0: ναι. Mm. Και εκεί πέρα, δηλαδή, σχεδόν καθημερινά, ώστε και λίγο να είναι, ότι όσο είναι, φεύγει δηλαδή.
1: Τι τιμή το δίνεται το κεράσι στους εμπόρους και τι τιμή το παίρνει ο καταναλωτής?
0: Το ξεκίνημα, στην αρχή που έγιναν τα κεράσια, ξεκινήσαμε με 3 ευρώ, πληρώναμε τον παραγωγό. Και μέχρι 3,5 δηλαδή το πουλούσαμε εμείς σαν συνεταιρισμό με ένα πολύ μικρό κέρδος, ίσα ίσα να καλύπτει δηλαδή τα έξοδα του ο συνεταιρισμός. Γιατί ο ρόλος του συνεταιρισμού είναι αυτό, βέβαια, να βοηθάει στους παραγωγούς. Μετά, στο τελειωμό των πρώτων χεριών, εκεί λίγο έπεσε η τιμή, κατέβηκε στα 2 περίπου, εκεί κειμενότανε. Όμως τώρα που προλάβαμε πάλι τα δεύτερα τα χέρια, τα καλά τα κεράσια, από εδώ και μετά θα έχουμε ποιότητα. Χοντρά και καλά κεράσια, αυτά προς το παρόν από 2 έως 3 ευρώ, δηλαδή πληρώνουμε στους παραγωγούς. Και καμιά φορά 3 και κάτι πουλάμε και στους εμπόρους.
1: Εδώ ο καταναλωτής σε τι τιμή το παίρνει στην περιοχή μας?
0: Εδώ τώρα στο παζάρι, βέβαια αυτό εξαρτάται από τον πολιτή στο παζάρι, άμα έχει έναν μπάγκο καλό με ποιότητα, μέχρι και 4-4,5 μπορεί να βγει. Οι μικροί δηλαδή επαγγελματίες του παζαριού, αυτοί βέβαια άμα έχουν σαν ποιότητα το κεράσι μικρά ή όχι και πολύ καλά, μπορεί να πουλάνε και με 1,5 με 2 ευρώ στην ακραία περίπτωση.
2: Να πούμε ότι το κεράσι στην περιοχή μας μπορείτε να το βρείτε, ανάλογα βέβαια με την ποιότητα και την κατηγορία της ποιότητάς του, από 2, 4 και 5 ευρώ το κιλό. Καμία σχέση με αυτά που ακούμε για τις τιμές για 8 ή και παραπάνω. Και μιλάμε για κεράσι άριστης ποιότητας και βιολογικής καλλιέργειας. Μας έδειξε και ο άνθρωπος τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργεί τα φάρμακα, τα βιολογικά που βάζει, τέλος πάντων όλα αυτά τα συμπληρώματα και τι χρειάζεται. Δεν υπάρχει χημεία, οπότε μπορείτε να καταναλώνετε άφοβα το κεράσι της περιοχής μας, αλλά είπαμε όχι πάνω από 25 κεράσια την ημέρα, γιατί μετά θα έχουμε άλλα θέματα. Λοιπόν, λίγο την γέφυρα Ερμιώνη μου για να πάω στην επόμενη καλεσμένη.

0: Θα πάμε τώρα λίγο στα ψηλά του νόμου Εύρου, να συναντήσουμε εκεί μία κάματη ψυχή, η οποία τουλάχιστον για τα χρόνια εγώ που τη γνωρίζω, και δεν είναι λίγα.
1: Λίγα.
0: Έτσι ακριβώς, η Ζωή Φραγκούδη από το συνεταιρισμό της ΓΕΑ στο σπήλαιο του Εύρου. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Ωραία. Από τις πρώτες έτσι που τέλος πάντων δείξατε τα βήματα ενός συνεταιρισμού με την ακμή του, με λίγο έτσι τα απεσήματά του, αλλά που αντέχει και παραμένει και δοκιμάζει βέβαια και σε νέα επίπεδα απασχόλησης και προσφοράς. Πάμε λίγο να δούμε. Σας βρίσκω πλέον.

0: πλέον με ένα χώρο δικό σας όπου θα μπορούμε να απολαμβάνουμε και μαγειρεμένα τα φαγητά. Αυτά, το κουσκούς, το τραχανά, τα ζυμαρικά που φτιάχνετε και όχι μόνο.
1: Βασιλική, το ότι μπορούσατε να δοκιμάσετε, βέβαια υπήρχε η δυνατότητα μέχρι σήμερα, γιατί έχουμε τον μπαλκόνι της ΓΕΑ. Ετοιμάσαμε εδώ και κάποια χρόνια, το παλεύουμε γύρω στα 5 χρόνια, να ετοιμάσουμε ένα χώρο προβολής των τοπικών προϊόντων, φυσικά με τα... με ναυαρχίδα τα προϊόντα της ΓΕΑ, όπου θα έρθει κάποιος να δει τι παράγεται σε αυτή την περιοχή και ταυτόχρονα να τα γευτεί. Αλλά έχεις τη δυνατότητα όμως να έρθεις και να επισκεφτείς και τη ΓΕΑ, γιατί είναι δίπλα, να δεις πώς τα φτιάχνουμε, να μιλήσεις με τις γυναίκες. Και αυτό γίνεται αφού κλείσεις ένα ραντεβού, για να είμαστε σίγουρα ότι υπάρχουν γυναίκες που παράγουν, ότι σίγουρα θα βρείτε, να δείτε το μενού, ποιο είναι το μενού και όλα αυτά. Αυτή είναι η λογική. Είναι μια προσπάθεια που την κάναμε σε μακρό χρόνο. Δηλαδή το προσπαθήσαμε πολλά χρόνια να το κάνουμε. Και είμαστε χαρούμενες που συνέβη. Και παλεύουμε, προσπαθούμε τις όχι πολύ μεγάλες δυνάμεις μας, η αλήθεια, να τα καταφέρουμε. Αυτά.
0: Οπότε παραμένει η γραμμή παραγωγής του τραχανά, των ζυμαρικών και ό,τι άλλο κάνετε.
1: Βέβαια.
0: Και πλέον περνάμε πέρα από την μεταποίηση, περνάμε και σε περνάμε στη γεύση πλέον τώρα. Και για πείτε μας, τι μπορούμε να δοκιμάσουμε και να απολαύσουμε στο χώρο σας?
1: Λοιπόν, προσπαθούμε να κάνουμε να συνδυάσουμε τώρα πιο σύγχρονες γεύσεις με τα παραδοσιακά προϊόντα.
0: Όπως...
1: παράδειγμα, να κάνουμε, παίξαμε λίγο με τα ευκάρια. Κάναμε τα ευκάρια, τα κάναμε με γαρίδες. Κάναμε τα ευκάρια μια άλλη εκδοχή με σπανάκι και τυρί φέτα και έγινε ένα πολύ ωραίο πιάτο, ένα πολύ νόστιμο πιάτο.
0: Ιφκάδες, τα γιουφκάδια, δεν είναι αυτά?
1: Τα γιουφκάδια είναι οι χυλοπίτες.
0: Χυλοπίτες, ναι.
1: Και το κουσκούς, όπως το κάναμε με τα λαχανικά, το προσθέτουμε τώρα σε μια πράσινη σαλάτα με κάτι. Και το κάνουμε επίσης, αυτό το κάνουμε χρόνια βέβαια, με κόκκινη σάλτσα και με κεφτεδάκια, με λουκάνικο, συνοδεύει. Δηλαδή να συνοδεύσεις κρέατα. Και ταυτόχρονα όμως θα γευτείς και κάτι από τα τοπικά μας. Και κάνουμε σούπες όπως το τρώγαμε, όλα τα προϊόντα μας όπως τα τρώγαμε παραδοσιακά, δηλαδή τον τραχανά με το τυράκι το πρωί για πρωινό, το ουμάτς, το κουσκούς επίσης σαν σούπα, τα ευκάδια, δηλαδή όλα αυτά εμείς όπως ξέρεις τα τρώγαμε για πρωινό.
0: Πρωινό, ναι.
1: Βραδινό. Έχει τη δυνατότητα κάποιος όταν έρθει λοιπόν σε εμάς αυτά να τα γευτεί.
0: Για να δοκιμάσει.
1: Να τα δοκιμάσει και να συμφωνήσει να τα αγοράσει. Όλη αυτή είναι η λογική. Και τα συνδυάζουμε με κάποια άλλα τοπικά προϊόντα. Παράδειγμα όπως το ταχίνι, κάνουμε κάποια γλυκά με το ταχίνι και με τα μέλια που πουλάμε. Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σε μια διαδικασία όλο αυτό να το πλουτίζουμε.
0: Ναι.
1: Απευθυνόμαστε συνήθως σε εκδρομής, στην περιοχή, σε ανθρώπους που έρχονται να επισκεφτούν την περιοχή και έχουν μια ευκαιρία να τα δοκιμάσουν αυτά. Και όπως και σε συλλόγους, ομάδες πιο μεγάλες δηλαδή, ήδη δουλεύουμε με γκρουπ και από ταξιδιωτικά γραφεία.
0: Ωραία, έρχονται εκεί βέβαια.
1: Όλο αυτό, αυτό
0: πολύ
1: κάνουμε δηλαδή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και ωραία. Πρόσφατα είχαμε να πούμε ότι είχαμε επίσκεψη από το, όπως τα τελευταία 3 χρόνια, από το Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα. Η καθηγήτριά του, η κυρία Όλγα Καλεντζίδου, φέρνει κάθε χρόνο 20 παιδάκια, φοιτητές δηλαδή, από το Πανεπιστήμιο της, όπου επισκέφτονται επιχειρήσεις της περιοχής που έχουν ανάλογο ενδιαφέρον με τη γαστρονομία δηλαδή, και ήρθαν φέτος, ήρθαν και όπως τα άλλα χρόνια σε εμάς, κάνουν τα βιωματικά εργαστήρια που λέμε στη σύγχρονη, δηλαδή μπήκαν, άνοιξαν φύλλο, έπαιξαν με τα ζυμάρια, ετοίμασαν πίτες, τις οποίες μετά φάγανε. Και μετά έχουμε κάνει εμείς τώρα και μια άλλη δραστηριότητα, έτσι φιλόδοξη, και αυτό το κάναμε πολύ παλιά στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του συνεταιρισμού. Το προσπαθούμε πάλι να ετοιμάσουμε ένα λαχανόκηπο. Και σπήραμε διάφορα λαχανικά, τα περιμέναμε τα παιδιά, ήρθαν
0: και σας βοήθησαν.
1: Έσκαψαν και φύτεψαν λοιπόν λαχανικά στον κήπο το δικό μας εκεί. Μπράβο. Και έγινε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Οπότε υπάρχουν ιδέες, δηλαδή μπορούμε να τις υλοποιήσουμε και με άλλες ομάδες εκτός από τα παιδιά της Ινδιάνα λοιπόν.
0: Μάλιστα, ωραία. Οπότε θα έρθουμε στο χώρο σας να φάμε, έτσι, να δοκιμάσουμε τι γεύση έχουν τα προϊόντα που οι ίδιες φτιάχνετε. Η σαλάτα η οποία θα τα συνοδεύσει θα είναι είτε από το δικό σας κήπο ή νομίζω από τους παραγωγούς της περιοχής.
1: Το κρασί,
0: το αναψυκτικά από την περιοχή, γιατί έχουμε, δόξα τω Θεώ,
1: έχουμε
0: ανθρώπους. Μιλάμε σε ένα χώρο, μπορείς να γευτείς και να δεις το τι παράγει ο τόπος, να το γευτείς και να το να αγοράσεις αν θέλεις.
1: Ναι. Και φεύγοντας αν θέλεις μπορείς να αγοράσεις.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, και πίτες μου είπες, Ζωή, έτσι.
1: Για να έρθεις, να δεις που παράγεται το κουσκούς, γιατί είναι ένα προϊόν για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν τα... Είναι εύκολο να το πάρεις γιατί δεν ξέρουν τις άλλες γεύσεις, να το πάρεις και να το δοκιμάσεις.
0: Και πίτες μου είπες ότι κάνετε.
1: Ναι,
0: και γλυκά.
1: Και πίτες κάνουμε.
0: Λοιπόν,
1: αλίμονο.
0: Εμένα τώρα μου μπήκε μια ιδέα.
1: Για πες μου, μη μου πεις ιδέα εμένα για να την υλοποιήσω.
0: Μπορεί να την έχεις σκεφτεί κιόλας, δεν ξέρω. Έτοιμα γεύματα που θα μπορώ να τα βρω.
1: Εντάξει, μόνο με παραγγελία να τα πεις, αυτό μπορεί να γίνει. Μωρέ, έτοιμα γεύματα, όλο το ζήτημα, ας πούμε, το καλό και το κακό της περιοχής είναι ότι δεν υπάρχει κόσμος. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να καταναλώσουν. Το τρίγωνο έχει εξαφανιστεί πληθυσμιακά, δηλαδή οι ηλικίες είναι πολύ μεγάλες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από αυτόν τον κόσμο... δεν μπορεί να κυκλοφορήσει εύκολα, έχουν άλλες ανάγκες και γι' αυτό λέμε ότι απευθυνόμαστε σε ομάδες και συλλόγους, γιατί μπορείς να τα παραγγείλεις και να σου τα ετοιμάσουμε όταν θα έρθεις, αλλά εδώ για να απευθυνθούμε σε πακέτο πρέπει να έχεις έναν κόσμο γύρω που να τα καταναλώσει. Δεν υπάρχει. Βασιλική, δυστυχώς αποτύχαμε εκεί. Δεν συγκρατήσαμε, δηλαδή δεν ήμασταν ικανές να συγκρατήσουμε πληθυσμό εμείς.
0: Και πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να αρχίσει μια έστω μικρή αντίστροφη κατάσταση σε αυτό, να επανέλθει η ισορροπία, σιγά σιγά να έρχεται ο κόσμος. Μα ο κόσμος έφευγε ζωή μου γιατί έλεγε ότι δεν είχε δουλειά.
1: Δεν είναι μόνο, ήταν η δουλειά και ήταν μια άλλη ποιότητα ζωής, ένας άλλος τρόπος ζωής. Δηλαδή πρέπει να επιλέξεις αυτόν τον τρόπο ζωής για να μείνεις σε ένα χωριό.
0: Συγγνώμη, ποιον τρόπο ζωής θέλουμε, στο τσιμέντο, στο να μην ακούμε, να μην ξέρουμε ποιο είναι το θηλυκό της κατσίκας.
1: Πριν 40 χρόνια, Βασιλική μου, που ήμουν Αθήνα φοιτήτρια, ήμουν πολύ δυστυχισμένη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και Θεσσαλονίκη και ήθελα το χωριό μου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κάποιος να είναι δυστυχισμένος εκεί που είναι, αλλά δεν παίρνει την απόφαση να έρθει, γιατί είναι και τα χωριά, έχουν τις δυσκολίες τους και αυτά. Και αυτά είναι τώρα, ειδικά τώρα έτσι όπως έχει γίνει, είναι τόσο λίγοι άνθρωποι. Δεν έχεις να επικοινωνήσεις. Εγώ θεωρώ ότι βρισκόμαστε όμως σε κεντρικό σημείο, δηλαδή είμαστε σε μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Βουλγαρία, Τουρκία.
1: Της σημερινής Βουλγαρίας και της σημερινής Τουρκίας.
0: Το τρίγωνο, το τριεθνές. Μα εκεί έπρεπε να σφίζει. Δεν αποτύχαμε εμείς. Απέτυχε η πολιτεία.
1: Να στηρίζουν τα κεντρικά. Δεν γίνεται να περιμένουμε από τον τόπιο πληθυσμό που έχει περιορισμένο εισόδημα να κάνει και επενδύσεις. Και εμείς όλα αυτά τα πισωγυρίσματα υγεία, γιατί τα κάνουν. Γιατί δεν υπήρχαν λεφτά. Οι γυναίκες δουλεύουν και κάνουμε κάτι, ανοιγόμαστε. Δηλαδή, εδώ σου λέω 5 χρόνια προσπαθούσαμε να ανοίξουμε το μαγαζί. Σημαίνει ότι 5 χρόνια βάφαμε, συντηρούσαμε τραπέζια παλιά, ξύναμε, ασβεστώναμε. Δηλαδή, πέρυσι βάψαμε πόρτες εδώ και κάναμε μια προσπάθεια να ομορφύνει έτσι πλατεία, να βάψουν παλιά σπίτια, τις πόρτες, τα παράθυρα. Ξύσαμε πεζοδρόμια, βάψαμε. Κάναμε κάποια τραπέζια. Δηλαδή, όλο αυτό γίνεται με πολύ προσωπικό κόπο. Έτσι, δεν είναι έτσι. Προσπάθεια που έχουμε χρήματα, έχουμε κεφάλαια, τα βάζουμε και ωραία κάνουμε ένα μαγαζί. Δεν υπάρχουν. Από είναι η δουλειά μας.
0: Αυτό ακριβώς, από την καρδιά σας και το μεράκι σας.
1: Οπότε αυτό, γι' αυτό είναι και τόσο. Πάει πίσω μπρος. Δηλαδή ανοίγεσαι λίγο, χρεώνεσαι. Οπότε κάθεσαι κανένα 2 χρόνια έτσι χωρίς να κάνεις τίποτα. Ξανά πάλι.
0: Επιτρέπεται όμως.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Επιτρέπεται όμως από πλευράς πολιτείας που το πήρε. Χαμπάρι να το πω έτσι πολύ αργά ότι αδειάζει ο Εύρος, ενώ λέγαμε για το τρίγωνο και μιλούσαμε με τους ανθρώπους. Το τρίγωνο, το τριεθνές ανάμεσα σε 3 χώρες που θα έπρεπε να είναι πραγματικά ένας τόπος συμβολικός για την αρμονική συνύπαρξη, για την ειρήνη πολιτισμού, να γίνεται εκεί, να συναντιέται η νεολαία, να μου έρχονται εμένα ιδέες. Δεν τα σκέφτηκε αυτά ένας από τους αυτοδιοικητικούς, ένας από τους πολιτικούς.
1: Μάλιστα. Όλα τα σκέφτονται, αλλά δεν τους αφορούν. Γιατί για να μπορέσεις να εκλεγείς, και εγώ το προσπάθησα, ας πούμε, κάποιες φορές που έβαζα υποψήφια και πάντονα, γιατί στη συνείδηση του κόσμου δεν είσαι ένας αποτυχημένος. Στη στιγμή που γύρισες, σπούδασες και γύρισες στο χωριό, είσαι ο αποτυχημένος, δεν είσαι ο πετυχημένος. Ας πούμε αυτός που έφυγε από το χωριό και είχε τελειώσει, ας πούμε, το δημοτικό, αλλά τα κατάφερε μέσα από μηχανισμούς να είναι κάπου δημόσιος, εκείνος είναι ο πετυχημένος.
0: Τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Δεν περιγράφω πολλούς, ας τους πικράνω, αλλά έτσι είναι.
0: Εάν είναι αυτή η φιλοσοφία.
1: Και γι' αυτό είμαστε στην κατάδεια. Δηλαδή τα παιδιά που τελείωσαν δεν είμαι εγώ. Είναι όλα τα παιδιά που απογοητεύονται. Τώρα φεύγουν εξωτερικό τα δικά μας τα παιδιά. Τότε έφευγαν στις πόλεις απογοητευμένοι, γιατί κανείς δεν στήριζε τα παιδιά που ερχόταν ή δεν αποδεχόταν ότι ένα παιδί που έχει σπουδάσει, έχει δει άλλα πράγματα, έχει άλλες φιλοδοξίες. Οπότε θα κάνει κάτι για τον τόπο. Όχι, δεν λέω απαραίτητα όλοι, αλλά οι περισσότεροι θα κάνουν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πάει και τρώει τα χρόνια του στα φρανία προσπαθώντας να μάθει πράγματα, σίγουρα έχει άλλες φιλοδοξίες και σίγουρα θέλει να κάνει πράγματα.
0: Και θέλει να επιστρέψει στον τόπο του, να φωτίσει περισσότερο τον τόπο του με τις γνώσεις του.
1: Ναι. Φίλους μου που θα ήθελα να είχαν επιστρέψει, να τους δώσει και ευκαιρία. Έτσι κάπως. Δηλαδή, και γύρισαν, απογοητεύτηκαν και έφυγαν ξανά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς πρέπει, είπαμε, δεν φταίει ο απλός πολίτης στην τελική, αλλά ακολουθεί ένα ρεύμα που δεν είναι υπέρ της περιφέρειας.
0: Αυτό το ρεύμα, μάλιστα, λοιπόν, να τα βάλουμε μια μέρα στη αυτά και να τα ζυγίσουμε, να δούμε τι θέλουμε. Θέλουμε ποιοτική ζωή, ποιοτικό χρόνο, σχέσεις με ανθρώπους, να μπορείς να κυκλοφορείς άνετα, ή θες τσιμέντο, να μην ξέρεις ποιος, από πού έρχεται αυτό το φαγητό που τρως. Δεν ξέρω, λίγο τα έχουμε χάσει στο. Ακολουθούμε
1: την πεπατημένη. Θα μπορούσε, δηλαδή, τώρα εγώ βλέπω, εμείς τότε και γεννούσαμε, Βασιλική μου, γιατί είχαμε ακόμα σύνδεση με τα χωριά. Τώρα τα παιδιά δεν έχουν και καμία σχέση. Δηλαδή είναι δεύτερη και τρίτη γενιά που ζει σε πόλεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ λίγα. Δηλαδή, αυτοί που φεύγουν, οι γονείς μας, ήταν αυτοί που είχαν επιστρέψει όταν πήγαν Γερμανία. Τότε οι περισσότεροι πήγαν Γερμανία και γύρισαν οι συνταξιούχοι τώρα. Δεν υπάρχει κόσμος από το που έχει γεννηθεί μετά το 60, ας πούμε,
0: και να είναι
1: στο χωριό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Καταλαβαίνω και βέβαια
1: εκεί. Δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να παρθούν πολύ. Δηλαδή γίνεται αναστροφή, αλλά πρέπει να στηρίξει, ας πούμε, τη μεταποίηση στον αγροτικό τομέα. Εμείς δηλαδή βλέπουμε το δικό μας παράδειγμα, ποιο ήταν το στήριγμα. Είναι παράδειγμα ότι βγαίνει ένας νόμος, ξέρω, και στηρίζει τις μεταποιητικές χρηματοδοτήσεις, δεν είναι μόνο τα χρήματα. Ένας έχει χιλιάδες πράγματα να αντιμετωπίσει όταν έρχεται σε αυτή την περιοχή.
0: Θέλει μια στήριξη και σε άλλα επίπεδα. Όχι
1: σε άλλα
0: μόνο...
1: επίπεδα. Αυτό που λέμε να περνάει αυτού του τύπου η ανάπτυξη πρέπει να περνάει από όλες τις υπηρεσίες. Δηλαδή πρέπει να περνάει από τους δήμους. Ο Δήμος πρέπει να έχει ευαισθησίες αυτές. Εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές. Πριν βγουν δήμαρχοι, έρχονται και μας λένε «Α, γεια σας, τι ωραία, μπράβο, προσπάθεια». Και μετά μας μισούν πανάσημα. Λέω, γιατί λέει δεν είναι μαζί μας. Δηλαδή τι να είμαι μαζί, να βγω με ένα πανό ενώ καίγεται, να μην πω τι, για να κάνω πράγματα. Να βγω και να λέω είμαι μαζί σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ακούσουν από γυναίκες, από εμάς που μας τρώει η κούραση για να κάνουμε πράγματα, να πάμε να δηλώσουμε ότι είμαστε. Αλλιώς θα επιλέγαμε κάτι άλλο. Θα πηγαίνουμε σε ένα πολιτικό γραφείο και θα γινόμασταν κάτι άλλο.
0: Έτσι,
1: πολιτική ίσως.
0: Έτσι.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι τέλος πάντων. Αρχή των πάντων. Αρχή των πάντων, γιατί πρέπει να ξεκινήσει έστω σιγά σιγά μια εξισορρόπηση της κατάστασης και ότι θα πρέπει επιτέλους ο κόσμος να τα βάλει κάτω και να σκεφτεί. Η ζωή στην πόλη είναι αβίωτη. Αβίωτη, ειδικά τώρα μα θα αρχίσουν και οι ψηλές θερμοκρασίες και όλα τα όποια προβλήματα υπάρχουν, αβίωτη. Λοιπόν, θα το
1: εγώ
0: καταλάβουν κάποιοι.
1: Να σου πω, πω συγγνώμη, όταν ήμουν Θεσσαλονίκη χρειαζόμουν για να επιβιώσω, ήμουν στα νέα οικογένεια, εγώ, ο γιος μου και ο άντρας μου και χρειαζόμασταν 400 χιλιάρικα, νοικιάζαμε και σπίτι. 400 χιλιάρικα για να ζήσουμε, όχι για να κάνουμε τρελά λεφτά.
0: Ναι.
1: Εγώ δούλευα πολλές ώρες και έβγαζα, ας πούμε, κάποια χρήματα και ήταν ίσα, δηλαδή μας έφταναν ίσια, ενώ ο βασικός ήταν, ας πούμε, ένα 100, εγώ έβγαζα πολλά περισσότερα, γιατί ήταν τέτοια η δουλειά μου. Αλλά όταν ήρθα εδώ, ενώ Θεσσαλονίκη, παράδειγμα, έπαιρνα 300, εδώ ξεκίνησα να παίρνω 150, μου έφταναν και μου περίσευαν να ζω στο χωριό.
0: Ναι, ναι.
1: 150. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή, ένας με πολύ λιγότερα χρήματα μπορεί να επιβιώσει στο χωριό. Αλλά πρέπει να το επιλέξει.
0: Αλλά το χωριό, τι χωριό? Το χωριό πρέπει να έχει γιατρό. Το χωριό πρέπει να έχει σχολείο. Πώς θα τον φέρουμε τον άνθρωπο πίσω, να του πούμε, να του δείξουμε τι? Να του δείξουμε το σκοτάδι?
1: Ήρθαν κανένα δυο οικογένειες και έφυγαν.
0: Και έφυγαν. Μα φυσικά. Τι θα κάνουν? Δεν είναι απλά λέμε ελάτε πίσω. Τι θα συναντήσουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω που θα έρθουν? Ωραία. Να φτιάξουμε λοιπόν το περιβάλλον σιγά σιγά και να καλέσουμε τους ανθρώπους μας πίσω. Αυτό.
1: Υπάρχουν κάνετε... γειτονικές χώρες, τα παραδείγματα των γειτονικών χωρών που τι έγινε σε 20 χρόνια, έχουν αλλάξει η εικόνα ή τους φίλοι κρατή της Ανδριανούπολης, και να πούμε και εμείς να ζηλέψουμε από αυτούς και να πούμε να κάνουμε κάτι και εμείς θα δούμε το παράδειγμά τους.
0: Ειδικά αυτό. Στην περιοχή του Τριγώνου που έχει ένα πολύ ισχυρό συμβολισμό και θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα εκεί.
1: Καλά.
0: Ζωή. Ζωή. Λοιπόν, πώς λέγεται η ταβέρνα?
1: Η ταβέρνα λέγεται Μητολές Ταβέρνα.
0: Α, συγγνώμη, να το λέω πες ταβέρνα. Μου, πώς, χώρος.
1: Λοιπόν, στο χώρο αυτό ο Γευσυγνωσίας, λοιπόν,
0: πάρα
1: που θα πείτε, είναι Ζετρέα και το επέλεξα εγώ μετά από πολύ κόσμο.
0: Πώς το είπες, πώς το είπες?
1: Ονόματα, είπα Ζετρέα. Ζετρέα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αναφέρεται στις γραφές ότι ήταν η Χίτρα στα αρχαία θρακικά.
0: Τέλεια.
1: Είναι θρακική λέξη, αλλά υπάρχει το θέμα Ζεύς, το Ζε δηλαδή, έχει το ΕΑ που θυμίζει τη ΓΕΑ, είναι ομερική λέξη, η ΓΕΑ αναφερόταν και σαν ΕΑ, οπότε κάναμε αυτό, το επιλέξαμε γι' αυτό, γιατί θυμίζει και τη ΓΕΑ.
0: Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά.
1: Το Ζεύς και το Στάρι και όλα αυτά.
0: Οι έχει δρόμοι εκεί, στο σπήλαιο του Εύρου...
1: Λοιπόν, μου στείλεις και πολύ κόσμο και δεν μπορώ να μαγειρέψω.
0: Με την πρώτη ευκαιρία, γρήγορα, όλοι, τώρα. Εγώ μπορεί να σε επισκεφτώ την άλλη εβδομάδα, μπορεί, πρώτα ο Θεός.
1: Έγινε, παιδί.
0: Καλή συνέχεια, το ξέρεις ότι είμαστε κοντά σου. Καλή συνέχεια σε σένα και σε όλες τις γυναίκες εκεί πέρα. Και εγώ, που δίνουν και παραμένουν και δίνουν τον μεγάλο αυτό αγώνα. Λοιπόν, αυτά αγαπημένοι μου ακροατές, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κυχηρίας στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγιο. Πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας στην Καλαμάτα. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δυο τους κοριτσάκια. Σε εξέλιξη έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη που πλησίασε ευνηδιαστικά μία 22χρονη και επιχείρησε να την ακινητοποιήσει αρπάζοντάς την ξαφνικά στο Λυκαβιτό. Η ίδια ωστόσο αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να ξεφύγει από την επίθεση του. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Άλλοι 43 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι, το απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή. Στη ρύθμιση του ήχου Ερμιώνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Μία ομάδα επιρροής από τη ΣΥΠΑ υποδέχτηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Στο πλαίσιο του προγράμματος νέων ηγετών του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι και διευθυντικά στελέχη σημαντικών Αμερικανών γερουσιαστών που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας και της ενεργειακής στρατηγικής των ΗΠΑ, αφού επισκέφθηκαν τη στρατιωτική βάση της Σούδας, το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και κυβερνητικές δομές, συναντήθηκαν με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Νέα ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την κατάθεση στοιχείων για την εφαρμογή της τεχνικής λύσης 2025 και τη διασταύρωση με την πραγματική παραγωγή κατέθεσαν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς με πρωτοβουλία των βουλευτών Ζεμπέρ και Ηλιόπουλου. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές στο κείμενο της ερώτησης, η προηγούμενη παρέμβαση της Νέας Αριστεράς που έθετε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της λεγόμενης τεχνικής λύσης 2025, τη δήλωση βοσκοτόπων, την κατανομή δικαιωμάτων και τη διασταύρωση των στοιχείων με την πραγματική παραγωγή γάλακτος και κρέατος παραμένει μέχρι και σήμερα αναπάντητη παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών. Την Ξάνθη επισκέφθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην περιοχή και των επαφών του με την τοπική κοινωνία. Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης, επισκέφθηκε τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης στην Ξάνθη, περιπλανήθηκε στην αγορά της πόλης και συνομίλησε με πολίτες. Μαζί του ήταν και οι βουλευτές Γαλλία Χριστίδου και Μιχάλης Χουρδάκης, όπως και ο γραμματέας του κόμματος Βασίλης Σίμος. Στις δηλώσεις του τόνισε την ανάγκη άμεσης επαφής με την κοινωνία, ενώ στόχος του κόμματος ανέφερε πως είναι να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία. Η πολιτική με ήθος είναι ο μόνος τρόπος βελτίωσης της ζωής μας. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είμαστε ρομαντικοί ρεαλιστές. Ξέρουμε ότι ο σκοπός μας είναι δύσκολος. Να θέλεις να φέρεις ρεαλισμό, ορθολογισμό και να συγκρουστείς με ένα σύστημα, αλλά κάποιος πρέπει να το κάνει. Αυτό λοιπόν είμαστε εμείς. Όποιος θέλει να είναι ρομαντικά ρεαλιστής, να περάσει από τα γραφεία μας, να δει τις θέσεις μας, να γίνει μέλος, να αισθανθεί ότι ανήκει σε μια ομάδα που μπορεί να αλλάξει τη ζωή όλων μας. Ανοιχτή εκδήλωση σε συζήτηση με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα, την εκπαίδευση και την νεολαία στη νέα εποχή διοργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στην Ξάνθη την 5η 4 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης Οικία Μάνου Χατζηδάκη. Στόχος της εκδήλωσης είναι να εξεταστούν οι 4 αυτές θεματικές από την πλευρά της τεχνολογίας, των θεσμών και της πολιτικής. Όπως αναφέρει ο συντονιστής της εκδήλωσης και καθηγητής των ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανικών υπολογιστών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης Βασίλη Τσαουσίδης, ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Η παραδοσιακή ισορροπία στον χώρο της εργασίας διαταράσσεται. Η τεχνητή νοημοσύνη παράγει αξία που δεν αποδίδεται αναλογικά στην κοινωνία, ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης συχνά παραμορφώνονται. Και οι θεσμοί έρχονται εκ των υστέρων να ρυθμίσουν καταστάσεις που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Με λίγα λόγια, οι προδιαγραφές δεν σχεδιάζονται. Αναλύονται ως de facto πρωτόκολλα, τα οποία ούτε έχουν αξιολογηθεί πολιτικά, ούτε διαμορφώνονται με βάση τις κοινωνικές ανάγκες. Προσκεκλημένοι ομιλητές με τους οποίους θα συνομιλήσει ο Βασίλης Τσαουσίδης είναι ο Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ελένη Καλδούδη, καθηγήτρια ιατρικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Βαγγέλης Κανούλας, καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και η Άννα Παπαδοπούλου, νομικός και δικηγόρος Αθηνών. Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Κομωτινής στην πρώτη του συνεδρίαση την Κυριακή 31 Μαΐου. Με ομόφωνη απόφαση των 7 μελών του εκλέχθηκε στο νέο ΔΣ και πρόεδρος παραμένει ο Νίκος Μποντρότσος. Αναλυτικά η σύνθεση του νέου ΔΣ έχει ως εξής: πρόεδρος Μποντρότσος Νικόλαος, αντιπρόεδρος Θεοδωρίδης Στράτος, γενικός γραμματέας Κουσουτζής Σταύρος, ταμείας Παπαδημητρίου Χρήστος, μέλη Αρίφος Μαν, Μπανιώτης Κωνσταντίνος, Σαλίν, Νταγλή, Ερτάν. Ο Δήμος Κομωτινής, εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, 1 Πέμπτου 31 Δεκάτου, υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, νομίσιοι επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οικοπεδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων, ότι οφείλουν να προβούν στον καθαρισμό τους ως τις 15 Ιουνίου και στη συντήρησή τους ως το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Εθελοντική δράση καθαρισμού του λιμένα Αβδείρων ανέλαβαν ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέου Νομού Ξάνθης και οι υποβρύχοι ερασιτέχνες Αλίης την Κυριακή 31 Μαΐου. Οι εθελοντές των δύο συλλόγων έδωσαν δυναμική παρουσία προκειμένου να στείλουν μήνυμα να μείνει καθαρό το λιμάνι και ο βυθός. Παρούσα ήταν η πρόεδρος του Λιμονικού Ταμείου Αβδείρων Κωνσταντίνα Ζουρνατζίδου και ο εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Λάγους και ο Ερυθρός Σταυρός. Συνελήφθησαν 30 και 31 Πέμπτου του 2026 σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδος και Ροδόπης, 5 αλλοδαποί διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάγκριση για τις 4 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα της συνοριακής φύλαξης του Δημοτήχου και Σαπών. Συνελήφθη στην Ξάνθη από αστυνομικού του τμήματο δίωξη και ξυχνίαση εγκλημάτων Ξάνθη. Ένα συμμεταπό διότι κρεμούσε σε βάρο του καταδικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για το αδίκημα τη ληστεία. Κατά τη διάρκεια τη έκτακτη Γενική Συνέλευση που συστάθηκε η Διοικούσα Επιτροπή για τη Σύσταση τη ΠΑΕ Πανθρακικό. Στην Επιτροπή μετέχουν ο Χαράλαμπο Σακάρη, ο Δημήτρη Χριστοδουλάκη, ο Βαγγέλη Λαυτσή, ο Βασίλη Στοάκη και ο Κωνσταντίνο Κιορπέογλου, οι οποίοι αναλαμβάνουν να προχωρήσουν όλε τι απαιτούμενε διαδικασίες ως την ολοκλήρωση της σύστασης της ΠΑΕ. Για κάθε εξέλιξη που αφορά τη διαδικασία σύστασης της ΠΑΕ, τονίζει ο Πανθρακικός, θα υπάρξει συνεχής ενημέρωση από τα επίσημα κανάλια του Συλλόγου. Το Σάββατο, στο γήπεδο του νέου σιδηροχωρίου, έγινε η απονομή του πρωταθλήματος της ΕΠ Στράγη στην πρωταθλήτρια δόξα νέου σιδηροχωρίου, που την επόμενη χρονιά θα αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Πριν την απονομή, είχαμε το φιλικό της δόξας με την ομάδα K17 του Πανθρακικού, που φέτος συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Super League 2. Το τελικό 6-3 μικρή σημασία έχει για τις δύο ομάδες, που είχαν μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά φέτος. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Kids.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος. Γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις? Γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε? Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι? Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε? Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
2: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
5: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΙ.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Ναι.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έστω και αν είναι κολοβή. Ναι, γεια. Καλό μήνα. Έχω εδώ την Έμι. Μου κρατάει τα γκέμια. Μην ξεχάσω κάτι. Μπράβο, Έμι. Τέτοιου συνεργάτη. Εντάξει, όχι υποβολές. Συνεργάτη. Έτσι είναι οι συνεργάτες, οι ευσυνείδητοι και οι αυθόρμητοι και οι καλοί. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Έμι. Λοιπόν, χρόνια πολλά για χθες, του Αγίου Πνεύματος. Ευχόμεθα η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος να επιδρά καταλήλως στο νου και στις ψυχές όλων μας. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 98,1 ή στους 91,2 μεγάκυκλους των FM ή μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μέσω του ιστοτόπου erteco.gr, erteco.gr. Το λέω για κάποιους φίλους που συνάντησα στο μάρκετ πάλι έναν, τι Erteco με λες, λέει, για γράψτε εδώ, εντάξει. Το γράψαμε και στο κινητό. Δεν το λέω υποτιμητικά. Μέσα στον κικαιώνα των πραγμάτων που μας ταλανίζουν και μας ταλαιπωρούν νυχθημερών, τώρα κάποιοι που είμαστε και λίγο παλιοί και δεν έχουμε έτσι την αμεσότερη των επαφών με την τεχνολογία, κάπου κολλάει το μυαλό, κλειδώνει το μυαλό. Ζητάμε τη βοήθεια των τέκνων, άλλοι των εγγονών, άλλοι των ανεψιών, να μας συνδράμουν. Εν πάση περιπτώσει, erteco.gr λοιπόν είναι ο ιστότοπος στον οποίο μπορείτε να βρείτε όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάρα πολύ μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών. Εσχάτως προσθέθηκαν και τα θεματικά web radios με τραγούδια των 80s, με μουσικές των 90s, με vintage μελωδίες, αλλά και με σύγχρονες επιτυχίες. Καλά δεν τα λέω, Καλά τα λέω μέχρι τώρα. Επίσης υπάρχει εφαρμογή Erteco για tablet και κινητά, την κατεβάζετε εύκολα, πατιούτ, δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται, Έμι, πληκτρολογείς και download και τα λοιπά ή μπαίνεις πώς, Play Store, αν τώρα το έτσι, γιατί λέμε εμείς κατεβάστε το, αλλά το πώς δεν λέμε σε μερικούς, φαντάζομαι ότι θα βρείτε τρόπο έτσι ώστε επί 24 ώρες βάσης να έχετε δυνατότητα να μπαίνετε στον ιστότοπο αυτόν και να ακούτε ό,τι μουσική επιθυμείτε και να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή του 24ωρου για τα τεκτενόμενα εντός συνόρων αλλά και παγκοσμίως, όλα αυτά με την σφραγίδα, με την υπογραφή της ποιότητας και της εγκυρότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Έμι Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, μας ανατροφοδοτείτε με την υποστήριξή σας, με πληροφόρηση, με ενημέρωση, με πολλά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.

να στείλουμε ετεροχρονισμένα τα χρόνια μας πολλά στην Εμέλεια και στην Εμελία που γιόρταζε το Σάββατο, διότι ήταν του Οσίου Ισαακίου, του Ομολογητού, των Μαρτύρων Ναταλίου και Χριστίνης και της Αγίας Εμελίας. Και επίσης στην Ερμία, στη Μάγια και στον Μάγο, όνομα Μάγος, που γιόρταζαν την Κυριακή της Πεντηκοστής του Αγίου Ερμίου, του Μάρτυρος και του Αγίου Μάγου. Υπάρχει Άγιος Μάγος λοιπόν, Έμι. Δεν το ξέρεις, φαντάζομαι ότι η 99% οι 999 στους χίλιους δεν το ξέρουμε. Πόσοι μάγοι να γιορτάζουν στην Ελλάδα, ρε παιδί, να γιόρταζαν προχθές την Κυριακή. Μάγος, πώς θα λένε, μάγο. Έλα ρε, και εγώ μάγισσα, φαντάζεσαι. Σκηνικό. Και ήταν και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος την Κυριακή. Πολλοί κόσμος θέλει να το κόψει, προσπαθεί να το κόψει. Άλλοι δεν θέλουν να το κόψουν. Είναι ένα θέμα το καπνίσμα. Λοιπόν, επίσης να πούμε, κάτσε τώρα γιατί μπερδεύτηκα εγώ εδώ. Χθες, να πούμε τα χθεσινά χρόνια πολλά. Στον ευέλπιστο, στην ευελπίστη, στον ιέραξ, στον ιέρακα, στον γέρακα, στον γεράκι και στη γερακίνα, στον πύρο και στην πύρα, στον θεσπέσιο και στη θεσπέσια, στον Ιουστίνο, στην Τριάδα, στην Κορίνα. Χρόνια πολλά για χθες, παιδιά. Όλοι αυτοί γιόρταζαν χθες, Έμι. Γερακίνα ξέρω. Γεράκι δεν ήξερα. Ναι. Όπως ξέρω και όνομα, Έμι, Αφένδρα, η γιαγιά μου, μικρασιάτικο. Λοιπόν, μητριαρχικές κοινωνίες, Αφένδρα. Και τώρα κάπως έτσι το αφεντικό, νομίζω ότι είστε εσείς. Δεν λέει το Μασάλι, ο λαιμός, το κεφάλι είναι ο άνδρας και καλά, αλλά ο λαιμός είναι η γυναίκα. Λοιπόν, έτσι είναι, έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα είναι και έτσι πρέπει ίσως να είναι. Του Αγίου Πνεύματος λοιπόν εχθές, των Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος, Μαρτύρων, του Οσίου Πύρου του Παρθένου, του Αγίου Θεσπέσιου του Μάρτυρος και του Αγίου Ιουστίνου του Μάρτυρος επίσης. Και ήταν και Παγκόσμια ημέρα Γάλακτος και Παγκόσμια ημέρα Γονέων. Χρόνια πολλά στους όσοι είναι γονείς και να ευχηθούμε έτσι ψυχραιμία και ηρεμία και υπομονή και καλή επιτυχία στα παιδάκια των γονέων που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Άντε να πούμε και σε αυτούς που δίνουν και τις προαγωγικές, τις ενδοσχολικές. Έτσι πρέπει, Ναι, εννοώ ρε παιδί μου δεν είναι... διάβασμα θέλει, εντάξει. Δεν είναι μείζονος σημασίας όπως είναι οι πανελλαδικές που εκεί κρίνεται η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που και εκεί δεν είναι μείζονος σημασίας ζωής ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όσοι έχετε παιδάκια λοιπόν, ψυχραιμία, ηρεμία, υγεία να υπάρχει και όλα θα γίνουν σε τούτη τη ζωή. Τα φαρμακεία μας για σήμερα, Τρίτη, 2 Ιουνίου. Μπήκαμε στον Ιούνιο, ρε, μπήκαμε ημερολογιακά στο καλοκαίρι, Έμι. Ζήτω, Πήγες για ηλιοθεραπεία, πήγες θάλασσα, Για ηλιοθεραπεία ή μπήκες μέσα. Μόνο για ηλιοθεραπεία. Το τόνισες, ναι. Να σε πάει να μπεις μέσα, Λοιπόν, ξεκίνησαν τα μπάνια του λαού, ποιος ξέρει. Τώρα που μπήκαμε στον Ιούνιο, έμειξε, τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα εκείνους τους χάρτες που είχαμε στα δημοτικά παλιά με τις τέσσερις εποχές. Κυκλοφορούν πάλι στο διαδίκτυο, είδα, σε κάτι έτσι site με παλιά αντικείμενα ή παλαιού τύπου αντικείμενα. Θα πάρω έναν, να θυμηθώ έτσι εδώ. Παλιά σχολικά μας χρόνια. Πρωί και απόγευμα λοιπόν τα φαρμακεία σήμερα ανοιχτά στην Κομωτινή, φίλες και φίλοι, καθότι Τρίτη από το πρωί ως το μεσημέρι και 5.30 με 9 το απόγευμα. Ένα όμως θα είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο. Είναι το φαρμακείο του Γεωργίου Γκαντή
στην οδό Σοφοκλέους Κομνηνού 18 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 20 221. Να δούμε λίγο τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων Ροδόπης και Ξάνθης. Στη Ροδόπη το δρομολόγιο ξεκίνησε από τις 8, πάει από Μαρόνια μεριά, Ξυλαγανή, προς Κινητές, Προφήτη, Άγιο Χαράλαμπο, Μαρόνια. Το ίδιο θα είναι και αύριο. Το ίδιο θα είναι και αύριο και την ίδια ώρα, δηλαδή από τις 8 και πάλι. Πάνε παραλία τώρα πλέον τα παιδιά της ελληνικής αστυνομίας τους καλοκαιρινούς μήνες για εξυπηρέτηση έτσι των λεωμένων, των επισκεπτών, των τουριστών. Στην Ξάνθη επίσης ξεκίνησε από τις 8 και πάει από Μελίβια, Εμόνιο, Δημάριο, Κοτήλι, Πάχνη, Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρη, Σάτρες και Τέμενος. Αυτά τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων για την εξυπηρέτηση των πολιτών, προκειμένου αυτοί οι πολίτες δηλαδή να μην είναι έτσι υποχρεωμένοι να κατέβουν στο αστικό κέντρο της περιοχής τους για την εξυπηρέτησή τους, για την τακτοποίηση υποθέσεών τους. Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό. Τώρα πια ο καιρός νομίζουμε ότι θα ψάχνουμε να βρούμε μήπως έχουμε κάποια αστάθεια, κάποια διαταραχή, διότι καλοκαίρι πια, από ό,τι διαβάζω από, από μια πολύ, πολύ πρόχειρη και μίνι ψιλοέρευνα που έκανα σε αρθρογραφία μετεωρολόγων και ειδικών επιστημόνων, μάλλον θα έχουμε σοβαρά ζεστό καλοκαίρι. Λοιπόν, νοτιάδες σήμερα στην Κομωτινή, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ηλιοφάνεια, πολύ αραιές νεφώσεις. Δίνει και μια μικρή πιθανότητα για 0,3 χιλιοστά βροχής κατά το μεσημεράκι, κατά τις 12. Ψυχάλισε, δίνει και μια μικρή πιθανότητα για 0,3 χιλιοστά βροχής κατά το μεσημεράκι, κατά τις 12.

του χιλιοστού, 12 με 3. Τώρα εντάξει, καλοκαιράκι ρε παιδιά, θα βρέξει, θα δροσίσει, μετά ξανά θα πιάσει μπαΐλα και ούτω καθεξής, γελάει, έτσι, καιρό έχεις να τα ακούσεις. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό, επανερχόμεθα.

πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο σημείο του πλανήτη από το οποίο εκπορεύονται τα δεδομένα λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας και συνεπακόλουθα όχι μόνο της οικονομίας. Λοιπόν, εφικτή η συμφωνία με το Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα, λέει ο Τραμπ. Συνεχίζεται η βία στον Λίβανο παρά την εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Μεταδίδει το earthnews.gr. Είναι η τελευταία η πιο φρέσκια εξέλιξη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να αποσύρει τα στρατεύματά του από την πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό, και ότι μίλησε επίσης με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, οι οποίοι συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον των Ισραηλινών δυνάμεων. Κατόπιν, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπήρξε επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν λίγες ώρες αφού η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει την αναστολή τους λόγω της Ισραηλινής επιθετικότητας στο Λίβανο. Ωστόσο, αναφέρθηκαν Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες. Υπάρχουν διαρροές ότι ο Τραμπ, όπως λέμε στην σύγχρονη κακή καθομιλουμένη, τα έχωσε στον Νετανιάχου, μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα, του καταλογίζει αχαριστία. Δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα προχωρήσουν προς τη Βηρυτό. Και τα πράγματα είναι σε πολύ κομβικό, σε πολύ κρίσιμο σημείο.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη γερουσία των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ, άσκησε κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ για τη διαχείριση του πολέμου με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι η καθυστέρηση στην εξέβρεση λύσης πλήττει άμεσα τόσο τα αμερικανικά στρατεύματα όσο και τις εργαζόμενες οικογένειες. Δηλαδή, το προφανές, επεσήμανε ο άνθρωπος. Σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι η στάση του Τραμπ, ο οποίος φέρεται να δηλώνει πως δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο, είναι προβληματική. Πείτε το αυτό στους στρατιώτες μας που βρίσκονται σε κίνδυνο, πείτε το στις οικογένειές τους, πείτε το στους Αμερικανούς που πλήττονται από τις ιστορικά υψηλές τιμές καυσίμων, έγραψε χαρακτηριστικά ο Σάμερ, προσθέτοντας ότι δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος μια για πάντα. Ναι, είναι εντυπωσιακό, διότι τον Νοέμβριο έχει ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ. Προημερών δήλωσε ότι δεν μου καίγεται καρφί για την κοινή γνώμη. Ναι, το έχουμε καταλάβει, λέει η Έμι. Το θέμα είναι όμως ότι δεν τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Και όσες φορές και αν είπε ο Τραμπ, όπως και αυτή η τελευταία που λέει ότι είναι εφικτή η συμφωνία με τον Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Από τις 28 Φεβρουαρίου, έτσι. Μάρτιος, Φεβρουάριος. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. 31 και 31, 62. Και 30, 92. Και 2 σήμερα, 94. Και 1, 28 Φεβρουαρίου, η πρώτη μέρα του πολέμου, 95 μέρες. Πολλές φορές είπε ο πρόεδρος στον ΗΠΑ ότι τερματίζεται ο πόλεμος, το τέλος του πολέμου είναι κοντά, θα επέλθει συμφωνία, θα είναι μια καλή συμφωνία. Αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Βέβαια, φαίνεται μία έτσι ελάχιστη έτσι, αποκλιμάκωση των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το Brent είναι στα 94,38-39 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το αργό είναι στα 91,53. Σιγά σιγά από ό,τι μεταδίδουν και τα ρεπορτάζ της ΕΡΤ υπάρχουν, εντοπίζονται πρατήρια ακόμη και με τιμές της αμόλυβδης βενζίνης κάτω των 2 ευρώ. Έπεσε, ναι. Να ρίξουμε μια ματιά σε λίγο και στα πρατήρια εδώ της περιοχής μας. Μπας περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είναι πολύ πολύ εύθραστα τα πράγματα, συνεχόμενα εύθραστα, συνεχόμενα ρευστά, συνεχόμενα θολά και ασαφή. 95 μέρες τώρα, εντωμεταξύ τις προηγούμενες ημέρες ήταν το φως της δημοσιότητας και ρεπορτάζ τα οποία δείχνουν ότι το Ιράν έχει ανασκουμποθεί, έχει αποκαταστήσει ζημιές, έχει επανακτήσει μέρος των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων από εκείνες που επλήγησαν ή καταστράφηκαν από τα πλήγματα των Αμερικανών. Υπάρχει ένα ασύλληπτο μποτιλιάρισμα χιλιάδων πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Οι συνέπειες είναι παγκόσμιες. Τον Απρίλιο στην Ελλάδα καταγράφηκε για πρώτη φορά μετά την πανδημία του κορονοϊού μείωση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Και για να δούμε τι μέλη για Νέστα.

Ναι, έχει πέσει και στην περιοχή της Ροδόπης η τιμή της αμόλυβδης κάτω από τα 2 ευρώ, οριακά βέβαια, γύρω στο 1,99-1,98. Εντάξει, υπάρχουν και τιμές οριακά πάνω από τα 2 ευρώ. 2 ευρώ και 3 λεπτά, ξέρω εγώ. Τώρα θα μου πείτε, τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Με μισό και ένα και δύο λεπτά διαφορά. Δηλαδή στα 50 λίτρα, ένα λεπτό διαφορά είναι 50 λεπτά. Εντάξει. Δεν σωζόμαστε με 50 λεπτά στο γεμίσμα. Τώρα βέβαια, ψάχνει ο καθένας να βρει. Μπορεί και αυτό που λέω δηλαδή να μην είναι. Δεν σωζόμαστε. Αλλά ο καθένας μόνος το ξέρει. 50 λεπτά από εδώ, ένα ευρώ από εκεί. 30 λεπτά από αλλού, 70 λεπτά από παραπέρα. Εντάξει, ας μην υποτιμάμε την αξία του χρήματος, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι αυτό που χρειάζεται, που θα ήθελε ο κόσμος, θα είναι σαφώς θεαματικά άλλου είδους αποκλιμάκωση με μεγαλύτερες διαφορές. Έτσι. Άλλο να κάνει 1,5 ευρώ, 1,70 και άλλο να κάνει 2 ευρώ. Εκεί υπάρχει πραγματικά διαφορά.

Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα, 3η 2 Ιουνίου, οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί μάθημα γενικής παιδείας. Κατόπιν οι υποψήφοι θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Οι οποίες είναι προγραμματισμένες για την 5η 4 και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων επιστρέφουν στις εξετάσεις αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, με την έναρξη των μαθημάτων προσανατολισμού. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της ομάδας ανθρωπιστικών σπουδών θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά και οι υποψήφοι των σπουδών υγείας στη βιολογία. Την Παρασκευή θα συνεχίσουν με λατινικά, χημεία και πληροφορική ανάλογα με την κατεύθυνση του κάθε υποψηφίου. Είπαμε, δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται πίεση, πανικός, δεν χρειάζεται bullying που ασυνείδητα μίας και εμένα ενδεχομένως να ασκούνε κάποιοι γονείς στα παιδιά τους. Καλά, δεν μιλάω για τις περιπτώσεις εκείνες που το κάνουν συνειδητά, που απαιτούν από τα παιδιά βαθμούς και επιτυχίες και διακρίσεις και κουλουπού. Υπάρχουν και εκείνοι που χωρίς να το θέλουν φορτώνουν τα παιδιά τους με άγχος. Παιδιά, ηρεμήστε, παιδιά μικρά και μεγάλα, ηρεμήστε. Είναι μία περίσταση, μία ευκαιρία, μία δυνατότητα να περάσει κάποιος στο πανεπιστήμιο. Εντάξει, αν δεν γίνει φέτος, μπορεί να γίνει και του χρόνου. Δεν χάλασε ο κόσμος, έτσι. Αν δεν πεις στο πανεπιστήμιο, μπορείς να πεις κάπου αλλού. Πάλι δεν χάλασε ο κόσμος. Εντάξει, ηρεμία, ψυχραιμία και όλα θα γίνουν. Να υπάρχει υγεία και φώτιση.

0: Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earthflix.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή. Είναι στο αίμα σου.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

περισσότερους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου, νέες ρυθμίσεις για τα χρέη και αυστηρότερο καθεστώς στα τυχερά παιχνίδια, προβλέπει νομοσχέδιο το οποίο έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από χθες 1η Ιουνίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών είναι ο τίτλος του νομοσχεδίου, που περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε φορολογία, μισολόγιο, στεγαστική κρίση, οφειλές και τυχερά παίγνια. Μέχρι 15 Ιουνίου μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να καταθέσει προτάσεις βελτίωσης του νομοσχεδίου πριν από την ψήφισή του. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή ενοικίου, ένα από τα κεντρικά μέτρα του νομοσχεδίου είναι η διεύρυνση του κύκλου δικαιούχων του συγκεκριμένου μέτρου, ώστε να καλυφθούν ευρύτερες κατηγορίες πολιτών με ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά μέτρο επιστροφής ενός επιπλέον μηνιαίου ενοικίου για ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες κρίσιμης σημασίας, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και λοιπές ομάδες που ορίζονται στο κείμενο. Επιπλέον, προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις για αύξηση του αποθέματος των κατοικιών. Σε ό,τι αφορά τις οφειλές, κεντρικό στοιχείο του νομοσχεδίου αποτελεί η νέα ρύθμιση μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, αλλά και η δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου, η ρύθμιση καλύπτει παλαιές αλλά και νεότερες οφειλές, οι οποίες έχουν καταστεί ξυπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2023. Εφόσον οι οφειλές δεν τελούν και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν έχει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του στο σύνολό τους τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο ή έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών. Μισθολόγιο, διορθώσεις για δικαστές και δημοσίους υπαλλήλους. Το νομοσχέδιο διασφαλίζει ότι οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων. Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος Αφρεμίδης. Παραμένουν στο παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς, θα αναπροσαρμόζονται αυτομάτως σύμφωνα με τις εκάστοτε μισολογικές μεταβολές. Τυχερά παιχνίδια. Το νομοσχέδιο ενισχύει τις αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής εποπτείας τους και επιταχύνει τη διακοπή πρόσβασης σε ιστοτόπους παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η αύξηση φορολόγησης κερδών παικτών από διαδικτυακά παιχνίδια. Θα πεταχτεί τώρα ένας γνωστός μου, ξέρω, ούτε να κερδίσουμε στο στοίχημα δεν μπορούμε. Με τα επιπλέον έσοδα να κατευθύνονται σε κοινωνικά μέτρα. Παράλληλα, θεσπίζεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων παικτών σε περιπτώσεις κατάσχεσης λογαριασμών αδειοδοτημένων εταιριών. Φιλαράκι, πιάνε εσύ, κέρδα εσύ και ας σε φορολογούν. Έτσι δεν είναι, ρε, τι να κάνουμε τώρα. Έχω έναν φίλο που του αρέσει έτσι, αλλά με μικροποσά έτσι, δηλαδή 2 ευρώ, 5 ευρώ, τέτοια, σαν και εμένα και αυτό. Εγώ είμαι ακόμα χειρότερος, αλλά ναι, είναι αυτό. Παραπάνω δεν μένει, λέει, και έχει απόλυτο δίκιο. Εντάξει, ο καημένος βάζει 3 ευρώ και να πάρει 5, ξέρω εγώ, 10. Τσούκου τσούκου, φασούλι το φασούλι, Γιαννάκη μου, γεμίζει το σακούλι, έτσι μου λέει. Μακάρι, μακάρι το φιλαράκι, έστω και αυτά τα λίγα. Αλλά αυτά δεν φορολογούνται, ρε εσύ, φίλε μου. Αυτά φορολογούνται πάνω από ένα όριο. Έτσι δεν είναι, ε? Λοιπόν, στήριγμα η ΕΜΗ εδώ και συνεχίζουμε.

Τηρώντας την θέση του ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε σήμερα να κατατεθεί στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Η διαδικασία θα είναι η τυπική. Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα ακολουθήσει από εβδομάδα για να προσδιοριστεί και ο χρόνος που θα ξεκινήσει τις εργασίες της η Επιτροπή για τον Καθορισμό των προς Αναθεώρηση Άρθρων. Το κυβερνών κόμμα έπειτα από τρίμηνη εσωκομματική διαβούλευση που ακολούθησε την επιστολή του Πρωθυπουργού κατέληξε σε ένα σώμα περίπου 30 άρθρων προς αναθεώρηση. Εισηγητής, ο συντοπίτης μας εδώ, βουλευτής Ροδόπης, ο Ευρυπίδης Ηλιανίδης, μας τα είπε προημερών. Στην καρδιά των προτάσεων βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Παράλληλα, προτείνεται η συνταγματική κατοχήρωση κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Το άρθρο 16 που αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την 11ετή υποχρεωτική εκπαίδευση είναι η πλέον εμβληματική παρέμβαση η οποία την χάνει εισήγηση και δίνει τη δυνατότητα παροχής ανώνατης εκπαίδευσης και από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια πλήρως αυτοδιοικούμενα και υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής. Ιδιαίτερο πολιτικό βάρος αποκτά η πρόταση για το άρθρο 103 με την οποία επανακαθορίζεται η έννοια της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει σύστημα αξιολόγησης που θα συνδέεται με επιβραβεύσεις αλλά και ποινές, ακόμη και με δυνατότητα οριστικής παύσης έπειτα απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η αξιολόγηση θα γίνεται όχι μόνο από προϊσταμένους αλλά και αμφίδρομα από υφισταμένους και πολίτες. Σύμφωνα με την πρόταση, στο σύστημα θα μπορεί να συμμετέχει και το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το γνωστό ΑΣΕΠ, ενώ η αξιολόγηση θα βασίζεται στις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής επάρκειας και της αποδοτικότητας. Νέο πλαίσιο για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Σημαντικές αλλαγές προτείνονται στο άρθρο 86 που αφορά αυτό το θέμα με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας, όπως τονίζει η κυβέρνηση. Η πρόταση προβλέπει κατάργηση της υποχρέωσης της Βουλής να διενεργεί προκαταρκτική εξέταση, μεταφέροντας την αρμοδιότητα σε ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς. Η δίωξη θα εξακολουθεί να αποφασίζεται από τη Βουλή, αλλά με αυξημένες εγγυήσεις και ονομαστική ψηφοφορία.

Επίσης, η Νέα Δημοκρατία εισηγείται αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανώτατων δικαστών. Οι προαγωγές στις κορυφαίες δικαστικές θέσεις να γίνονται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Συνταγματική πρόβλεψη για τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπαμε, και κλιματική κρίση. Για πρώτη φορά εισάγονται τέτοιου είδους προτάσεις. Μία εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι μία ακόμη εισήγηση. Αναλυτικά οι προτάσεις τώρα είναι πάρα πολλές, να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Οι βασικές είναι αυτές, σημαίνουσες και προδήλως, αν τα δούμε ρεαλιστικά, πραγματιστικά τα πράγματα, αναγκαίες, διότι οι κοινωνίες εξελίσσονται, οι κοινωνίες προχωρούν, άρα είναι απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

0: Στο γήπεδο του νέου σιδηροχωρίου του Δήμου Κομωτινής πραγματοποιήθηκε η απονομή του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Θράκης στην ομάδα που κατέκτησε έτσι, την πρωτιά και το τρόπαιο, στην τοπική δόξα νέου σιδηροχωρίου, η οποία συνεπακόλουθα την επερχόμενη χρονιά θα αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Την απονομή έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης, Μάνος Γαβριλίδης. 6-3 το τελικό σκορ, αλλά μικρή σημασία έχει. Μιλάμε για το σκορ του φιλικού που διεξήχθη πριν την απονομή ανάμεσα στη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου και την ομάδα K17 του Πανθρακικού. Και οι δύο ομάδες πραγματοποίησαν εντυπωσιακές πορείες φέτος. Η μεν Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου κατακτώντας το πρωτάθλημα της ΑΕΠΣ Θράκης, η δε K17 του Πανθρακικού αγωνιζόμενη στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ένα από τα αξιοσημείωτα του πράγματος η συμμετοχή, η αγωνιστική συμμετοχή στα τελευταία λεπτά του αγώνα και του προπονητή της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου, του Σπύρου Κουτσογιάννη. Τώρα, η Δόξα Νέα Σιδηροχωρίου ξεκινά τον προγραμματισμό της εν ώψη του πολύ δύσκολου πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής, έτσι. Απαιτητική κατηγορία για τα δεδομένα ομάδων όπως η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, διότι μεταξύ άλλων θα συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο με τη Δόξα ο ΑΟΚΣ, έτσι, η ομάδα της Ξάνθης, η Δόξα Δράμας, έτσι, η Καβάλα. Έχουμε δυνατές ομάδες, θα γίνει δυνατό πρωτάθλημα. Και τώρα το θέμα είναι σε ποιο γήπεδο θα παίζει η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, διότι το δικό της δεν πληρεί τις προϋποθέσεις διεξαγωγής αναμέτρησης ΓΑΜΑ Εθνικής. Γίνεται τώρα έρευνα να εντοπιστεί το κατάλληλο γήπεδο εντός του νομού, εκτός κι αν, ξέρω εγώ, είναι εφικτό, εκτός κι αν γίνουν τα απαραίτητα έργα, βασικά κερκίδα, αυτό δεν είναι το κυριότερο στο γήπεδο του σιδηροχωρίου. Χλωμό το βλέπω, μάλλον θα αναζητηθεί άλλο γήπεδο. Στο δημοτικό γήπεδο Κομωτινής δύσκολο, γιατί ο Πανθρακικός ανέβηκε στη Β' Εθνική Κατηγορία, οπότε το γήπεδο δύσκολα θα μπορεί να διατεθεί. Λοιπόν, εκεί στην απονομή ήταν ο Παναγιώτης Γιώγας, ο συνάδελφος αθλητικός συντάκτης, ο οποίος μίλησε και με τον προπονητή και με τον πρόεδρο. Να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, τι Έμι, για πες. Ναι, να ξεκινήσουμε από τον Φίλιππο, θυμίσέ μου, Τσορπουδής. Θα μας συγχωρέσει ο Σπύρος, να ξεκινήσουμε από τον άνθρωπο που βάζει τα φράγκα, ρε παιδί μου, έτσι είναι ο πρόεδρος, πάντα δεν είναι άξιος και ο Σπύρος, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο όμως. Περιχαρής τι δήλωσε στον Παναγιώτη Γιώγα.
1: Πρόεδρε, ημέρα χαράς, ημέρα δικαίωσης για την ομάδα και για τη διοίκηση σημερινή.
2: Εννοείται ότι είναι ημέρα χαράς και ημέρα δικαίωσης για αυτή την ομάδα, για αυτά τα παλικάρια, για αυτό τον coach. Για τους ποδοσφαιριστές αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια θέλω να δώσω ακόμα επίσης και στο ΔΣ, στους δικούς μου ανθρώπους που είναι οι αφανείς ήρωες ουσιαστικά της υπόθεσης, όπως επίσης και στις οικογένειές μας και στις οικογένειες των παιδιών που μας ανέχονται και μας δέχονται όλο τον χρόνο σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε μέσα στο γήπεδο.
1: Τελικά, τι είναι καλύτερο, να παίρνεις το πρωτάθλημα στο νήμα ή να το παίρνεις αέρα κερδίζοντας με 10 πόντους για φορά?
2: Εγώ είμαι πάντα υπέρ του suspense, πάντα είμαι στο νήμα, ούτως ώστε.
1: Πολύ ανταγωνισμό φέτος.
2: Βέβαια, είναι.
1: Πολύ καλές ομάδες.
2: Εδώ μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι οι ομάδες είχε πολύ καλές δυνατές ομάδες, εισάξιες. Και γι' αυτό δίνει μεγάλη σημασία αυτή η απόκτηση αυτού του πρωταθλήματος από εμάς. Δηλαδή, δεν το πήραμε ουσιαστικά με εύκολο τρόπο, ασχέτως άμα από την αρχή προηγηθήκαμε, ήμασταν 9 βαθμούς διαφορά. Καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος ήμασταν πάντα στην πρώτη θέση. Αλλά είχαμε καλό ανταγωνισμό. Υπήρχε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο στο πρωτάθλημα.
1: Το νέο σιδηροχώριο έχει πάντα μια ομάδα ανθρώπων εδώ και σειρά ετών, πάνω από δεκαετία, που τρέχει πίσω από την ομάδα και την κρατά. Σκοπεύετε να το συνεχίσετε αυτό και στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί την πρώτη χρονιά ήσασταν και άτυχοι, ήταν η πανδημία.
2: Ναι, σωστά. Επειδή γι' αυτό το κάνουμε, έτσι, δεν το κάνουμε, ουσιαστικά μας αρέσει, θέλουμε να προσφέρουμε όμορφο ποδόσφαιρο, ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, και γι' αυτό επιδιώκουμε πάντα να είμαστε στο προσκήνιο. Επίσης, αυτό που θέλω να επισημάνω, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου τους χορηγούς της ομάδος, που για μένα είναι ουσιαστικά η ζωή μας, ας πούμε, ουσιαστικά, γιατί αν δεν υπήρχαν οι χορηγοί, δεν θα υπήρχε ούτε καν αθλητισμό στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε αυτό. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς της ομάδος μας.
1: Του χρόνου, Γάμα Εθνική. Ευτυχώς καλύτερα τα πράγματα, με μικρότερες αποστάσεις, δεν θα χρειάζεται μεγάλο budget, αλλά πάλι θα πρέπει να γίνει υπέρβαση. Είστε έτοιμοι γι' αυτό η διοίκηση?
2: Από αύριο ξεκινάει ο σχεδιασμός, ξεκινάει το πλάνο της ομάδος. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με βάση το σχέδιο που έχουμε, υπολογίζουμε ουσιαστικά. Θα προσπαθήσουμε, θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλά και θα παρουσιαστούμε δυνατοί στο επόμενο ποτάμι της Γαμαθικής.
1: Ένα μεγάλο αγκάθι στην περιοχή, όχι μόνο, αλλά και εδώ, είναι οι εγκαταστάσεις γηπεδικές. Γιατί πρέπει να πληρήσεις προϋποθέσεις, κάποιες προϋποθέσεις για τη Γαμαθική. Σε αυτό το κομμάτι, τι γίνεται, ποιες είναι οι σκέψεις σας?
2: Πάντα το έλεγα και το λέω και συνεχίζω να το λέω, ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός και παιδεία. Πρέπει ακόμα και οι τοπικοί παράγοντες, οι πρόχοντες εδώ του νομού μας, πρέπει να βοηθήσουν πάρα πολύ, να εμπλουτίσουν το κομμάτι του αθλητισμού, ούτως ώστε να ανεβούμε επίπεδο, ούτως ώστε όλοι μας να χαιρόμαστε και να έχουμε και ανταγωνιστικές ομάδες παραπέρα. Βλέπουμε φέτος, ουσιαστικά είδαμε την κίνηση του Παθακικού, το μεγάλο άλμα που έκανε, και όλοι το χαρήκαμε. Άρα πόσο το είχαμε ανάγκη αυτό στο νομό μας? Πάρα πολύ το είχαμε ανάγκη και το έχουμε ανάγκη και από τις μικρότερες ομάδες. Δεν είναι μόνο ο Παθακικός στο νομό, βέβαια πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά είναι και οι άλλες ομάδες από κάτω που ουσιαστικά προσπαθούν για το καλύτερο.
1: Και κάτι ακούγεται, υπάρχουν σκέψεις για Αγίους Θεοδόρους και για ΔΑΚ, κάποια παιχνίδια? Έχετε και αυτό το πλάνο?
2: Θέλω
1: το
2: να πιστεύω πλάνο, ότι αφού βρούμε μια λύση, να κάνουμε 2-3 προτάσεις, να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο. Ένα είναι το ΔΑΚ, που καταλαβαίνω ότι πλέον είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Ένα είναι το κομμάτι των Αγίων Θεοδόρων. Πιστεύω να βρούμε μια λύση. Δεν ξέρω ακόμα, δεν έχει συζητηθεί κάτι επίσημα. Θα μπουν κάποιες προτάσεις στο τραπέζι.
1: Όλες προτεραιότητα είναι αυτό το γήπεδο, έτσι?
2: Αυτό ουσιαστικά δεν θα γίνει, γιατί προϋποθέτει κερκίδες με 200 τουλάχιστον θέσεις. Δεν θα γίνει, είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι.
1: Οπότε ψάχνουμε για έδρα η ομάδα.
2: Ναι, ψάχνουμε για έδρα. Και αυτό είναι η ειρωνία της υπόθεσης για αυτή την ομάδα. Που έχουμε καλή ομάδα, δεν έχουμε γήπεδο ουσιαστικά με προϋποθέσεις.
1: Και τέλος, είναι κίνητρο για εσάς ότι θα αντιμετωπίσετε μεγάλα ονόματα, ομάδες με ιστορία στην Αλφαθνική? Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη.
2: Εννοείται ότι είναι μεγάλο κίνητρο για εμάς, για τους παίχτες, για όλο το σύλλογο. Είναι φανταστικό. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα ένα χωριό 500 πλέον κατοίκων. Έχει μείνει μόνο τόσοι. Το να φαίνεται στην Ελλάδα το σιδεροχώριο ουσιαστικά και να πάει να παίζει ποδόσφαιρο με τη Δόξα Δράμας, με την Ξάνθη αντίπαλη και την Καβάλα και ούτω καθεξής, με τις άλλες ομάδες. Εδώ μεγαλύτερες ομάδες με μεγαλύτερα μεγαθύρια ονόματα έχουν σβήσει. Τώρα εντάξει, εμείς στο σιδεροχώριο προσπαθούμε να κάνουμε μια υπέρβαση. Πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε.
0: Να δώσουμε και εμείς τα συγχαρητήριά μας στον πρόεδρο, στους συνεργάτες του, στο Διοικητικό Συμβούλιο, που πραγματικά αυτό που κάνουν φαίνεται έτσι και από τον τρόπο που μιλάει ο άνθρωπος, από τη χρειά της φωνής του, από τον τόνο της φωνής του, από το ύφος του, ότι πραγματικά κάνουν κάτι που το αγαπούν με ζήλο, με μεράκι και με αγάπη για τον τόπο τους. Και μακάρι έτσι να καταφέρει η ομάδα του νέου σιδηροχωρίου να κρατηθεί στην κατηγορία. Να συμβάλλουμε όλοι, όπως μπορεί ο καθένας μας. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον αρχιτέκτονα στο αγωνιστικό κομμάτι, έναν πολύπειρο έτσι ποδοσφαιράνθρωπο της περιοχής μας, τον Σπύρο Κουτσογιάννη, ο οποίος από τη θέση του τεχνικού, του προπονητή, του coach, οδήγησε το νέο σιδηροχώρι σε αυτήν την άλλη μια επιτυχία. Ο νέος σιδηροχώρης σε αυτήν την άλλη μια επιτυχία.
1: Ο νέος σιδηροχώρης όμως επανήλθε στους τίτλους.

0: διακοπέ που γίνονται εδώ λόγω των φοιτητών, το συντροφάρι πάντα έχει και έχει κοιλιά. Αυτό έγινε και φέτος. Και απλά επειδή τα μάτια ήταν τρία συνεχόμενα, Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη, φάνηκε πολύ έντονο. Εντάξει, ευτυχώς είχαμε χρόνο μετά, επανήλθαμε και καταφέραμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου σε αυτά τα παιδιά, γιατί είναι από την πρώτη αγωνιστική πρώτη. Δεν υπήρξαν ποτέ δεύτερη έτσι φέτος και είναι πολύ δύσκολο γιατί κυνηγάνε όλες οι ομάδες. Με τον πρώτο ξέρουμε ότι πάντα παίζουν πιο δυνατά. Και όντως ήταν πολύ δύσκολο, υπήρχε πίεση. Ο πιο μεγάλος, αν ξέρω, το Λεφί και το Τραγανίδη που ήρθαν στην πορεία είναι το 2004, άρα είναι πολύ μικρός ο μέσος όρος ηλικίας. Και από την άλλη, θέλω να ευχαριστήσω ειδικά τέσσερα παιδιά που φεύγουν, τον Βιτόρο τον Μανώλη, τον Σκουτελιά τον Πέτρο, τον Χατζηπαπαδορίδη τον Στράτο και τον Μπερμπερίδη τον Σοκράτη. Στους πρωταθλητές της καρδιάς μου, έτσι θα τους χαρακτηρίσω. Τους έχω τέσσερα χρόνια, συγκινήθηκα κιόλας. Και είναι η τελευταία τους χρονιά και τους αποχαιρετάμε
1: με τον καλύτερο,
0: τρόπο πραγματικά.
1: Τώρα, Γάμα Εθνική. Ποια χρόνια κατευθύνει στην ομάδα, ποια χρόνια θέλει στην ομάδα, συνεχόμενη.
0: Από το 19.
1: Αν
0: νομίζω η έφυγα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τώρα έχετε διαφορετικές συνθήκες στην Γάμα Εθνική, γιατί ήταν και ο κορονοϊός, έτσι, εκείνες τις εποχές. Ένας όμιλος πιο μικρός, αυτό βολεύει τις ομάδες, τώρα από τις μικρές ομάδες από χωριά, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν πρώτα απ' όλα και να είναι κάπως ανταγωνιστικές. Κάνω λάθος.
0: Όχι καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε η ΕΠΟ να ακούει πολύ περισσότερο τι γίνεται για να καταλάβει ότι το περιφερειακό πρωτάθλημα που ήταν παλιά, τα παίζαμε και εμείς μικροί, ότι πρέπει να επανέλθει γιατί τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδος έχουν αλλάξει. Δεν γίνεται μια ομάδα με 300, ένα χωριό με 300 κατοίκους να ανταπεξέλθει στα έξοδα που είναι τα φραγικό φέτος. Έτσι είναι αδύνατο. Αυτό στην Ευρωπαϊκή κάποια ομάδα στον χώρο μας δεν μπορεί να το κάνει και άλλες ομάδες. Και όσες το κάνουν, θα δείτε ότι το κάνουν για ένα χρόνο και εξαφανίζονται. Πού είναι η αμμουδιά. Δεν γίνεται. Το καλό είναι ότι λίγο συμμαζεύονται τα έξοδα, λίγο, αν καταφέρουν να συμμαζέψουν και λίγο τις διατησίες, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα η διοίκηση κυρίως.
1: Η λογική που θα ακολουθήσει η ομάδα δεν είναι ακριβώς ίδια.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε στη λογική που ο Αθραϊκός το Δεκέμβριο φέρνει 12 παίκτες και το παίρνω. Δεν μπορώ με αυτά τα λεφτά, με πιο πολλά μπορώ. Όχι. Το συντηροχώριο δυστυχώς θα πάει στα πιτσιρίκια σε παιδιά που θέλουν να διακριθούν. Τι καλύτερο να διακριθεί στο συντηροχώριο και να είσαι β' εθνική στον Παθραϊκό, έχει καλύτερο πράγμα. Αυτό θα είναι. Εκεί ποντάρουμε. Ο νομός έχει νέα παιδιά. Θεωρώ ότι σε τρεξίματα στα χειδίνα δεν έχουμε φοβηθεί με κανένα. Τώρα η εμπειρία δυστυχώς θα τα αποκτήσουμε μέσα από το παιχνίδι.
1: Και για άλλη μια χρονιά πρέπει να με τις εγκαταστάσεις όπως όλο τον νομό. Εκεί το σκέφτεστε από τώρα. Γιατί αλλιώς είναι να παίξεις την έδρα σου και αλλιώς αλλαγή τα λάξη.
0: Πάρα πολύ μεγάλο το πλήγμα αυτό. Αν δηλαδή δεν μπορούμε να παίξουμε εδώ πέρα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο. Μακάρι να μπορούν οι φορείς να στήσουν μια κερκίδα, μια εξέδρα. Δεν είναι δύσκολο να γίνει ένα μονόδρομο εδώ και να γίνει μια κερκίδα. Αυτά είναι να υπάρχει θέληση, αλλά δεν το βλέπω. Δυστυχώς δεν ξέρω αν ισχύσει αυτό που θα παίξει το χώρο, δεν γνωρίζω.
1: Είναι και ένα κίνητρο ότι το χρόνο θα υπάρχουν πάλι μεγάλο όνομα του Σαπίλου. Το Ξαδράμα, Φτιάχνει Καβάλα, δηλαδή ομάδε που μάλιστα έχουν βγει.
0: Δεν το συζητώ. Ιστορική τώρα το σιδηροχώρι να έρχεται εδώ να παίζει σκόντα. Ο ΑΟΚ δεν το συζητάμε, η Δράμα, η Καβάλα. Αυτό α το κοιτάξουν αυτά τα παιδιά εδώ. Να δουλέψουν, και μόνοι τους, μόνο με την ομάδα τους, όλο το καλοκαίρι έχουν, να ετοιμαστούν.
2: Συγχαρητήρια και στον Σπύρο τον Κουτσογιάννη. Καλά τα λέει. Φαίνεται όταν κάποιος έτσι μιλάει από καρδιάς, από στήθους, αυθόρμητα, ανεπιτίδευτα και λέει αλήθειες, καταθέτει την άποψή του και μέσα από αυτήν την αγάπη του για αυτό που κάνει ή για αυτό στο οποίο συμμετέχει μαζί με άλλους. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στον Σπύρο τον Κουτσογιάννη και στον πρόεδρο και σε όλα τα παιδιά που αποτελούν τη διοίκηση, στους ποδοσφαιριστές που φτάσαν την ομάδα μέχρι εδώ, στους ποδοσφαιριστές που θα συνεχίσουν την ομάδα την ερχόμενη χρονιά. Νομίζω ότι όλος ο νομός με τον τρόπο τον καθένας αξίζει να στηρίξουμε τη δόξα νέου συντροχωρίου στο ταξίδι της στη Γάμα Εθνική. Πάμε να αλλάξουμε όμως τώρα θεματολογία, να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μποντρότσο, ο οποίος συνεχίζει στο τιμόνι του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Κομωτινής Σπάρτακος, ομοφόνος από τα υπόλοιπα 6 μέλη του 7 μελούς νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό αναδείχθηκε από τις εκλογές τα προηγούμενα 24 ώρα κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών. Ομοφόνος όλοι επέλεξαν να συνεχίσει στο τιμόνι του Συλλόγου ο Νίκος Μποντρότσος, τον οποίον έχουμε στην άλλη

0: διάρκεια της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καταρχάς, έτσι να μας δώσει το στίγμα των εκλογών και το περιεχόμενό του, γιατί έχουν περιεχόμενο αυτές οι εκλογές, και να μας δώσει έτσι μια εικόνα από τα επόμενα βήματα, γιατί υπάρχει στον πρωτογενή τομέα γενικώς ένας αναβρασμός ξανά. Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Αυτό σημαίνει κάτι, η αναγνώριση από τους συναδέλφους σας. Πώς αισθάνεστε και τι έχετε να δηλώσετε με αυτή την εξέλιξη?
1: Καλημέρα σας. Καταρχάς σας ευχαριστώ
0: Καλημέρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, με υγεία, καλές οδιές.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εννοείται, είμαι χαρούμενος και με τιμάει πάρα πολύ και που με ψήφισαν οι συνάδελφοί μου, αλλά και που με ψήφισε μετά εκ νέου το 7 μελές νέο διοικητικό συμβούλιο για να συνεχίσω να είμαι πρόεδρος στον Αγροτικό Σύλλογο.
0: Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που βάρινε την άποψή τους σε αυτήν την κατεύθυνση?
1: Καταρχάς, προσωπικά έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλους. Εννοείται, ο καθένας έχουμε το χαρακτήρα μας, μπορεί να είμαστε και διαφορετικοί άνθρωποι, να μην τα βρίσκουμε στα πάντα σε ό,τι αφορά το τι πρέπει να κάνουμε. Όπως και να έχει όμως, όλοι συμφωνούμε ότι τα προβλήματα είναι ίδια. Όλοι έχουμε καλές προσωπικές σχέσεις μεταξύ μας και είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί αυτή τη φορά είχαμε πολλούς υποψηφίους που ήθελαν να ασχοληθούν ενεργά με τον Αγροτικό Σύλλογο, και αυτό που ανέδειξε στο τέλος η κάλπη είναι ένα εφταμελές διοικητικό συμβούλιο που όλοι θα βάλουν το δικό τους λιθαράκι από τη δική τους μεριά και με το δικό τους τρόπο και το χαρακτήρα του καθενός, για να μπορέσουμε να πάμε το αγροτικό μας επάγγελμα ένα βήμα παρακάτω. Δεν είμαστε ούτε κυβέρνηση ούτε πρωθυπουργοί προφανώς, και δεν θα αλλάξουμε τα θεμέλια του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Θα κάνουμε όμως ό,τι το δυνατόν περισσότερο, έστω και λίγο, να μπορέσουμε να πούμε ότι κάτι καταφέραμε και κάναμε διαφορετικό.
0: Είπατε για τον αυξημένο αριθμό των υποψηφίων και των ενδιαφερομένων να ασχοληθούν με το Σύλλογο. Αυτό είναι κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή?
1: Ήταν πολύ περισσότεροι από την προηγούμενη φορά που κάναμε εκλογές, από το 2022. Σίγουρα όμως, ακόμα και αυτοί που ήρθαν να ψηφίσουν, είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που θα θέλαμε να έρθουν. Άμα συνυπολογίσουμε ότι στη Ροδόπη υπάρχουν 20.000 αγρότες, εμείς βέβαια είμαστε του Δήμου Κομωτινής ο Σύλλογος.
0: Ναι, αυτό θα είναι.
1: Ο συνδικαλιστικός νόμος αυτό προβλέπει, ότι ανακαλικρατικό Δήμο θα είναι η Αγροτική Σύλλογη.
0: Άρα δεν είχε, συγγνώμη για τη διακοπή, δεν θα μπορούσε να έρθει να ψηφίσει κάποιος από άλλον Δήμο, έτσι δεν είναι, ή όχι? Ή θα μπορούσε?
1: Όχι. Το καταστατικό μας λέει ότι
0: πρέπει να είναι δημότης Κομωτινής.
1: Όχι να είναι δημότης Κομωτινής. Πρέπει τα χωράφια του δήλωση καλλιέργειάς του να είναι στο Δήμο Κομωτινής. Όχι εξ ολοκλήρου, αλλά τα περισσότερα.
0: Άρα λοιπόν, πόσοι ήταν τέτοιοι οι συνάδελφοί σας, έτσι?
1: Τα στοιχεία, για να σας πω τον ακριβή αριθμό, δεν τα γνωρίζω. Σίγουρα όμως είναι πάνω από 5.000 άτομα.
0: Είναι πάνω από 5.000 άτομα.
1: Βέβαια, αν πούμε ότι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι που κάνουν μια μικρή δήλωση καλλιέργειας, πάλι όμως δεν θα έπρεπε οι ψηφίσαντες να είναι 100 και 150 και 200 άτομα.
0: Πόσα άτομα ψήφισαν?
1: Ακριβώς ψήφισαν 94 άτομα. Μπορεί να είναι περισσότερα από την τελευταία φορά, όμως ακόμα και αυτό θα μας προβληματίζει και πρέπει στα επόμενα 3 χρόνια να θέσουμε περισσότερους ανθρώπους να ασχοληθούν.
0: Την προηγούμενη φορά πόσοι ψήφισαν, πρόεδρε? Λιγότερο.
1: Την προηγούμενη φορά ψήφισαν 20 άνθρωποι μόνο.
0: Μόνο, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, από το 20 στο 94 είναι μια τεράστια αύξηση ποσοστία. Έτσι, 20, 40, 60, 80, μιλάμε 300% και πάνω.
1: Αυτό είναι ποσοστία. Κάτι που μας χαροποιεί. Δεν εφησυχαζόμαστε όμως.
0: Εννοείται.
1: Τις επόμενες εκλογές να είμαστε υπερπολαπλάσιοι.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα είστε, γιατί έτσι ρεπορταζιακά θεωρώντας το πράγμα, εγώ βλέπω νέους ανθρώπους να ασχολείστε ενεργά και με αγάπη για το λειτουργήμά σας, γιατί λειτουργήμα είναι, δεν είναι ένα στεγνό επάγγελμα, όταν το επάγγελμά σας επηρεάζει την κοινωνία όλη. Τα τελευταία χρόνια σας είδαμε έτσι με αγωνιστική διάθεση, με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, με στοχοθεσία. Επομένως, αλλάζετε πίστα, να το πω έτσι, και γι' αυτό προσελκύσατε και περισσότερους άνθρωπους. Σίγουρα στόχος είναι το καλύτερο, όπως λέτε. Τώρα, για να έρθουν οι περισσότεροι, για να έρθει το καλύτερο αυτό, ποιο είναι το πλάνο δράσης σας, το προσεχές?
1: Καταρχάς, να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Όλα τα προβλήματα να αντιμετωπίζουμε με νυμφαλιότητα και όχι με λαϊκισμό, που είναι ο εύκολος δρόμος. Εκτός από την ανάδειξή τους, να προτείνουμε και λύσεις και να έχουμε συνεχείς και αν όχι καθημερινές, τουλάχιστον εβδομαδιαίες δράσεις, που να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Αυτό σίγουρα θα με βοηθήσουν και τα άτομα που πλέον με πλαισιώνουν, τα υπόλοιπα 6 άτομα του Εφταμελού Συμβουλίου.
0: Είναι πολύ πυκνός ο χρόνος που θέτεται, πρόεδρε, σε εβδομαδιαία βάση. Είναι... Μπράβο, μακάρι να το καταφέρετε, δηλαδή. Γιατί...
1: Έχουμε βάλει στόχο το Εφταμελές να συγκεντρωνόμαστε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
0: Ναι,
1: να είμαστε
0: μπράβο.
1: σε συνεχή επικοινωνία. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι τα υπόλοιπα 6 άτομα είναι 6 άτομα που ο καθένας από το μέρος του και από το, και αυτό που γνωρίζει καλύτερα, θα είναι συνεχώς πάνω από τα προβλήματα. Έχουν διάθεση να ασχοληθούν και θα το κάνουν.
0: Πρόεδρε, είμαι είσαι πρόχειρος να μας δώσεις τον μέσο όρο ηλικίας του Εφταμελού σας?
1: Ο μέσος όρος του Εφταμελού.
0: Ο μεγαλύτερος πόσο είναι περίπου?
1: Ο μεγαλύτερος δεν είναι πάνω από 50 χρονών, οπότε είμαστε από εγώ, ας πούμε, 34, όχι, έχουμε και μικρότερο από μένα. Μικρότερος είναι 33 χρονών και ο μεγαλύτερος είναι 50, μπορώ να πω. Οπότε είμαστε γύρω στα 40 χρόνια. Και τώρα ενδεχομένως κάποιος να τους φαίνεται μεγάλος, αλλά να βάλεις στο μυαλό του ότι ο μέσος αγρότης στην Ελλάδα είναι ένας κύριος 62 χρονών.
0: Ναι.
1: Οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο, να πούμε ότι είναι γύρω στα 40, είναι ένας πολύ καλός μέσος όρος.
0: Όχι μόνο στην Ελλάδα, ίσως και στον τόπο μας, γιατί προηγουμένως δεν είπες ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιών. Τώρα, συγγνώμη για τον ελληνικό, γνωριζόμαστε μέσα από τα ρεπορτάζ καλά. Στη Ροδόπη επίσης δεν είναι δηλαδή 60 πλάς ο μέσος όρος ηλικίας ενός μέσου αγρότη, ή όχι?
1: Τα στατιστικά είναι γνωστά σε πανελλήνια βάση, αλλά σίγουρα κάτι αντίστοιχο θα συμβαίνει και στο δικό μας νομό. Δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι διαφορετικό.
0: Επομένως, στον αντίποδα αυτού που λέμε ότι οι νέοι δεν ακολουθούν το επάγγελμα του αγρότη, έρχεστε εσείς μέσα από ένα εφταμελές ενός αγροτικού συλλόγου να δείξετε έναν άλλον δρόμο, έτσι, και μία άλλη προοπτική. Ουσιαστικά.
1: Το γεγονός είναι ότι η πλειοψηφία είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και νεότεροι και σπουδαγμένοι νεότεροι και με επιστημονική γνώση νεότεροι και με πάρα πολύ διάθεση να ασχοληθούν και με τα κοινά και με τα συνδικαλιστικά.
0: Και με τις σύγχρονες εξελίξεις και να εξελίξουν το επάγγελμα. Έτσι.
1: Ναι, γιατί μπορεί η πλειοψηφία να μην είναι αυτή, όμως υπάρχουν και αυτοί. Και είναι χρέος μας να δείξουμε το δρόμο και στους ηλικιωμένους, αλλά και στους νεότερους, και να μπορέσουμε να πάμε το επάγγελμά μας ένα βήμα παραπέρα. Εννοείται ότι υπάρχει μια εμπειρία χρόνων, όμως μέσα σε αυτή την εμπειρία πρέπει να ενταχθούν και οι σύγχρονες τεχνολογίες, και η σύγχρονη γνώση και η επιστημονική γνώση, γιατί τα θέματα του κλάδου μας συνεχώς εξελίσσονται.
0: Ναι. Πρόεδρε, μου δημιουργείς μία αισιοδοξία, βλέποντας και τα άλλα παιδιά έτσι, του Εφταμελούς, τα οποία λίγο πολύ, εντάξει, μπορεί να μην τους ξέρουμε προσωπικά, αλλά αυτό που διαπιστώνουμε μέσα από τη δημόσια παρουσία και λειτουργία σας είναι ότι έχετε το τσαγανό και την αποφασιστικότητα να δουλέψετε, και αυτό εμένα προσωπικά μου δημιουργεί μία αισιοδοξία ότι η επόμενη μέρα στον ομό Ροδόπης, στο Δήμο Κομωτινής, για μην κοιτήσετε Αγροτικό Σύλλογο Δήμου Κομωτινής, αλλά θα συμπαρασύρετε και τους άλλους Δήμους, θα είναι καλύτερη. Έτσι πιστεύω, και το λέω έτσι πηγαία και από καρδιάς. Θα ήθελα όμως έτσι να μου περιγράψεις τα πολύ άμεσα ζητήματα με τα οποία θα καταπιαστείτε, δηλαδή ποια είναι τα προβλήματα που χρήζουν επίγουσα, σας το πούμε έτσι, διευθέτησης.
1: Το μεγάλο πανελλήνιο θέμα που αφορά όλο τον αγροτικό τομέα της Ελλάδος, εννοείται, είναι η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και κάποια στιγμή να γίνει ένας σοβαρός οργανισμός, για να μην έχουμε όλα αυτά τα παραταράγουδα που τραβήξαμε τον τελευταίο χρόνο, μένοντας απλήρωτοι, και να μας βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να πηγαίνουμε να φωτογραφίζουμε πλημμυρισμένα χωράφια για να αποδείξουμε καλλιέργειες που ήταν πριν από μια χρονιά. Δηλαδή, όλα αυτά πραγματικά είναι κωμικοτραγικά.
0: Τελείωσε αυτή η ταλαιπωρία, πληρωθήκατε?
1: Όχι, όχι. Αυτή η ταλαιπωρία δεν έχει τελειώσει. Τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που βγάζαμε φωτογραφίες, τα λεγόμενα και ως κυτρινισμένα, ακόμη
0: για
1: δεν
0: το monitoring, λέμε τώρα, έτσι.
1: Σωστά. Ακόμη δεν έχουν πληρωθεί. πραγματικά ελπίζουμε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Δεν έχουν μείνει λίγα, ρε παιδί μου, να πούμε ότι παλεύετε το πράγμα.
1: Αυτά τα κυτρινισμένα δεν είναι λίγα, είναι όλα.
0: Όχι, εννοώ σιγά σιγά να επιλύονται, να διευθετούνται.
1: Μακάρι να επιληθούν, όμως εμείς θα καθησυχαστούμε όταν δούμε λεφτά μέσα στον τραπεζικό μας λογαριασμό, γιατί από υποσχέσεις πραγματικά έχουμε χορτάσει. Ναι. Κάθε εβδομάδα βγάζουν και μία ημερομηνία ότι θα πληρωθούμε.
0: Έχει κολλήσει δηλαδή το πράγμα και δεν διευθετείται το ζήτημα.
1: Δεν διευθετείται το ζήτημα και δεν διευθετείται γιατί είναι μια τεχνοκρατική δουλειά που απαιτεί χρόνο για να γίνει. Είναι μια, όταν κάνεις ένα πληροφοριακό σύστημα από την αρχή, προφανώς και θέλει χρόνο. Αυτό έπρεπε να γίνει σταδιακά και όχι σε μία μέρα. Βέβαια, σε μία μέρα καλούνται να το κάνουν γιατί έγινε, ξέσπασε όλο αυτό το σκάνδαλο με το ΟΠΕΚΕΠΕ όταν ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έβγαλε όλα αυτά τα θέματα στη φόρα. Βέβαια, στη φόρα τα έβγαλε για τους ανθρώπους που δεν είναι του κλάδου. Εμείς τα γνωρίζαμε από χρόνια αυτά ότι συμβαίνουν. Όμως από εκεί και πέρα δεν μπορούσαν και αυτοί να το αρνηθούν. Όταν υπάρχει και μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που με συγκεκριμένα πορίσματα βγάζει όλο αυτό το σκάνδαλο προς τα έξω.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζουμε τουλάχιστον από την καινούργια χρονιά, δηλαδή για τις πληρωμές του 2026, όλα αυτά τα προβλήματα να έχουν διορθωθεί. Γιατί πραγματικά ακόμη μία χρονιά να ζήσουμε αυτό που ζήσαμε πέρυσι θα είναι καταστροφικό.
0: Ναι, δεν νομίζω, αλλά έχεις δίκιο. Τώρα, ένα είπαμε λοιπόν αυτό, ο ΠΚΠΕ, εξυγίανση του ΠΚΠΕ και επίλυση των ζητημάτων αυτών, όπως είναι το monitoring. Από εκεί και μετά τώρα, πού πάμε, Πρόεδρε? Πάμε στα αναγκαία έργα, στην λειψιδρία, σε αναδιάρθρωση καλλιεργιών, σε άλλου τύπου, άλλου είδους στήριξη του πρωτογενούς τομέα?
1: Το τεράστιο τοπικό πρόβλημα είναι η έλλειψη εγκυοβελτιωτικών έργων. Από τα 800.000 καλλιεργούμενα στρέμματα στον ομό Ροδόπης, σχεδόν τα μισά είναι μη αρδευόμενα. Και πολλά από τα αρδευόμενα αρδεύονται με πολύ κακή ποιότητα νερού λόγω της υφαλμήρωσης των υπόγειων υδάτων όλου του παραλιακού μετόπου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνουν μελέτες, να βρούμε έναν τρόπο όλο το νερό που πέφτει μέσα στο χειμώνα και είναι αρκετό, φέτος δηλαδή ήταν πάρα πολύ, να βρούμε έναν τρόπο να το συγκρατούμε, και να εμπλουτίζουμε τον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και να μπορούμε με τα επιφανειακά νερά το καλοκαίρι να ποτίζουμε τις καλλιεργίες μας. Αυτό πρέπει να υπάρχει μια στόχευση και από το Δήμο και από την περιφέρεια, εννοείται και με τη δική μας συνδρομή, και να μπορέσουμε πολλά από αυτά κάποια στιγμή να τα υλοποιήσουμε.
0: Τώρα, σήμερα το λέμε αυτό, επειδή προφανώς η ανάγκη είναι επιτακτική, είναι ένας μείζωνος σημασίας παράγοντας. Και επειδή λίγο πριν μας είπες ότι έχουμε και δεν θα κάνουμε μόνο έτσι, δεν θα παραπονιόμαστε, αλλά θα καταθέτουμε και προτάσεις. Θα σας δούμε να συναντιέστε με τους δημάρχους, με τον περιφερειάρχη και να καταθέτετε συγκεκριμένη πρόταση, συγκεκριμένες ιδέες για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
1: Καταρχάς, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώσαμε την πρώτη μας συνάντηση που ήταν με τον κύριο Ταμπατζάτολα, την Περιφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Την Παρασκευή έχουμε συναντήσεις με τον τοπικό βουλευτή, τον κύριο Φερχάτος Γκιούρ, και με τον Δήμαρχο Κομωτινής. Εννοείται θα συναντήσουμε και τους υπόλοιπους δύο βουλευτές μας και τον Περιφερειάρχη μας. Ως πρώτη
0: Οπότε
1: συνάντηση...
0: θα γίνει ένας κύκλος επαφών,
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Είναι και εθιμοτυπικά για να γνωριστεί το Εφταμελές Συμβούλιο, αλλά θα έχουμε και μια συνεχή επικοινωνία, δεν θα περιοριστούμε μόνο στην πρώτη εθιμοτυπική, θα έχουμε μια συνεχή επικοινωνία κάθε φορά ανάλογα με το ποιος είναι αρμόδιος για να μας λύσει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα και θα του το παρουσιάζουμε και αν μπορούμε να προτείνουμε και λύσεις, όπως είπα και πριν. Δεν θα περιοριστούμε σε μία συνάντηση, αλλά η επικοινωνία μας θα είναι
0: θα είναι δυναμική συνεχής, και θα παράγει συνεχώς αντικείμενο.
1: Θα είναι συνεχής, θα λειτουργούμε θεσμικά, όπως είναι θεσμική και εκλεγμένη αιρετία οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, έτσι και εμείς θα λειτουργούμε θεσμικά και όπου μπορούμε θα παρεμβαίνουμε.
0: Αυτά τα έργα τώρα που κάνει η Αντιπεριφέρεια, Πρόεδρε, κάτι υδροταμιευτήρες και σχετικά στον ορεινό όγκο, κάποιες συνεργασίες και με το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο για τον ορισμό τοποθεσιών για λιμνοδεξαμενές, που ζητήθηκε από τον κύριο Ταπατζά και από τους δημάρχους να υποδείξουν σημεία, είναι στη σωστή κατεύθυνση? Αφενός και αφετέρου, προχωράνε, υλοποιούνται? Και τρίτον, σας ικανοποιούνε?
1: Ο κύριος Ταπατζάς καταρχάς μας ανέλησε έτσι ένα μεγάλο πρόγραμμα αγροτικών επενδύσεων. Κάποια έχουν υλοποιηθεί, κάποια βρίσκονται σε σχεδιασμό, κάποια βρίσκονται ακόμα σε σκέψη. Εννοείται οτιδήποτε γίνεται.
0: Πάντως κάτι κουνιέται, κάτι γίνεται.
1: Για τη συγκράτηση του του νερού της βροχής,
0: ναι,
1: είναι προς τους ίδιους κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εκτός από την περιφέρεια, πρέπει να συνδράμει και ο κεντρικός κρατικός μηχανισμός, γιατί όλα αυτά θέλουν χρήματα. Δεν αρκούν ούτε οι καλές προθέσεις, ούτε η θέληση. Πρέπει να βρεθούν χρήματα. Κάποια είναι φτηνά και γρήγορα να γίνουν, κάποια άλλα είναι πάρα πολύ δαπανηρά και θέλουν αρκετά χρόνια.
0: Όπως είναι το φράγμα, ας πούμε, του Κομψάτου.
1: Πολύ σωστά. Δηλαδή, το φράγμα είναι ένα έργο πνοής, όμως είναι και πάρα πολύ ακριβό. Αλλά ακόμα και να υπάρξουν τα χρήματα αύριο, είναι ένα έργο που θα κάνει αρκετά χρόνια για να γίνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα το παρατήσουμε και θα το αφήσουμε να λιμνάζει. Είτε το έργο είναι μικρό, είτε το έργο είναι μεγάλο, πρέπει να κάνουμε τα πάντα ως Αγροτικός Σύλλογος για να το πιέσουμε και τα πάντα ως Περιφέρεια ή ως Δήμος για να το τρέξουν από εκεί και πέρα στην κεντρική κυβέρνηση να μπορέσουμε να πιέσουμε για κάποια στιγμή να υλοποιηθούν όλα αυτά. Ναι.
0: Πρόεδρε μου, επειδή δεν έχουμε δυστυχώς πολύ χρόνο, θα τα ξαναπούμε. Αν θέλεις έτσι να προσθέσεις εσύ κάτι άλλο, και κλείνοντας, εγώ θα ήθελα επιγραμματικά να μου στείλεις ένα μήνυμα πρώτον για την Τράπεζα Αίματος που ξεκινάτε και για το κάλεσμα εγγραφής νέων μελών στο Σύλλογο.
1: Πολύ σωστά. Ο γραμματέας μας, ο Σταύρος Κουτσουτζής, θα κάνει με την αιμοδοσία του νοσοκομείου Κομωτινής έτσι κάποια επαφή για να οργανωθούμε, να κάνουμε μια τράπεζα αίματος.
0: Που θα αφορά όλους τους αγρότες, φαντάζομαι, και τις οικογένειές τους, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Καταρχάς θα αφορά τα μέλη του συλλόγου μας. Από εκεί και πέρα, αχρέαστο να είναι, όμως δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι αχρέαστο. Καλό είναι να υπάρχει και αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Και φυσικά να έρθουν να εγγραφούν, έτσι.
1: Πάρα πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε 380 μέλη. Μακάρι να τα πολλαπλασιάσουμε όλα αυτά. Εννοείται όλο αυτό θα γίνει και με την καλή πίστη που θα δείξουμε και με τις δράσεις που θα δείξουμε να προσελκύσουμε τον κόσμο. Όμως καλό είναι οποιοδήποτε είναι αγρότης να έρθει να γραφτεί και να προσφέρει ό,τι περισσότερο μπορεί, να μας πει μια καλή κουβέντα, να μας διορθώσει αν κάπως καταλάβει ότι κάτι κάνουμε προς την λάθος κατεύθυνση. Γενικά να γίνονται συνέχεια ζυμώσεις με τον αγροτικό κόσμο, να μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο για το επάγγελμά μας.
0: Μπράβο, πρόεδρε. Μπράβο για την αντίληψη και τη συλλογιστική. Συγχαρητήρια για την επανακλογή σου. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που εξελέγησαν στο 7 μελές. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Και θα είμαστε εδώ έτσι σε επαφή να αναδεικνύουμε τα ζητήματά σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε την αυλαία και τη σημερινή μας εκπομπή. Πραγματικά, ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ σήμαντος για τη χώρα και κυρίως για τον τόπο μας. Δραστήριος ο τοπικός αγροτικός σύλλογος και μακάρι να συνεχίσει έτσι, και έτσι φαίνεται ότι θα συμβεί. Φίλες και φίλοι, σας χαιρετώ, ευχαριστώ για την ακρόαση. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου με το Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθεί ο Σαμί Καραμπουγιούκοκλου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι και στη συνέχεια Παναγιώτης Γιώγας με λεπτομέρειες από τα αθλητικά δρόμενα της περιοχής μας και όχι μόνο.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου, Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία, Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Εκφωνή, Αμαλία Γαριφαλίδου. Μία ομάδα επιρροής από τη ΣΥΠΑ υποδέχτηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδης στο πλαίσιο του προγράμματος νέων ηγετών του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι και διευθυντικά στελέχη σημαντικών Αμερικανών γερουσιαστών που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας και της ενεργειακής στρατηγική στον ΗΠΑ. Μία ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την κατάθεση στοιχείων για την εφαρμογή της τεχνικής λύσης 2025 και τη διασταύρωση με την πραγματική παραγωγή κατέθεσαν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς με πρωτοβουλία των βουλευτών Ζεϊμπέρ και Ηλιόπουλου. Την Ξάνθη επισκέφθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην περιοχή και των επαφών του με την τοπική κοινωνία. Ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα, την εκπαίδευση και την νεολαία στη νέα εποχή διοργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στην Ξάνθη την 5η 4 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης οικία Μάνου Χατζηδάκη. Στόχος της εκδήλωσης είναι να εξεταστούν οι 4 αυτές θεματικές από την πλευρά της τεχνολογίας, των θεσμών και της πολιτικής. Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Κομωτινής στην πρώτη του συνεδρία στην Κυριακή 31 Μαΐου. Με ομόφωνη απόφαση των 7 μελών που εκλέχτηκαν στο νέο ΔΣ, πρόεδρος παραμένει ο Νίκος Μποντρότσος. Ο Δήμος Κομωτινής, εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες νομής, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαιδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων ότι οφείλουν να προβούν στον καθαρισμό τους ως 15 Ιουνίου και στη συντήρησή τους ως το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Εθελοντική δράση καθαρισμού του λιμένα Βύρων ανέλαβαν ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Ελλειών Ομού Ξάνθης και η Υποβρύχη Ερασιτέχνες Αλίσης Κυριακή 31 Μαΐου. Εθελοντές των δύο συλλόγων έδωσαν δυναμική παρουσία προκειμένου να στείλουν μήνυμα να μείνει καθαρό το λιμάνι και ο βυθός. Συνελήφθησαν 30 και 31 Πέμπτου σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδος και Ροδόπης 5 αελοδαπή διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Συνελήφθη στην Ξάνθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξυγνίας Εγκλημάτων Ξάνθης ένας μεταπός, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για το αδίκημα της ληστείας. Κατά τη διάρκεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συστάθηκε η Διοικούσα Επιτροπή για τη Σύσταση της ΠΑΕ Πανθρακικός, στην Επιτροπή μετέχουν ο Χαράλαμπος Ακάρης, Δημήτρης Χριστοδουλάκης, Βαγγέλης Λαπτσής, Βασίλης Τουάκης και Κωνσταντίνος Κιορπέγλου, οι οποίοι αναλαμβάνουν να προχωρήσουν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ως την ολοκλήρωση της Σύστασης της ΠΑΕ. Το Σάββατο στο γήπεδο του Νέου Σιδηροχωρίου έγινε η απονομή του πρωταθλήματος Σεπ Στράκη, η πρωταθλήτρια δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, που την επόμενη χρονιά θα αγωνίζεται στη γενική γάμα εθνική κατηγορία. Πριν την απονομή, είχαμε το φιλικό της δόξας με την ομάδα K17 του Πανθρακικού, που φέτος συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Super League 2. Το τελικό 6-3 μικρή σημασία για τις δύο ομάδες που είχαν μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά φέτος. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Είμαστε κι εμείς εδώ για περαστική φωνή του Οφέα Ποιήδη σε ένα τραγούδι για αυτό το μήνα που πλέον μπήκε στην καθημερινότητά μας εδώ και μερικές ώρες. Καλό μήνα να έχουμε, καλή αρχή της εβδομάδας για όσους είναι υπότι εργάσιμη μέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζουμε να είναι λίγο πιο δημιουργική σε σχέση με τα προηγούμενα που έχουμε περάσει. Κάπως έτσι ξεκίνησε η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι» στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από αυτή την ώρα έως τις 12 στο πρώτο μέρος θα είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου στην Τράπεζα του Ήχου. Η πλούσια τραπεζίτησά μας σε διάθεση χαμόγελα και χρώματα καλοκαιριού, η Ερμιόνη Αδαμίδο. Μας ακούτε πάντως στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν έχετε την δυνατότητα να μπείτε και στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.arteco.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου. Φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Και επειδή είμαστε στην περίφημη εποχή της τεχνολογίας και θεωρούμε ότι είναι τα πάντα δυνατά και μπορούν να γίνουν και μερικές φορές συμβαίνουν, για μας για αυτή την εκπομπή ακόμα τουλάχιστον, τον οποίο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, την ανάσα σας, είναι το 2531-0229-70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση ertcomotinis@ertel.gr. Φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και υπολογιστείτε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη βάση ertcomotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας στα κοινωνικά δίκτυα, να δείτε την ροή των ειδήσεων από την περιφέρεια και ενότητα Ευρώπης και Ξάνθης και όχι μόνο. Να βάλετε τα πολύ ψύχαμα σχόλια σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητα μας και κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν. Σήμερα γιορτάζουν οι συνάνθρωποι μας. Εράσμος, Νικηφόρος, Νικηφόρα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή. Και στο χέρι μας είναι να τη ζήσουμε σαν μια μικρή γιορτή. Θυμίζουμε ότι είναι σήμερα διεθνή σήμερα εργατοριών του σεξ. Και πάμε τώρα στα πιο δύσκολα της πολιτικής, αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, αλλά κάνουμε ότι δεν υπάρχουν εφόσον δεν μας αγγίζουν. Ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή. Καθόταν υποθέσει, είπα και η Ιράν, κλιμάκωση ζάλινων επιχειρήσεων στο Λίβανο, μια εκχυρία με ρογμές και μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Όλο και πιο μεθόρη. Για την άλλη εβδομάδα έκανε μια ανακοίνωση πριν από λίγες ώρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, είπε ότι ενδεχομένως μέχρι την άλλη εβδομάδα θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Θα το δούμε. Από την πλευρά των Ιρανών, πως στις ΗΠΑ παραβίασε η κυρία σε ένα μέτωπο, από τη Λίβανο παραβίασε η κυρία σε όλα τα μέτωπα και εννοούν το Λίβανο. Τεχεράν κατηγορεί την Ουάσιγκτον για συνέχιση παραβάσεων της εκχυρίας. Η βασική προϋπόθεση για ποια συμφωνία η εκχυρία στο Λίβανο επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες με ένταση. Η Χεζμπολάχ δέχθηκε την Αμερικάνικη πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Και επίσης είπε ότι δεσμεύτηκε να παύσει το πύργο και ο Νετανιάχου δεν θα στείλει στρατό στην Πυρητό καθώς τον έπεισε. Τώρα το. Πώς τους έχει πείσει και τι έχει πείσει θα το δούμε και στις επόμενες μέρες. Όμως έχουμε στην ιστορία πρώτη φορά έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος λέει ότι μίλησε αμέσως με την Χεζμπολάχ και έχει ενδιαφέρον αυτό. Ένα από τα πράγματα που ανησυχούν όμως στις χώρες της Ευρώπης είναι ότι η Αμερική του Τραμπ, η Ουάσιγκτον, ζητά την ανάπτυξη πυρηνικών οπλών σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης και πιέζει αφόρητα τις χώρες αυτές. Και έχει ενδιαφέρον γιατί το κάνουν ενώ έχουν δηλώσει ότι δεν τους ενδιαφέρει τον έρθρο και θέλουν να αποδεσμευτούν και πού αλλού θα μπορούσαν να βάλουν και άλλες πυρηνικές κεφαλές. Στις ΗΠΑ έχουμε προβλήματα. Το Ταμείο Δεκαλοποίησης που σχεδιάζει ο πρόεδρος Τραμπ για να αποζημιώσει τους υποστηρικτές του είναι πλέον στον αέρα και εδώ έχουν βάλει το δάχτυλό τους. Οι δικαστές, το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους και τις πληροφορίες που έχουν. Στο Λίβανο τώρα, πολλοί δραματίες και ζημιές σε ένα νοσοκομείο της Τύρου από Ισραηλινά πλήγματα. Και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού ΗΠΑ, ο κ. Γουτερές, έχει δηλώσει ότι είναι απαραίτητη τη διατήρηση της στρατιωτικής παρουσίας στο Λίβανο.
Στο Ισραήλ, η Γενική Εισαγγελία απευθύνει προειδοποίηση για την αποξήλωση των δημοκρατικών θεσμών στο Ισραήλ. Μια προειδοποίηση που έρχεται πολύ συχνά τις τελευταίες ημέρες στην χώρα της Μέσης Ανατολής, με όλα αυτά που συμβαίνουν και με όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση Νετανιάχου. Στη Γαλλία, τώρα, το Παρίσι απογόρευσε τις Ισραηλινές βιομηχανίες στην παρουσίαση επιθετικών όπλων στην έκθεση Ευρωσατόρη. Και στην Ουκρανία, η Ρωσία ανακοίνωσε μαζικά πλήγματα εναντίον θέσεων του Ουκρανικού στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος, τουλάχιστον 10 νεκροί και περίπου 100 τραυματίες σε όλη την χώρα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κοινή δήλωση έχουμε το 56 χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου από τα ρωσικά ντρόουν στην περασμένη εβδομάδα. Μια δήλωση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για την επόμενη περίοδο. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Υγείας στην Παρασκευή για την επιδημία έμπολα στην Κεντρική Αφρική. Στη Γερμανία, τώρα, όπου οι εξελίξεις τρέχουν, ως εξακριβωμένα ακροδεξιά επιτρέπεται να ταξινομεί την ΑΕΦΔ της κάτωρης αξονομίας η ομοσπονδιακή υπηρεσία προστασίας του συντάγματος. Είναι η τελική δικαστική απόφαση. Στην Γερμανία επίσης θα παραμείνει με παράνομη διοικητική πράξη με την οποία ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Πιστόριος ακύρωσε την υποχρέωση των στρατεύσεων να αναλαμβάνουν άδεια για την παραμονή του στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες. Ήταν μια τροπολογία ενός νόμου το οποίο φαίνεται έχει σταματήσει επίσης στα δικαστήρια. Και στη Γερμανία η εσλοβιακή πλειοψηφία δεν θεωρεί ότι θα απολούσε τη Χριστιανική Ένωση ενδεχομένη παραίτηση του Φρίντριχ Μέρτς από την καγκελαρία. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση γίνεται όμως και μια μεγάλη κουβέντα μέσα στο κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών για το αν θα παραμείνει ή δεν θα παραμείνει ο Φρίντριχ Μέρτς στην ηγεσία του κόμματος. Στην Ουγγαρία τώρα η κυβέρνηση θα κινήσει νομική διαδικασία για την απομάκρυνση του Προέδρου. Αν δεν παραιτηθεί, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Μακιάρ. Είναι μια διαδικασία, μια κρίση που έχει ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα και ανεβαίνει κάθε μέρα με ένταση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τη Συμφωνία για τον νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών και δυνατότητα δημιουργίας κόμβων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Δανία η Μέτρα Φρεντερίξεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση και θα παραμείνει στην πρώτη υπουργεία για τρίτη συνεχόμενη θητεία, ενώ στη Βόρεια Μακεδονία είχαμε την παράτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Σήμερα η εκλογή του νέου Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές. Αύριο στις 3 Ιουνίου η εκλογή των 5 μη μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένοπλος στην Ανατολική Αϊόβα σκότωσε 6 μέλη της οικογένειάς του και έπειτα αυτοκτόνησε. Είναι ειδήσεις που ταξιδεύουν από την πολιτισμένη Αμερική σχεδόν μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα χωρίς να θέλει κανείς να κάνει τίποτα για να περιορίσει την διάδοση των όπλων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωβαρόμετρο, έλλειψη δεξιοτήτων αντιμετωπίζουν σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Πρόσληψη ειδικευμένων εργαζομένων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το μέτρο που προτείνεται. Για να πούμε ότι σε αυτό το πλαίσιο έχει ξεκινήσει και η υλοποίηση της Συμφωνίας Ελλάδος-Αιγύπτου για 5.000 εργάτες γης για την επόμενη περίοδο. Θυμίζουμε ότι έχουμε την συνέχιση των παλαιοδικών εξετάσεων. Ευχόμαστε υπομονή στα παιδιά και κυρίως στους γονείς ότι όπως πάνε τα πράγματα. Όλα θα πάνε καλά, μην πιέζει τα παιδιά. Δεν αξίζει τον κόπο. Νομίζω ότι το μέλλον είναι μπροστά τους. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργή την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του ομούς, ώστε να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη διέλευσης. Εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο ενόκτητη ναυτιλία για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος σήμερα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Παναμά στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιεροδεκάκης, στο Παρίσι για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανικής πολιτικής. Στο θέμα του ΟΠΕ και πέτωρα, ελεύθερη ημερώση υπό ότι 10 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα η απολογίες των υπολείπων 7. Στο ΣΥΡΙΖΑ να ζητηθούν οι εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα γεγονότα στο ΣΒΕΡΝΕΤ, όπου είχαμε και έναν τραυματισμό. Και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παρισταμένους υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της Αγγελέως του Τριμελούς
εφετείου κακοκαιρημάτων live σας για το ποιος ή ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Και η Νάξος, το επίκεντρο των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ως ο κορυφαίος πολυθεματικός προορισμός στην Ελλάδα. Ενώ στη δική μας την περιοχή έχουμε κλίμα και του Άσα στην Αλεξανδρούπολη για το δημογραφικό, ένα θέμα που καίει όχι μόνο δική μας περιοχή, την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά όλη την Ελλάδα. Και απέραντη θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο, ο Μαύριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από το σοβαρότερο οχείο του, το οποίο είχε εμπλακεί με μηχανή του στα Ιωάννινα το Σάββατο στις 23 Μαΐου. Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην μέθη του νοσοκομείου Ιωαννίνων και τις τελευταίες μέρες είχε ξεκινήσει η διαδικασία της αφύπνισής του. Δεν τα κατάφερε όμως. Πάμε τώρα να δούμε αν μπορούμε να έχουμε θαύματα, γιατί χρειαζόμαστε θαύματα σε αυτή τη χώρα.

0: Χρειάζεται ένα θαύμα για να δούμε μια διαφορετική χώρα. Θα δούμε το πώς, ο χρόνος θα δείξει το πώς θα συμβεί αυτό. Ο Διονύσης Τσακνής, Λαβέτης Μαχαιρίτσας, Φίλιππος Πιάτσικος, Πλιάτσικα, σε μια εξαιρετική συνεργασία, σε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, σε αναζητήσεις που έχει ο κόσμος μέσα του και έξω από τον εαυτό του. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο τώρα έχουμε την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση, συζήτηση με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Την έρευνα, την εκπαίδευση και την νεολαία στην νέα εποχή διοργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας στην Ξάνθη την 5η 4 Ιουνίου σε 7 η ώρα το απόγευμα στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην οικία του Μάνου Χατζηδάκη. Συντονιστής όλης αυτής της εκδήλωσης θα είναι ο Βασίλης Τσαουσίδης, είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη. Είναι επίσης ιδρυτής του Εργαστήριου Διαδικαιωμένων Συστημάτων και του Κέντρου ΣΠΑΙΣ με ερευνητική εξειδίκευση στις τεχνολογίες λογισμικού και στα δίκτυα διαστημικών επικοινωνιών, τεχνολογία λογισμικού διασυνδεδεμένων διαδικαιωμένων συστημάτων υπολογιστών ευαίας κλίμακας. Επίσης, είναι από τους ανθρώπους που συμμετείχε στην ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα για την σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής αριστεράς και οικολογίας, όπου η δουλειά τους βγήκε ως το μανιφέστο λίγο πριν την ανακοίνωση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι επίσης και συγγραφέας του βιβλίου «Τεχνητή νοημοσύνη, ναι και έχει» από τις εκδόσεις «Κλειδάριθμος», όπου εκεί προσεγγίζει με ψυχραιμία ένα από τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, τον ερχομό της τεχνητής νοημοσύνης, τα πιθανά ωφέλη της για την ανθρωπότητα, αλλά και τους κινδύνους που ελεγχεύουν από την αλόγιστη χρήση της. Τον έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μήνα να έχουμε και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είπαμε πάρα πολλούς τίτλους έτσι για να δούμε τι γίνεται. Και ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, εσείς θα είστε ο συντονιστής σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω είναι η πρώτη συζήτηση έτσι που το οργανώνει το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα από την ώρα που ανακοινώθηκε το κόμμα, το καινούριο κόμμα, σε αυτή την περιοχή τουλάχιστον.
1: Ναι, σωστά. Είναι η πρώτη. Και ελπίζω λοιπόν να έχει και αποτέλεσμα την πρώτη και να έχει συνέχεια.
0: Mm-hmm. Να μπούμε λίγο μαζί με σας ποιοι άλλοι θα είναι και ποιος θα είναι ο στόχος αυτής της συζήτησης τώρα.
1: Λοιπόν, ο στόχος καταρχάς είναι να συνδέσει το αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την νεολαία, με την, ουσιαστικά με την εργασία, αναγκαστικά συνδέεται με την εργασία και με την αξία της, να το συνδέσει με την έρευνα και την εκπαίδευση και επομένως να συζητήσει το θεσμικό, το πολιτικό και το εφαρμοστικό πλαίσιο, το οποίο είναι κατάλληλο για να αντιμετωπίσει σε εισαγωγικά ή εκτός την τεχνητή νοημοσύνη και την επέλασή της σε κάθε δραστηριότητα ανθρώπινη πλέον. Οπότε αυτό που θέλω να αναδείξω είναι ότι ουσιαστικά αυτοί οι τομείς συνδέονται μεταξύ τους, δηλαδή η έρευνα, η εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη και η νεολαία μοιάζουν σαν να είναι διαφορετικά πράγματα, ακούγονται ενδεχομένως, αλλά έχουν ένα κεντρικό πυρήνα. Και αυτό θέλω να αναδείξω ουσιαστικά. Αυτός ξεκινάει από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία λίγο πολύ απειλεί την εργασία σε ένα βαθμό και την αξία της πρωτίστως. Και αυτό γίνεται σε μια περίοδο που οι νέοι φεύγουν, αλλά και λιγοστεύουν λόγω της υπογεννητικότητας. Οπότε ένα κυρίαρχο ερώτημα που προκύπτει είναι τι ανάπτυξη μπορεί να υπάρχει χωρίς νεολαία. Και πάνω σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να προδιορίσει με διαφορετικό τρόπο πλέον τα πράγματα. Αυτό θέλω να αναδείξω ουσιαστικά και γι' αυτό και επέλεξα αυτό το πάνελ. Το επέλεξα, είναι βαριά κουβέντα, το επέλεξα πράγματι και χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκαν να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν τεχνογνωσία που καλύπτει τα κρίσιμα ζητήματα που θέλουν να φυγούν. Είναι ο Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος ως γνωστόν ήταν καθηγητής στο ΕΡΠΑ και υπουργός παιδείας και έχει γράψει και ένα βιβλίο πρόσφατα με τίτλο «Ψηφιακότητα, Πανεπιστήμια, όψεις ενός νέου καθεστώτος». Αυτό το νέο καθεστώς θα ήθελα να περιγράψει. Θα είναι η συνάδελφος η Ελένη Καρδούδη, που είναι από το Τμήμα Ιατρικής, και η οποία έχει σπουδαίες επιδόσεις στα ερευνητικά έργα, μπορεί να θέσει τις απόψεις της για συζήτηση σε σχέση με την έρευνα, με τα προβλήματα που έχουμε στην έρευνα, τη στρατηγική, τη γραφειοκρατία που ταλανίζει όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και το γεγονός ότι δεν παράγεται τελικά στην έρευνα το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Θα είναι ο Βαγγέλης Κανούλας, ο οποίος είναι καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και είχα την τύχη να είμαι μαζί του στη Βοστόνη όταν ήμουν εκεί καθηγητής. Οπότε ο Βαγγέλης είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά επέβλεψε την επιστημονική ομάδα στο Ινστιτούτο Τσίπρα για την διαφάνεια και το αντίστοιχο της διάβειας δηλαδή. Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Και η Άννα Παπαδοπούλου, η οποία είναι νομικός και πλέον είναι και εκπρόσωπος τύπου πρόσφατα στο καινούργιο κόμμα και έχει δίκευση σε θέματα θεσμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είχα και την τύχη να παρουσιάσω το βιβλίο μου για την τεχνητή νοημοσύνη στην Αθήνα. Οπότε αυτό είναι το πάνελ και το σκεπτικό μου νομίζω το εξήγησα.
0: Νομίζω είχατε περιγράψει και στο βιβλίο σας για το τι, πού μπορεί να πάει η τεχνητή νοημοσύνη, τις σκοτεινές πλευρές της τεχνητής νοημοσύνης, τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν αγώνα τους νέους για να πάνε προς την καλύτερη πλευρά η τεχνητή νοημοσύνη και πολύ πρόσφατα και με την έκδοση του Two Manifest που συμμετέχετε σε αυτή την ομάδα εργασίας, αν υπήρξε μια κατηγορία που ήρθε σχεδόν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν ότι ήταν πολύ τεχνοφοβικό, ότι δεν είχε πολλές αναφορές στην τεχνητή νοημοσύνη. Πώς αντικρούεται?
1: Δεν νομίζω ότι ήταν τεχνοφοβικό το πολιτικό πλαίσιο. Το αντίθετο είναι ακριβώς στη λογική του ναι και όχι, δηλαδή είναι στη λογική του ναι φυσικά όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις, γιατί ουσιαστικά κανείς δεν αμφισβητεί τη συνεισφορά της τεχνητής νοημοσύνης στις επιστήμες, στην παραγωγή, στις κοινωνικές δραστηριότητες, όταν όμως πληρούνται οι προϋποθέσεις. Και είναι ένα εμφατικό όχι εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, γιατί όπως είπατε και εσείς ελοχεύουν κίνδυνοι οι οποίοι όχι μόνο δεν είναι αμεληταίοι, αλλά ουσιαστικά μπορεί να ανατρέψουν πάρα πολλές κοινωνικές δομές και θεμέλια. Παράδειγμα, το θεμέλιο της εργασίας. Η εργασία αυτή τη στιγμή είναι το μέσο της διανομής του πλούτου και της παραγωγής του. Και αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη παράγει πλούτο, ο οποίος όμως δεν γνωρίζουμε πού ανήκει. Αν το αφήσουμε έτσι, ουσιαστικά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα καταλήξει αυτός ο πλούτος μόνο σε κάποιους ιδιώτες. Παρά το γεγονός ότι αυτός ο πλούτος παράγεται βασισμένο στην ανθρώπινη γνώση, στη γνώση της ανθρωπότητας δηλαδή, βασισμένος ουσιαστικά σε κόπους αιώνων, και δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει δωρεά απλώς σε κάποιες επιχειρήσεις. Θα πρέπει κάπως να ρυθμιστεί. Από την άλλη μεριά, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο για τις επιχειρήσεις για να εκμεταλλευτούν δηλαδή αυτή την γνώση της ανθρωπότητας. Θα μπορούσαν να έχουν εργάτες ψηφιακούς και αυτοματοποιημένα συστήματα τα οποία, όπως ξέρετε, ούτε διαμαρτύρονται για την εργασία τους, ούτε ξεκουράζονται, ούτε απεργούν, απλώς κάνουν τη δουλειά. Άρα λοιπόν παραγωγή υπάρχει, ο πλούτος από αυτή την παραγωγή πρέπει να ρυθμιστεί που θα πηγαίνει και ποιος τον δικαιούται.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον η φράση που χρησιμοποιείτε, πρέπει να ρυθμιστεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ρύθμιση για το πού θα πηγαίνει και νομίζω ότι στο τέλος της περασμένης εβδομάδας είχαμε μια πολύ πολύ δυσάρεστη ανακοίνωση και μιλάω για τους 8.000 ανθρώπους που απολύθηκαν από την εταιρεία Facebook μέσα σε λίγες ώρες με ένα email και με τη δικαιολογία ότι αναγκάζονται να περικόψουν αυτές τις 8.000 θέσεις για να επενδύσουν στη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν είναι μόνο ότι απολύθηκαν 8.000, απολύονται πολλοί, αυτό είναι αλήθεια. Το κύριο πρόβλημα που απασχολεί και εμένα ως καθηγητή, μάλιστα σε ένα αντικείμενο σχετικό, είναι ότι ουσιαστικά προσλαμβάνονται λιγότεροι, άσχετα με το πόσοι απολύονται. Με ποιο σκεπτικό λοιπόν, πάρτε ως παράδειγμα ένα προγραμματιστή. Αυτή τη στιγμή ένας προγραμματιστής με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι πολύ πιο παραγωγικός. Μπορεί να δουλέψει για δύο άτομα. Και επομένως, αντί να ανοίξουν δύο θέσεις, ανοίγει μία. Άρα μην βλέπουμε μόνο πόσοι απολύονται. Μπορούμε να βλέπουμε, είναι καλύτερο μέτρο το να βλέπουμε πόσοι προσλαμβάνονται. Και μπορώ να σας πω ότι ήδη έχει αρχίσει να περιορίζεται ο αριθμός των προσλήψεων στην Αμερική, με βεβαιότητα σας το λέω, και στην Ευρώπη όμως. Και το σκεπτικό είναι αυτό. Άρα επανερχόμαστε στο ίδιο ερώτημα. Ουσιαστικά η παραγωγή αυξάνεται και το ανθρώπινο δυναμικό που συνεισέφερε μέχρι τώρα στην παραγωγή μειώνεται.
0: Και είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό όμως.
1: Είναι τεράστιο πρόβλημα, ναι, προφανώς.
0: Υπάρχει μια τάση όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες, να συγκεντρώνουν το όπλο τους κάπου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμως που δουλεύανε ή πλέον δεν μπορούν να δουλέψουν, έχουν απολυθεί ή δεν έχουν τα ανάλογα ποσότητα για να δουλέψουν κάπου αλλού. Τι θα γίνουν σε αυτόν τον κόσμο? Νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που υπάρχουν.
1: Είναι νομίζω και ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που θα θέσω στη συζήτηση της Πέμπτης, γιατί απασχολεί δικαίως τους πάντες, οπότε απαντήσεις υπάρχουν. Δεν είναι καθόλου προφανής και δεν είναι καθόλου προφανές ότι θα ενσωματώσουν τα διάφορα πολιτικά, οι πολιτικοί σχηματισμοί θα ενσωματώσουν αυτές τις απαντήσεις στο πρόγραμμά τους. Δεν είμαι καν σίγουρος ότι γνωρίζουν όλοι με λεπτομέρεια τα πραγματικά προβλήματα ώστε να προτείνουν λύσεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο να ανοίξει ένας διάλογος. Επίσης νομίζω είναι κρίσιμο να ανοίξει ένας διάλογος στην περιφέρεια. Να σας πω γιατί. Η περιφέρεια κατά την κρίση μου πλήττεται περισσότερο από το κέντρο, γιατί αυτή αντιμετωπίζει το πρόβλημα με τη φυγή των νέων. Αυτή είναι αυτή που βιώνει τις ανισότητες σε σχέση με το κέντρο, πολλές ανισότητες, και αυτές οι ανισότητες μπορεί να διευρυνθούν. Επομένως νομίζω ότι είναι και πολύ καλή ιδέα να ξεκινήσουμε την προσπάθεια από την Ξανθή, από μια περιφέρεια, και θα ήθελα πραγματικά να το είδα αυτό όταν παρουσίασα το βιβλίο μου στην Ξάνθη. Είχε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση και ενδιαφέρον. Θα ήθελα πραγματικά να το είδα αυτό όταν παρουσίασα το βιβλίο μου στην Ξάνθη. Είχε πάρα πολύ μεγάλη

0: είμαστε ανοιχτοί. Θα έλεγα ότι είναι μια ευκαιρία. Και νομίζω ότι, εντάξει, τώρα θα ήταν χρήσιμο να έρθουν και από άλλες πόλεις. Mm-hmm.
1: Τώρα, να γυρίσουμε στην πολιτική όμως. Εσείς ήσταν στην ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου του Τσίπρα για το Μανιφέστο. Ήσταν από τους πολλούς ανθρώπους που εργαστήκατε για να βγει το Μανιφέστο αυτό. Έχει κυκλοφορήσει, έκανε αίσθηση στις μέρες που κυκλοφορήσε και νομίζω έχει ανοίξει δρόμους και για συζητήσεις. Ένας μπούσουλας έχει γίνει στον προοδευτικό χώρο. Η δική σας εμπειρία τώρα από όλη αυτή την εργασία και τη συνεργασία με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, τι είναι, τι έχετε κρατήσει και τι είναι για εσάς το Μανιφέστο που ανακοινώθηκε?
0: Για μένα το Μανιφέστο σε εισαγωγικά είναι ένα πολιτικό πλαίσιο. Εγώ δεν το λέω με τόσο άνεση Μανιφέστο, με την έννοια ότι είναι ένα πολύ βαρύς όρος το Μανιφέστο και παραπέμπει σε ιστορικά δεδομένα που είναι πραγματικά πολύ βαριά. Οπότε ας μείνω στο χαρακτηρισμό πολιτικό πλαίσιο, mm-hmm. άσχετα αν το έχει στον υπότιτλό του. Αυτό που μου έμεινε λοιπόν είναι ότι υπάρχει πράγματι ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί κατά την κρίση μου να ενώσει προοδευτικούς πολίτες και όντως υπάρχουν αυτά τα ρεύματα που είναι, ενώνουν αυτούς τους προοδευτικούς πολίτες, υπάρχουν σημεία τομής. Η δική μου προσπάθεια ήταν να αναδείξω κυρίως θέματα τεχνολογίας, αλλά όχι μόνο. Και τώρα επίσης επικεντρώνεται πάλι σε θέματα τεχνολογίας, αλλά και θέματα παιδείας, θέματα έρευνας. Δηλαδή επιχειρώ να συνεισφέρω σε τομείς που τους κατέχω, όσο μπορώ βέβαια και όσο μου ζητείτε. Δεν το κάνω αυτοβούλος. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία, δηλαδή να ανοίξει ένας διάλογος, να βρεθεί ένα πλαίσιο και μια κοινή συμφωνία, ώστε να μπορούν να συμφωνήσουν επί της αρχής αυτοί οι προοδευτικοί πολίτες. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό η συμφωνία επί της αρχής είναι μόνο ένα μικρό, είναι το πρώτο σκέλος, όχι μικρό, είναι βασικό, αλλά είναι το πρώτο σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι το προγραμματικό πλαίσιο, το εφαρμοστικό πλαίσιο. Θα πρέπει αυτό λοιπόν, αυτό που τη συμφωνία επί της αρχής, να την εξειδικεύσει σε συμφωνία επί των μέτρων. Και αυτά πρέπει να είναι ρεαλιστικά, πρέπει να είναι εφαρμόσιμα και κέρια, δηλαδή να χτυπούν τη ρίζα του προβλήματος, όχι απλώς εφαρμόσιμα, πρέπει να λύνουν τα προβλήματα. Και υπάρχει ένα τρίτο θέμα φυσικά, για να μπορεί κανείς να αξιολογήσει το εγχείρημα αυτό, είναι και τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα επίσης θα πρέπει να έχουν βούληση καταρχάς πολιτική, διότι για να μπορεί κάποιος να συγκρουστεί με το πελατειακό κράτος, με τη διαφορά κλπ, θέλει να έχει βούληση, θα πρέπει να έχουν συνέπεια προφανώς και οπωσδήποτε μια κοινωνική διαδρομή, δηλαδή θα πρέπει να έχουν κάποια τεκμήρια. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί είναι η καιρή τέτοια και η περίοδος αυτή, όταν γίνεται ένα... δημιουργείται ένα νέο κόμμα, ουσιαστικά δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες και τις ευκαιρίες οι ευκαιρίες μερικές φορές για τους κυνηγούς ευκαιριών είναι αυτό που περιμένουν. Επομένως θέλει λίγο προσοχή σε δύο πράγματα ακόμα. Συμφωνώ λοιπόν με τη διακήρυξη, προσπάθησα να συνεισφέρω όσο μπορούσα, την υπέγραψα. Από εκεί και πέρα παραμένει το προγραμματικό πλαίσιο. Αυτό θα βγει σε διαβούλευση και είμαι αισιόδοξος ότι θα είναι εντάξει, γιατί γίνεται σοβαρή δουλειά από όσο γνωρίζω, σε όσους τομείς γνωρίζω. Και τα πρόσωπα. Αυτό είναι το κλειδί.
1: Εσείς συμμετέχετε σε αυτό το καινούργιο πείραμα, στο καινούργιο κόμμα της ελληνικής αριστεράς, συμπαράταξη όπως ονομάστηκε Ελλάς. Πώς το κάνετε τώρα την επόμενη περίοδο, διότι θα έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο μέσα σε μια πολύ πολύ δύσκολη έτσι, πολιτική και οικονομική κατάσταση σε όλο τον κόσμο?
0: Ισχύει αυτό. Να ξεκαθαρίσω το εξής. Καταρχάς, δεν αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ως κομματικό στέλεχος, ξαναλέω. Υπέγραψα τη διακήρυξη με το σκεπτικό ότι συμφωνώ επί της αρχής. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, παραμένουν πράγματα τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν. Έτσι. Είναι στην πορεία του. Προσπαθώ όσο μπορώ και εγώ να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο το οποίο είναι κατάλληλο και είναι χρήσιμο. Και νομίζω πάει καλά. Το στηρίζω. Επομένως, είναι η καιρή κρίσιμη, όπως είπατε και εσείς.

0: Αφενός είναι η παγκόσμια κατάσταση, η πόλεμη που έχουμε, η παγκοσμιοποίηση που ουσιαστικά περιορίζει τις αποφάσεις τις εθνικές και όλα αυτά. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν άμεσο αποτέλεσμα και αντίκτυπο στους πολίτες και δεν σχετίζονται με τους πολέμους και με την παγκοσμιοποίηση, για παράδειγμα. Όπως είπα προηγουμένως, είναι το πελατειακό κράτος, είναι η διαφθορά, είναι το κράτος δικαίου, οι εφαρμογές που έχουμε σε αυτό το κράτος δικαίου. Άρα λοιπόν υπάρχουν ζητήματα κρίσιμα τα οποία μπορεί να τα ρυθμίσει κανείς και δεν εξαρτώνται από εξωγενείς παράγοντες. Σε αυτά η πολιτική παίζει καθοριστικό ρόλο και αυτά με ενδιαφέρουν πρωτίστως εδώ. Φυσικά με ενδιαφέρουν και όσο μπορεί να παρέμβει ένα κράτος και τι θέση έχει σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Παράδειγμα, με αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη, με αυτό που συμβαίνει στο Ιράν, με αυτό με τη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου και του Ισραηλινού Προέδρου. Προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι άμεσες επιπτώσεις από ένα πολιτικό πρόγραμμα μπορεί να δει κανείς σε αυτά τα θέματα τα οποία μπορεί να λύσει εσωτερικά ένα κράτος. Τα είπα, είναι από το πελατειακό κράτος μέχρι το κράτος δικαίου.
1: Νομίζω ότι έχει ανοίξει η κουβέντα πλέον και με αφορμή και το κείμενο που έχει εκδοθεί σε πάρα πολλούς πολιτικούς χώρους. Θα δούμε πού θα υπάρχουν συγκλίσεις, θα δούμε ποια από αυτά μπορούν να εφαρμοστούν και τι θα προτιμήσουν οι πολίτες όταν έρθει η ώρα της κάλπης, που αναμένεται μέχρι τον Απρίλιο να έχουμε και τις κανονικές εθνικές εκλογές. Εγώ όμως ήθελα να κλείσω με τη δική σας την ιδιότητα του καθηγητή, ενός ευαίσθητου καθηγητή. Ξέρω πάρα πολλά παιδιά που έχουν φτάσει, γίνει στην τελευταία τάξη του Πανεπιστημίου, τους έχουν μείνει 3-4-5 μαθήματα και έχουν αποφασίσει να τα παρατήσουν. Και επειδή είναι οι μέρες των Πανευρωδικών, για όλα αυτά τα νέα παιδιά που ψάχνουν μια διαφορετική ζωή, ένα όραμα, το δικό σας το μήνυμα τι θα ήταν?
0: Λοιπόν, για αυτούς που δίνουν πανελλαδικές, το μήνυμα είναι ότι οι πανελλαδικές είναι ένα μέσο το οποίο την ευκαιρία την έχει κανείς και τώρα και του χρόνου και του παραχρόνου και όποτε χρειαστεί. Δεν είναι τόσο καθοριστικό όσο αυτή η κοινωνική προκατάληψη που υπάρχει επιβάλλει λίγο πολύ στους μαθητές. Αυτό είναι πάρα πολύ λανθασμένο. Οι ευκαιρίες είναι μπροστά τους, είναι πολύ νέοι. Για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν λίγα μαθήματα για να τελειώσουν, αν αυτό με ρωτήσατε και κατάλαβα σωστά.
1: Ναι, ξέρω πάρα πολλά παιδιά που έχουν αποφασίσει να σταματήσουν, να μην τα δώσουν, θεωρώντας ότι δεν έχουν μέλλον, δεν έχει νόημα αυτό πλέον.
0: Όχι, αυτό θεωρώ ότι είναι νομίζω μεγάλο λάθος, γιατί το να κολλήσει κανείς την ουρά είναι λάθος. Έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια, έχουν επενδύσει και αυτοί και οι γονείς τους ενδεχομένως. Έχουν ευκαιρίες μπροστά τους αν τελειώσουν. Το πτυχίο δεν είναι απλώς ένα τυπικό προσόν, είναι ένα ουσιαστικό προσόν και τους ανοίγει δρόμους. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουν με κάθε τρόπο.
1: Εμείς κατάμε αυτό το μήνυμα, να επιμείνουμε με κάθε τρόπο και ο καθένας πρέπει να επιμείνει, να είναι πιο δημιουργικός στη ζωή του με κάθε τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ πολύ χρήσιμη κουβέντα. Ραντεβού την Πέμπτη στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην οικία του Μάνου Χατζηδάκη στις 7 η ώρα το απόγευμα στην Ξάνθη.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η πιο όμορφη θάλασσα, η στίχη του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, η τρυφερή φωνική μουσική του μεγάλου Μάνου Λουίζου. Η θάλασσα είναι αυτές τις μέρες έτσι στα όνειρά μας. Θέλουμε να μπούμε, θέλουμε να αφήσουμε τον εαυτό μας σε λίγο να ταξιδέψει. Θέλουμε να αφήσουμε τα κύματα να χαϊδέψουν το κόβι μας. Κάποιοι προσπάθησαν αυτές τις μέρες, κάποιοι κατάφεραν να μπουν, κάποιοι έβαλαν το ποδαράκι τους. Αλλά οι επόμενες μέρες θεωρώ ότι θα είναι πιο ζεστές και το νερό στη θάλασσα θα είναι πιο ζεστό. Οι δυσκολίες στην καθημερινή ζωή δεν σταματάνε. Θέλουμε να πάμε μια βόλτα προς την περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Καμπάλας, καθώς εκεί είχαμε κινητοποιήσει την περασμένη εβδομάδα, να δούμε τι γίνεται. Με τα πλημμυρισμένα τα ενάργεια ακόμα, 38.000 θέματα είναι ο απολογισμός για την φετινή χρονιά που οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν τίποτα και από συσκέψεις σε συσκέψεις πάνε με τα υπουργεία χωρίς να έχει βγει καμιά απόφαση μέχρι αυτή την ώρα. Να τον ακούσουμε.
1: Εκεί καλέστηκαν όλοι οι φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, ό,τι σύλλογοι υπάρχουν, ποδοσφαιρικοί, σύλλογοι γονέων και δαιμόνων, με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας. Δυστυχώς η ανταπόκριση από όλους τους συλλόγους δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική. Ελάχιστοι ήρθαν να ενημερωθούν, να δουν, να ακούσουν και να δούμε πώς θα πάμε από εδώ και στο εξής όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο υπάρχει κάτω από τα πόδια μας και είναι μέσα στη ζωή μας. Προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί το τι μεριγενέστε και αυτό θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα, όχι μόνο στο κομμάτι, σε αυτό που έχει να κάνει με τον οικονομικό παράγοντα, είναι ταυτόχρονα και μια υγειονομική βόμβα, η οποία το καλοκαίρι με τα πολλά κουνούπια θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Και ξέρετε πολύ καλά και όλοι το γνωρίζουμε ότι πλέον τα κουνούπια δεν είναι απλά σε τσιμπάκι. Ενδεχομένως μεταφέρουν πάρα πολλές ασθένειες.
2: Βεβαίως.
1: Και πολλές φορές είναι και θανατηφόρες αυτές, όπως ο ιός του Νείλου κτλ. Και θα είναι πιο έντονο διότι δεν θα έχεις νερά τα οποία θα κινούνται, είναι στάσιμο, ενώ ουσιαστικά θα είναι έλος. Είναι έλος. Υπό αυτή την έννοια το λέω ότι θα πρέπει να, τουλάχιστον το βασικό, πρέπει να ενημερωνόμαστε για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτή η σύσκεψη, συμμετείχαν αυτοί που συμμετείχαν, βγήκε ένα συμπέρασμα και αποφασίσαμε όσοι ήμασταν και όσοι ασχολούμαστε και όλοι οι υπόλοιποι θα κινητοποιηθούμε για την επόμενη μέρα της Πέμπτης χθες, η οποία έγινε στην Ελευθερούπολη στις 11 η ώρα το πρωί έξω από το Δημαρχείο. Έγινε ένας συμβολικός αποκλεισμός με τρακτέρ, για, αν θυμάμαι καλά, για 3/4. Έγιναν κάποιες κεντρικές ομιλίες και είπαμε εκεί ότι αν εντός λίγων αμερών, δηλαδή άμεσα, δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, θα προβούμε σε άλλου τύπου κινητοποιήσεις, πολύ πιο δυναμικές. Αυτή είναι η περιγραφή. Όπως επίσης θέλω να τονίσω ότι ακριβώς στην Ελευθερούπολη χθες η απουσία του κόσμου ήταν αισθητή, θα έλεγα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κινητοποιήσει πλέον τον κόσμο, αλλά εκτιμώ ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι συμμετέχω, σημαίνει ότι είναι η υποχρέωσή μου, δεν είναι προαιρετικό. Όταν ζω μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Είναι η υποχρέωσή μου να συμμετέχω στα κοινά. Είναι η υποχρέωσή μου να συμμετέχω στον τρόπο με τον, και να αποφασίζω για τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσω. Οπουδήποτε βρίσκομαι.
0: Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Με ένα εξαιρετικό σχήμα του Μπεϊρούτ, είναι ένα μουσικό συγκρότημα που ξεκίνησε ο εξαιρετικός Ζακ Κοντόν από την Σανταφέ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρώτη παρουσία ήταν το 2006 και από αυτό το πρώτο άλμπουμ ακόμα αυτό το υπέροχο ήχο. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ και παναχόμαστε πάντα με το περιφερειακό πρόγραμμα γύρω στις 12 και κάτω.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν 150 στελέχη του κόμματος, ανάμεσα στα οποία και 7 βουλευτές, οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συσπυρώσεις. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία ανεξαρτήτως προσώπου. Οι αποχωρήσαντες δήλωσαν επίσης ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα όρια του και σημείωσαν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα λίγη ώρα μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης και ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει παρούσα στην ενεργό πολιτική και στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο, λέγοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Το τελικό κείμενο βρίσκεται υπό συζήτηση στην Τεχεράνη και δεν έχει σταλεί ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες, όπως είπε, τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δαβάκης. Στην Αθήνα συγκεντρώνεται η Παγκόσμια Ναυτιλιακή Κοινότητα για τα Ποσειδόνια 2026. Η στιγμή αυτή μας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να αναλογιστούμε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά και να αξιοποιήσουμε μελλοντικά τις πολλά υποσχόμενες προοπτικές των δύο χωρών, τόνισε στην αυτεμπορική Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται από τις αρχές Ιουνίου η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας πλην των γιατρών, καλύπτοντας νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Παράλληλα, εντάσσονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα κομμωτήρια, τα καθαριστήρια, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης. Με τις νέες επεκτάσεις, η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμόζεται σχεδόν σε 2 εκατομμύρια μισθωτούς, καλύπτοντας πάνω από το 70% των απασχολουμένων του ιδιωτικού τομέα. τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας του. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δύο τους κοριτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης του φωνικού να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμόντουσαν παρά τη φασαρία στο σπίτι. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχτηκε το Ντνίπρο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Τερεάς, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, καλή εβδομάδα για όσους έχουν ξεκινήσει την εργάσιμη εβδομάδα τους σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ, ότι ο Μωτινής, ότι Καμπάλας, έτωρος Χιάδας, έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας από αυτή την ώρα. Εδώ στο ραδιοφωνό της Μωτινής, ο Σαμί Καραμπλιούκολου. Στην τράπεζα του ήχου, Γιώργος Εφεμίδης, μαζί με την Εμιόνια Αδαμίδου, εδώ στο ραδιοφωνικό θάλαμο της Κομωτινής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καμπάλα, την Όδερος Τριάδας και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου και να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή. Μια εβδομάδα ακόμα φαίνεται ότι θα περιμένουμε. Συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Είναι η τελευταία δήλωση του Πρόεδρου των ΗΠΑ, του κ. Τραμπ, και έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο θα πάει αυτό. Από την άλλη πλευρά έχουμε τη δήλωση από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από τον κύριο Αντώνιο Γκουτέρες, απαραίτητη διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο, καθώς και έχουμε 3.500 περίπου νεκρούς και 1.000.000 εκτοπισμένους από αυτή την σύγκρουση με τους Ισραηλινούς. Στην Ουκρανία η Ρωσία έχει ανακοινώσει μαζικά πλήγματα εναντίον θέσεων του Ουκρανικού στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής 11 οι νεκροί και περίπου 100 τραυματίες σε όλη την χώρα στα μέτωπα του πολέμου. Έχουμε την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Υγείας την Παρασκευή για την επιδημία έμπολα στην Κεντρική Αφρική, μια σύσκεψη με καθυστέρηση και αυτή επίσης. Σήμερα είναι η εκλογή του νέου Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές. Ενώ ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης στο Παρίσι για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανικής πολιτικής. Πριν από λίγο την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους 150 στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων και 7 βουλευτές. Στην επιστολή τους σημαίνουν ότι αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αναγκαία απόφαση για μας και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Νέα Αριστερά σε επόμενες ώρες. Τον είπε και πελεύθερη με όρους υπό τη 10 κατηγορούμενη για παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα οι απολογίες των υπολείπων 7. Η Νάξος στο επίκεντρο των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης ως ο κορυφαίος πολυθεματικός προορισμός της Ελλάδας και στη δική μας την περιοχή στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΟΑΣΑ στην Αλεξανδρούπολη για το δημογραφικό, που δεν είναι μόνο πρόβλημα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά είναι και το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας, αλλά και μεγάλο πρόβλημα επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα πάμε να συναντήσουμε αμέσως στην περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό καλοκαίρι, Σαμί, να ευχηθούμε. Μία ήρεμη, θερινή περίοδο να έχουμε από όλες τις απόψεις.
0: Έτσι ελπίζουμε τουλάχιστον.
1: Και το πρώτο έτσι, τουριστικό κύμα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, η κίνηση του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος ήταν αυξημένη και χωρίς προβλήματα σε Καβάλα και Θάσο. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του τουρισμού, η πληρότητα στο νησί άγγιξε ή και ξεπέρασε το 70%, με την κίνηση στους δρόμους και τα καταστήματα να θυμίζει έντονα καλοκαιρινή περίοδο. Επισκέπτες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία, επέλεξαν τη Θάσο ως προορισμό. Οι επαγγελματίες του νησιού είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τους επισκέπτες, μιας και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί ορόσημο εν ώψη της καλοκαιρινής σεζόν. Αυξημένες ήταν οι κρατήσεις και στα ξενοδοχεία της Καβάλας. Σύμφωνα και με το μέλος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας, ο Γιώργος Κλήρη, οι Τούρκοι έκαναν τη διαφορά και φέτος και πρωταγωνιστούν τουριστικά στην πόλη. Ενώ υπήρξαν και πολλοί τουρίστες από τα Βαλκάνια, όπως Ρουμανία και Βουλγαρία, και από όλη την Ελλάδα, με πληρότητες που άγγιξαν το 100%. Στο μεταξύ, ξεκινά σήμερα το νέο πρόγραμμα δρομολογίων από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με περαιτέρω ενίσχυση από τις 18 Ιουνίου έως και το τέλος του καλοκαιριού. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι πλέον καθημερινή, ενώ Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνονται έκτακτα δρομολόγια και τις Κυριακές. Οι επιβάτες θα μπορούν να ταξιδεύουν από την Καβάλα για τη Λίμνο, τον Άγιο Ευστράτιο, τη Χίο, τη Μυτιλίνη, τους φούρνους, την Πάτμο, τη Λέρο, τις Ινούσες, τα Ψαρά, την Ικαρία. Επίσης, με 5 δρομολόγια από 3 αυξάνονται τα δρομολόγια από το λιμάνι της Καβάλας προς τον πρίνο της Θάσου. Τώρα, το Δήμο Καβάλας διοργάνωσε την 58η Γενική Συνέλευση Νησιωτικών Επιμελητηρίων της χώρας τις προηγούμενες ημέρες, το Σαββατοκυριακό, στη Θάσο, με σκοπό την ανάδειξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, αλλά και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν υποδομές, τον τουρισμό, τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, αλλά και τις χρηματοδοτήσεις. Επίσης, με τη συμμετοχή πολλών εκπροσώπων πρωτοβάθμιων σωματείων, πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρεοπολών. Διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου των Κρεοπολών Καβάλας και είχε ως στόχο να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Επίσης, τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στην Καβάλα ο Στέφανος Κασελάκης, πραγματοποίησε επίσκεψη στα Τενάγη των Φιλίππων στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του σε Καβάλα και Ξάνθη. Και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ενημερώθηκε από τοπικούς φορείς και συλλόγους για τα προβλήματα που προκάλεσαν οι πλημμύρες, τις καλλιέργειες και τον αγροτικό κόσμο. Ενώ μετέβη στην Καβάλα στη συνέχεια, όπου εγκαινίασε το πολιτικό του γραφείο και έτσι ολοκληρώθηκε η περιοδία του στην περιοχή. Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και στην ορεσιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε.
2: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Μετά από ένα τριήμερο, τετραήμερο ξεκούρασης για πολλούς, επιστροφή. Βέβαια, η κίνηση στην Αλεξανδρούπολη μπορεί να ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και λόγω του Βαϊραμιού στην πρωτεύουσα. Περίπου στους 6.000 Τούρκους επισκέπτες, μας είπε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κ. Πέτρος Κυριακίδης, που είναι και εκπρόσωπος των ιδιοκτητών Airbnb στην Αλεξανδρούπολη, ήταν σε μόνο αυτό το τριήμερο, τετραήμερο στην πρωτεύουσα. Κάτι που δεν συνέβη στη Σαμοθράκη, δεν υπήρξε έτσι ιδιαίτερη κινητικότητα στο νησί, επισκεψιμότητα, μόνο από ντόπιους Έλληνες τουρίστες. Παρ' όλα αυτά το νησί είναι έτοιμο. Με τις κρατήσεις και τις προκρατήσεις υπάρχει ένα ζήτημα ακόμα που προβληματίζει τους υπεύθυνους εκεί των τουριστικών καταλυμάτων, διότι συνομιλήσαμε σήμερα και με τον κύριο Μαματσόπουλο για το θέμα αυτό. Μας είπε ότι να ξεκινήσουμε καλοκαιρινά έτσι, γι' αυτό με διακοπές και με προετοιμασία. Γι' αυτό και αναφέρομαι στο θέμα αυτό. Κατά 80% οι κρατήσεις το μήνα Αύγουστο σε Μαθράκη, κατά 40% για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Βέβαια, αυτή η τελευταία έτσι, εξέλιξη όσον αφορά την αναβάθμιση του ελικοδρομίου του νησιού, που θα χρησιμεύει ως επιτοπλίστων για τις αεροδιακομιδές, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και των επισκεπτών και των τουριστών και θα βοηθήσει κατ' επέκταση, όπως λένε οι αρμόδιοι, στην επισκεψιμότητα. Τώρα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο ΩΣΑ, από το πρωί υπάρχει ένα κλιμάκιο του ΩΣΑ που επισκέπτεται την περιοχή μας, είναι στην Αλεξανδρούπολη, διοργανώνει συναντήσεις εργασίας στο πλαίσιο του έργου δημιουργίας παρατηρητηρίου για το δημογραφικό, αλλά και για την εκπόνηση του περιφερειακού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό στην περιφέρεια. Οι συναντήσεις ξεκίνησαν το πρωί με τους αντιπεριφερειάρχες, συνεχίστηκαν με τις παραγωγικές τάξεις και περίπου στη 1:30 αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση που έχουν με τις παραγωγικές τάξεις, επιχειρήσεις, ξενοδόχους, αγροτικούς συλλόγους. Στη 1:30 θα γίνουν συναντήσεις με τους δημάρχους μέχρι και τις 3. Αργότερα με το Πανεπιστήμιο, τα νοσοκομεία, εκπροσώπους αυτών και με τον συντονιστή της ανασυγκρότησης, το συντονιστή για την ανασυγκρότηση του Εύρου. Αύριο θα γίνουν ανάλογες συναντήσεις και επαφές με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της ΔΥΠΑ, της Εκκλησίας, του Επιμελητηρίου του Οικονομικού και το ΤΕΕ. Όπως επίσης και με εκπροσώπους της εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την Ομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ, όπου ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο να γίνουν παρεμβάσεις άμεσες για την βελτίωση της κατάστασης και την επίσπευση των εργασιών που έχουν προγραμματιστεί σχετικά με το τελωνείο των κήπων, κυρίως των κήπων και με τα δύο τελωνεία, αλλά κυρίως των κήπων με αφορμή τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που παρουσιάζονται τις τελευταίες ημέρες και στα δύο τελωνεία. Έχουμε μια συνήθιστη υπόθεση διακίνησης μεταναστών στον Εύρο με δύο Ρουμάνους διακινητές να χρησιμοποιούν τρέιλερ μεταφοράς αλόγων για τη μεταφορά 6 σωμαλών προς την Αθήνα. Το αποκάλυψε το Art News. Δύο Ρουμάνοι έφτασαν το βράδυ του Σαββάτου με αυτοκίνητο και τρέιλερ ρουμανικών πινακίδων, ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω Βουλγαρίας πριν περάσουν στον ελληνικό χώρο. Στον Εύρο παρέλαβαν 6 σωμαλούς μετανάστες με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου όπως εκτιμάται θα παραδίδονται σε άλλα μέλη κυκλώματος διακίνησης. Η επιχείρηση έγινε αντιληπτή την Κυριακή, τα ξημερώματα. Οι αστυνομικοί του τμήματος Συνορικής Φύλαξης Δημοτήχου στην περιπολία τους είδαν κάτι ασυνήθιστο, είδαν ένα ύποπτο όχημα, προχώρησαν σε έλεγχο και βρέθηκε ότι στο τρέιλερ μεταφοράς αλόγων υπήρχαν 6 παράτυποι μετανάστες κρυμμένοι στο εσωτερικό του. Βεβαίως ακολούθησε σύλληψη τόσο των μεταναστών όσο και των δύο Ρουμάνων διακινητών. Είναι πλέον προς υπογραφή η σύμβαση για το έργο λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου των ιαματικών λουτρών Τραγιανούπολης από την ΤΕΔΑ. Αναδείχθηκε τελικά προσωρινός ανάδοχος μετά από 2 άγονες διαδικασίες που προηγήθηκαν το προηγούμενο τετράμινο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί την περιοχή του δάσους, της Δαδιάς, τα Δένδρα. Το ερχόμενο φθινόπωρο, μετά από την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια. Η εικόνα των δέντρων, των ξερών δέντρων, παίρνει μεγάλες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο του Εύρου ή της Θράκης, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Αυτά δήλωσε σήμερα στην Έρτο Ρεστιάδας ο επιστημονικός συνεργάτης της Εταιρείας Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος. Είναι και οι φωτιές οι οποίες βέβαια διατάραξαν την ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρρυθμιστεί θα πρέπει να περάσει χρόνος. Αυτά, Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για τις πολλές ειδήσεις από την περιοχή του Εύρου, και θα πάμε με ταχύτητα προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί θα συναντήσουμε και μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε. Και καλό καλοκαίρι, ελπίζω πλέον.
3: Και όλα καλά. Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια είδηση που έγινε πριν από λίγο, καθώς παρέδωσε στη διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερών ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ένα καινούριο όχημα τύπου ημιφορτηγό με διπλή καμπίνα 4x4, το οποίο και προμηθεύτηκε η Περιφερειακή Ενότητα Σερών με στόχο να συμβάλλει στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων παρακολούθησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο πλαίσιο της πρόληψης και ανταπόκρισης έναντι ενδεχόμενων φυσικών κινδύνων. Η παράδοση του οχήματος έγινε στο προάβλιο του διοικητηρίου. Το όχημα παρέλαβε ο Διευθυντής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερών, ο κ. Καλαϊτζίδης, ο οποίος πέρα από τις ευχαριστίες που έδωσε και την απόλυτη έτσι, ικανοποίηση που εξέφρασε για τη συγκεκριμένη δωρεά, τόνισε ότι η προσθήκη αυτή αναβαθμίζει σημαντικά τον επιχειρησιακό στόλο της υπηρεσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χρήση του δεν θα περιοριστεί στην κεντρική διεύθυνση των Σερών, αλλά θα καλύψει και τις ανάγκες όλων των πυροσβεστικών κλιμακίων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου και αν υπάρξει. Μιλώντας βέβαια για τις ανάγκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην αντιπυρική περίοδο που ήδη ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε πολύ καλά, γιατί κάποιοι αδυνατούν να αντιληφθούν κάποια πράγματα, δηλαδή ότι η συμπεριφορά τους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές. Για τον λόγο αυτό, διοικητικό πρόστιμο ύψος περίπου 1.000 ευρώ επιβλήθηκε το Σάββατο από ανακριτικούς υπαλλήλους πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών σε ένα συμπολίτη μας για παράνομη καύση πολυμάτων θετικής ευλάστησης. Η παράβαση διαπιστώθηκε σε περιοχή του Δήμου Συντικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στην πρόληψη και στην προστασία από πυρκαγιές. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες την ανάγκη αυστηρής στήρησης των μέτρων πυροπροστασίας, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο, προκειμένου να αποτρέπονται περιστατικά που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες και την ανθρώπινη ζωή. Τα λένε οι αρχές, τα λένε και οι αρμόδιοι επιστήμονες, ότι η επιλογή αυτή, δηλαδή της καύσης των υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης, πέρα από τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δεν βοηθάει ούτε στις καλλιέργειες των αγροτών, καθώς καίγονται και πολύτιμα συστατικά από το υπέδαφος. Και πριν μερικά χρόνια κόντεψε ολόκληρο χωριό να καεί, καθώς άλλαξε η φορά του ανέμου από κάποιον επίσης ασυνείδητο που έβαλε έτσι, ήθελε να κάψει στο Καλαμιές, στο χωράφι του, και κόντεψε ολόκληρο χωριό και συγκεκριμένα η Βαβακιά να κινδυνεύσει και να καεί. Αλλάζω θέμα και κλίμα. Ο Δήμος Ηράκλειος ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα που αφορά στην ασύρματη βριζονική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επομένως, πολλές περιοχές του Δήμου, όπως η κεντρική πλατεία Στριμονικού, ένα πάρκο στην Κίνηση, η κοινότητα Ποντισμένου, αλλά και το λιμανάκι Λιθοτόπου Κερκίνης, θα έχουν πλέον την δυνατότητα του δωρεάν διαδικτύου. Θα παρέχεται στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, όχι μόνο στους πολίτες αλλά και στους πολυάριθμους επισκέπτες της περιοχής. Και με αφορμή αυτό θα πρέπει να σας πω ότι τόσο ο Δήμος Ηράκλειας όσο και ο Δήμος Συντικής, που ουσιαστικά διαχειρίζονται τη λίμνη Κερκίνη στο ένα κομμάτι, στο λιμανάκι του Λιθοτόπου από τη μία πλευρά στην Ηράκλεια και στο λιμανάκι Κερκίνης στο Δήμο Συντικής, είχαν πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς επισκέπτες όλο αυτό το διάστημα. Παρά το γεγονός ότι οι Σεραίοι έφυγαν από την πόλη και επισκέφτηκαν τις παραλίες του Στριμονικού Κόλπου και άδειασε στην κυριολεξία η πόλη τόσο την Κυριακή όσο και τη Δευτέρα, ήταν πολλοί επισκέπτες που μας επισκέφτηκαν στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών. Δεν υπήρχε άδειο κατάλημα αυτές τις μέρες και στα ξενοδοχεία της πόλης και στις περιφέρειες, και βέβαια η λίμνη Κερκίνη είχε η μοναδική λίμνη Κερκίνη, αυτός ο σπάνιος σε ομορφιά υδροβιότοπος, είχε την τιμητική του αυτό το τρίμερο που μας πέρασε. Υπάρχουν ευχάριστα από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Σερών όσον αφορά την ενίσχυση των τρίτεκνων οικογενειών. Ήδη είχε προηγηθεί ένα αίτημα από τον Σύλλογο Τριτέκνων Σερών. Και με το αίτημα αυτό, στο οποίο ανταποκρίθηκε η επιχείρηση, διευρύνει το ειδικό κοινωνικό τιμολόγιο που εφαρμόζει εδώ και χρόνια για τη συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών. Ήδη από το 2008, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, είχε θεσπιστεί ειδικό κοινωνικό τιμολόγιο για τρίτεκνες οικογένειες, παρέχοντας έκπτωση 70% στην κατανάλωση των πρώτων 50 κυβικών μέτρων νερού ανά τετράμινο. Και μάλιστα η έκπτωση ισχύει μέχρι την ενηλικίωση του πρώτου τέκνου της οικογένειας. Τώρα έχει διευρυνθεί η απόφαση αυτή, και η έκπτωση ισχύει μέχρι και το 25ο έτος της ηλικίας και των τριών παιδιών μιας οικογένειας, ενώ διατηρείται η έκπτωση του 70% στην κατανάλωση νερού. Και φυσικά είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς με τον τρόπο αυτό διευρύνεται το τιμολόγιο και ενισχύονται περισσότεροι δικαιούχοι, και συγκεκριμένα έχει υπολογιστεί ένας αριθμός 800 καταναλωτών θα λάβουν αυτό το ευεργέτημα από την επιχείρηση. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, που είναι στις 5 Ιουνίου, μήνυμα προς όλους τους εθελοντές να συνδράμουν στις εκδηλώσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εθελοντικού καθαρισμού που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, απευθύνει με ανακοίνωσή της η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, τονίζοντας ότι το φετινό μήνυμα του εορτασμού «Τώρα για το κλίμα» δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, είναι μια παγκόσμια υπενθύμηση ότι ο χρόνος για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι τώρα, και στην προσπάθεια αυτή θα πραγματοποιηθούν σειρά εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης αλλά και εθελοντικού καθαρισμού, και υπάρχει προτροπή και για τους ενήλικες αλλά κυρίως και για τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ολοκληρώναμε μια δράση που θα πραγματοποιηθεί την 5η, 4 Ιουνίου, στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης του Δήμου Σερών, καθώς με τίτλο «Φροντίζουμε την καρδιά, φροντίζουμε τα βήματά μας», ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερών και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, θα ενημερώσουν το κοινό για τη χρόνια βλαφική νόσο, ενώ παράλληλα θα γίνουν και σημαντικές εξετάσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες. Συγκεκριμένα θα προσφερθούν 30 δωρεάν εξετάσεις φλεβών, καθώς και αντίστοιχες εξετάσεις καρδιακή αγκού κινδύνου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν ραντεβού και μάλιστα ήδη υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ό,τι μαθαίνουμε. Είναι κύριος στόχος της όλης δράσης, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, είναι η ενημέρωση γύρω από τη χρόνια βλεφική νόσο, αλλά και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τους, καθώς πραγματικά η σκληρή γλώσσα των αριθμών αναδεικνύει την κατάσταση, δηλαδή στις δυτικές κοινωνίες φαίνεται να αφορά στο 60% των γυναικών και στο 40% των ανδρών.
0: Πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχεις και εμείς λέμε να πάμε να συναντήσουμε τώρα ένα θέμα που θα το βρούμε και μπροστά μας στην επόμενη περίοδο. Θα συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Αυχοντίνου, αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς είχαμε και μια σύσκεψη με τον κύριο Γιουλάκα, τον αρμόδιο υφυπουργό για την περιοχή από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών, για τους ελέγχους στα σύνορα, για το τι συμβαίνει και γιατί έχουμε τόσες πολλές καθυστερήσεις και τι ετοιμάζονται να κάνουν. Να τον ακούσουμε.
4: Με πρωτοβουλία του Υπουργού, του κ. Γιουλέκα, και αφορούσε κυρίως τους σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, οι οποίοι είναι οι βασικοί σταθμοί όπου θα εισέρχονται επισκέπτες κυρίως εκτός Σέγγεν στη χώρα μας. Και ο λόγος ήταν για το μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλέον ισχύει σε όλους τους συνοριακούς σταθμούς για την λήψη βιομετρικών στοιχείων για τους επισκέπτες αυτούς που δεν ανήκουν οι χώρες στις συνθήκες Σέγγεν. Όπως καταλαβαίνετε, ο επιπλέον έλεγχος και η λήψη αυτών των βιομετρικών στοιχείων προσθέτει στο χώρο αναμονής και σίγουρα όταν υπάρχει μεγάλη αιχμή, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι κυρίως από τους Ευζώνους εισέρχονται και άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία είναι υπήκοοι Τουρκίας και έρχονται από τη Γερμανία για να πάνε διερχόμενοι από τη χώρα μας στην Τουρκία. Κάθε καλοκαίρι έχουμε τα καραβάνια που λέμε των Τούρκων, οι οποίοι κατεβαίνουν από τη Γερμανία, κυρίως από τη Γερμανία, αλλά από εκεί τη Γαλλία και από άλλες Αυστρία, χώρες της κεντρικής Ευρώπης, για να πάνε στη χώρα τους να δουν τους δικούς τους και να περάσουν το καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν προσθέτει στον αριθμό των επισκεπτών που περνάνε από τη χώρα μας. Και σίγουρα θα δημιουργηθεί μια αναστάτωση και μια επιπλέον επιβάρυνση στον χρόνο στους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να μπουν να εισέλθουν ελεύθερα από τα σύνορα. Η λήψη των βιομετρικών στοιχείων είναι κάτι το οποίο είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν παραγράφεται ούτε ακυρώνεται. Τέθηκε όμως χθες από τον Υπουργό η πληροφορία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την δυνατότητα σε κάθε χώρα, όταν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, να αναιρείται αυτό το μέτρο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί, ας πούμε, ο χώρος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ την όλη ας πούμε, κατάσταση που θα δημιουργείται στους σταθμούς, προκειμένου να μην έχουμε ουρές ή ακόμα και φρακάρισμα συνόρων. Συζητήθηκε βέβαια και για το θέμα της κατάστασης των τελωνειακών σταθμών, ότι για μας τουλάχιστον που μας ενδιαφέρει εδώ, ο σταθμός των Κήπων ήδη έχουν ξεκινήσει και γίνονται έργα, ο ανάδοχος βρίσκεται εκεί και για να αναπλαστεί εκεί πέρα ο χώρος και να γίνει κάτι αντάξιο της χώρας και της εισόδου προς την Ευρώπη. Και βέβαια αντίστοιχα δόθηκαν οδηγίες και στους ανθρώπους της κεντρικής Μακεδονίας που είναι υπεύθυνοι για τον σταθμό των Ευζώνων. Νομίζω ότι υπάρχουν πιέσεις από όλους, υπάρχουν πιέσεις και από την περιφέρεια. Η περιφέρεια με τις πιέσεις που είχε προς το κεντρικό κράτος κατάφερε να ενεργοποιηθεί γρήγορα ο μηχανισμός της Εγνατίας Οδού και της εταιρείας, δηλαδή, και να γίνει η παράκαμψη στην Ιμφαία. Είναι ένας μεθοριακός σταθμός που μας ενδιαφέρει άμεσα εμάς, γιατί αποτελεί κάθε το άξονα των ανθρώπων αυτών που επιλέγουν να έρθουν στην περιοχή μας, και την Ροδόπη και την Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα, όπως επίσης και στον Προμαχώνα. Από μεριάς μου τέθηκαν και τα θέματα της κατάστασης του οδικού δικτύου. Δεν είναι μόνο οι μεθοριακοί σταθμοί. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το οδικό δίκτυο Δεν είναι αντάξιο της περίστασης, ειδικά αυτό που κατεβαίνει από τον Μπρομαχώνα. Και ο Υπουργός συμφώνησε και ότι και θα κάνουμε πολύ γρήγορα ακόμα μια σύσκεψη. Σήμερα η οδηγία ήταν ότι θα πάνε κλιμάκια και από την αποκεντρωμένη και το από το Υπουργείο, αλλά και από την περιφέρεια και στους δύο μεθοριακούς σταθμούς στο ΕΣ.
0: Θα δούμε λοιπόν, περιμένουμε και τη δεύτερη σύσκεψη, να δούμε τι μπορεί να γίνει για να υπάρχει η αποκλιμάκωση, τουλάχιστον έτσι όπως τη βλέπουμε στον τελωνιακό σταθμό των Κήπων, που οι ώρες αναμονής ξεκινάνε από 3 και φτάνουν έως τις 13. Είναι πολύ μεγάλη η καθυστέρηση. Ας ελπίσουμε ότι θα ομαλοποιηθούν τα πράγματα και θα έχουμε ένα έτσι πιο ήσυχο και δημιουργικό τουριστικό καλοκαίρι. Πάμε τώρα στους αγρότες, να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Παγκαιρό, τον Γρηγόρη Γουρσούδη. Είχαμε κινητοποίηση στην περιοχή, στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας για τα Αττινάκη. Συσκέψεις με τα Υπουργεία, κάποιες αποφάσεις βγήκαν, περιμένουν να δούμε πώς και με ποιον τρόπο θα υλοποιηθούν, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Πάμε να δούμε και τι περιμένουν και οι αγρότες από την πλευρά τους.
5: Έγινε η κινητοποίηση όπως είχε προγραμματιστεί. Mm-hmm. Αναμένουμε τώρα να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν όσον αφορά για αυτά που ζητάμε από το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν το οργανώσαν οι αγροτικοί σύλλογοι, αλλά ήταν μαζί και οι Δήμοι Καβάλας και Παγκαίου και η περιφέρεια, ήταν και ό,τι η περιφέρεια άρχισε εκεί. Mm-hmm. Οι ίδιοι τώρα είπαν ότι θα πιέσουν ώστε να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Θα δούμε, αναμένουμε, να δούμε τις εξελίξεις. Πρέπει μέσα στην επόμενη εβδομάδα να μας απαντήσουν στα δύο ερωτήματα που υπάρχουν από όλο τον αγροτικό κόσμο. Πρώτον είναι οι αποζημιώσεις, mm-hmm. το ύψος και πότε θα δοθούν. Και δεύτερον, πότε θα ξεκινήσει το έργο ώστε να μην ξαναέχουμε την πλημμύρα και φυσικά να αποσυμφορηθεί και η πλημμύρα αυτή τη στιγμή στο μέγεθος που είναι, ώστε να μπορέσουν οι καλλιεργητές τα αγροτεμάχια τους να τα τακτοποιήσουν για την επόμενη χρονιά, γιατί η φετινή χάθηκε. Mm-hmm. Αυτά περιμένουμε, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Φυσικά αυτό θα έχει και υγειονομικές συνέπειες της περιοχής, αν δεν γίνει γρήγορα κάτι. Τώρα με αυτά που κάνει η περιφέρεια όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις ώστε να λίγο να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, πιστεύω ότι δεν επαρκούν στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Αλλά και οι ίδιοι πιέζουν ώστε να δοθούν λύσεις, να μπουν και άλλα μηχανήματα. Ό,τι πρέπει να γίνει από καθαρισμός να γίνει. Mm-hmm. Φυσικά να είναι και σύμμαχος ο καιρός τον επόμενο μήνα, γιατί αν έχουμε πάλι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες ξαφνικές με πολλά νερά στους ορεινούς όγκους, όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορέσει εύκολα να γίνει, και γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν και τα μηχανήματα.
6: Σωστά, πολύ σωστά. Μάλιστα.
5: Θα θέλει και πλωτά μηχανήματα να μπουν μέσα ώστε να μπορέσουν εκεί να κάνουν τους καθαρισμούς και τα νερά να διοχετεύονται άνετα προς τον αγκίτη ποτάμου. Δηλαδή είναι πολύπλοκο το θέμα, δεν είναι έτσι εύκολο.
6: Έτσι,
5: από τη στιγμή που έχει φτάσει σε μια τέτοια τεράστια λίμνη και σε μια τέτοια έκταση, η οποία είναι ξεπερνάει τα 30.000 στρέμματα, όπως καταλαβαίνουμε είναι εκατομμύρια τα κυβικά νερού που είναι μέσα εγκλωβισμένα.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γρηγόρη Γουρσούδη, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Παγκαιρό. Το τελευταίο κομμάτι αφορούσε και την καταπολέμηση των κουνουπιών. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα έχει δημιουργηθεί και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα από την συσσόρευση του νερού που υπάρχει και είναι στάσιμο σε εκείνη την περιοχή. Πάμε τώρα σε δύο θέματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την απένταξη του αδευτικού νέστου στην Ξάνθη που ενδιαφέρει πάρα πολλούς αγρότες και στην περιοχή της Χρυσοπόλης αλλά και στην περιοχή της Ξάνθης. Έχουμε και την απένταξη του έργου της σιδηροδρομικής σύνδεσης Καβάλας των Ξωτών. Να συναντήσουμε τον πλέον βουλευτή της Ξάνθης, τον κύριο Χουσέιν Ζεμπέκ, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι 7 βουλευτές έχουν αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά, μεταξύ αυτών και ο κύριος Ζεμπέκ.
7: Ναι, είχαμε την απένταξη ενός πολύ σημαντικού έργου, το αρδευτικό του νέστου για την πηγιάδα της Ξάνθης με 220 εκατομμύρια προϋπολογισμό και υλοποίηση 36 μήνες. Και γιατί απεντάχθηκε εδώ αυτό το έργο? Επειδή δεν μπορέσαν να εκπληρώσουν μέσα στις ημερομίες αυτά που προέβλεπε, αυτό που προέβλεπε το πρόγραμμα. Και χάσαμε ένα σημαντικό έργο. Βέβαια, λένε της κυβέρνησης ότι θα μπουν σε άλλα προγράμματα. Κάπως δύσκολο το βλέπουμε εμείς και αυτό και αμόσως έκανα μια ερώτηση για να μας απαντήσουν συνολικά με ημερομηνίες και τι χρηματοδοτήσεις από που θα βρουν, ελπίζω να απαντήσουν, γιατί αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τη Ξάνθη, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Το παρακολουθούμε στενά. Δεύτερο σημαντικό έργο ήταν το παρακολουθούμε στενά. Δεύτερο σημαντικό έργο ήταν

0: θα συνέδεε τη Νέα Καρβάλη με τους τοξότες, ενώ προβλεπόταν και ένα κλάδος 4,6 χιλιόμετρων προς το λιμάνι της Καβάλας, αλλά και ένας εμπορευματικός σταθμός διαλογής. Όμως εδώ ξεχάσαν ένα σημαντικό σημείο, αυτοί που έκαναν την τεχνική ανάλυση. Δεν είχαν προβλέψει επαρκώς κρίσιμα ζητήματα επικινδυνότητας, καθώς η γραμμή και ιδιαίτερα ο εμπορευματικός σταθμός διαλογής βρισκόταν πολύ κοντά σε εγκαταστάσεις αποδίκευσης αμμονίας, οξείων και λιπασμάτων, αλλά και σε υπόγειο αγωγό φυσικού αερίου. Και έγινε μια ένσταση στην αρχή από τα λιπάσματα που ζητούσαν αναθεώρηση της προγραμματικής μελέτης. Μετά ακολούθησε και η εταιρεία Ενεργειακή Αιγαίου, ανώνυμη εταιρεία, Energian Oil Gas, και τελικά μετά από δικαστική περιπέτεια η σύμβαση κατέληξε στο ελεγκτικό συνέδριο με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην ακύρωση του διαγωνισμού. Βλέπουμε πάλι προχειρότητα, βλέπουμε μια ανικανότητα του Υπουργείου και αυτών που δημοπράτησαν το έργο, γιατί το έργο δημοπρατήθηκε το 2024. Και φτάσαμε στο σημείο να χάσουμε δύο πολύ σημαντικά έργα για την περιφέρειά μας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εδώ τα πράγματα είναι πιο σκούρα από το αρδευτικό. Δύσκολα να βρεθεί πρόγραμμα που να μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο. Και αναμένουμε. Και κατά τη σειρά, βέβαια, μια ερώτηση και σχετικά με αυτό, γιατί είναι, όπως τόνισα, δύο πολύ σημαντικά έργα που θα τονώσουν και θα δώσουν μια διαφορετική πνοή στην περιφέρειά μας.
1: Κύριε Θεία, να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Σας αποχαιρετούμε με ένα συγκρότημα από την Ρωσία, η Ροξέτ. Είχαν δημιουργηθεί το 1986 από τον Πάβερ Κέρστη και την Μέρι Φρέντριξον. Ένα τραγούδι για αυτό το μήνα που διανύουμε και μπήκε στην καθημερινότητά μας. Απολαύστε το.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση από τις συχνότητες της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέχρι και τη μία περίπου θα είμαστε μαζί με τους τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ συνδεδεμένους, ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών, για να πούμε για την αθλητική κίνηση στην περιοχή μας και όχι μόνο. Και βέβαια δεν θα ξεκινήσουμε από τα δικιά μας, θα ξεκινήσουμε από τον τελικό που είχαμε, τελικό του Champions League. Πολλοί λέγανε ότι ξεκινά νωρίς, αλλά τελικά πάλι τελείωσε βράδυ, αφού είχαμε παράταση και πέναλτι. Paris Saint-Germain Arsenal στα πέναλτι, η Paris ήταν αυτή η οποία πήρε για δεύτερη σερή χρονιά το τρόπαιο και από εκεί που ήταν ανέκδοτο, με τις πολύ ακριβές μεταγραφές που έκανε, αλλά ποτέ δεν είχε καταφέρει να κάνει ομάδα, με τον Luis Enrique έχει γίνει ποδοσφαιρική υπερδύναμη πλέον, έχοντας κατακτήσει δύο συνεχόμενα Champions League. Τώρα το αγωνιστικό, την επόμενη, εντάξει, το είδατε. Μετά το 1-1 είδαμε καλό παιχνίδι, θα λέγαμε, αλλά αυτό το οποίο φάνηκε και θα ανοίξει πάλι η συζήτηση είναι τα πολλά παιχνίδια των παιχτών. Καθώς βλέπαμε στην παράταση, παίχτες, ειδικά της Arsenal που παίζουν στο κορυφαίο πρωτάθλημα, που έχουν δώσει φέτος τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλον, 64 αγώνες είχε δώσει η Arsenal. Βλέπαμε να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους παίχτες, να πέφτουν κάτω. Ουσιαστικά έπαιζε με 10 η Arsenal, αφού ένας τραυματίστηκε και έμεινε μέσα αφού είχαν τελειώσει οι αλλαγές. Και έτσι πήγαμε στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν είχε καθόλου ρυθμό το παιχνίδι στην παράταση, αφού δεν μπορούσαν οι παίχτες των δύο ομάδων. Και ακόμη και ο Κβαραχτσέλια, η Παρή, η οποία είναι πιο αδύναμο το γαλλικό πρωτάθλημα, έχει την πολυτέλεια να κάνει αλλαγές. Ακόμα και αυτοί δεν άντεξαν σε αυτό το ρυθμό και αυτοί οι παίχτες τώρα, αν όχι όλοι οι περισσότεροι που είδαμε στο τελικό του Champions League, σε τρεις μέρες, τέσσερις θα πάνε με τις εθνικές τους ομάδες, αφού 11 του μηνός ξεκινά το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο πάλι και εκεί είναι αυξημένοι αγώνες, ειδικά για τις ομάδες που θα προχωρήσουν πολύ. Οι παίχτες θα φτάσουν να έχουν δώσει 70 παιχνίδια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ευτυχώς εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε, γιατί όσο πιο αδύναμο το είναι ένα πρωτάθλημα και δεν προχωρούν οι ομάδες στην Ευρώπη, τόσο λιγότερη καταπώνηση των παιχτών, αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα για τα μεγάλα πρωταθλήματα και τις εθνικές ομάδες, ειδικά όταν υπάρχει χρονιά που έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ή παγκόσμιο κύπελο, ειδικά όπως έχουμε τώρα. Paris Saint-Germain λοιπόν πρωταθλήθηκε και από το κύπελο του Champions League, να έρθουμε στο δικό μας κύπελο, αφού ψηφίστηκαν οι αλλαγές από την ΕΠΟ στην συνεδρία στην οποία υπήρχε. Θα είναι 16 ομάδες αντί για 20 στο League Pace του κυπέλου Ελλάδος, δηλαδή μειώνεται ακόμη περισσότερο η πιθανότητα έκπληξης. Θα είναι μόνο οι κυρίως ομάδες της μεγάλης κατηγορίας σε αυτή την τελική φάση. Θα δώσουν 4 αγώνες. Πλέον είναι υποχρεωτική η συμμετοχή 2 αντί 1 νέων παικτών στην δεκάδα, γεννημένη από το 2004. Και τέλος, αν οι παίκτες συμπληρώσουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό, κάτι το οποίο είναι δίκαιο, πρέπει να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Εδώ και μερικά χρόνια γίνεται από την UEFA για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Τώρα λοιπόν είναι καιρός να γίνει και στο κύπελο Ελλάδος. Οπότε πάλι θα έχουμε αρκετές ομάδες από την μεγάλη κατηγορία και μειώνεται η πιθανότητα έκπληξης, αφού έχουν να δώσουν 4 παιχνίδια οι ομάδες για να περάσουν μετά στην φάση των 8. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το κύπελλο Ελλάδος. Στη Super League 2 τώρα στον Πανιόνιο ο Χουάν Φεράντο είναι αυτός ο οποίος ανέλαβε την ομάδα. Αλλαγή προπονητή είχαμε εκεί. Ο Ισπανός, ο οποίος είχε περάσει και από τον Βόλο. Τώρα λοιπόν πηγαίνει εκεί. Και ακόμη ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η 16η ομάδα. Έβγαλε ανακοίνωση ο πύργος για την νομική διαδικασία. Η Ζάκυνθος απάντησε και αυτή με δική της ανακοίνωση. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι μεταξύ τους είχε διακοπεί γιατί είχαμε ρίψει αντικειμένο στην ισοφάρηση της Ζακύνθου μέσα στον πύργο. Τραυματίστηκε ένας παίχτης, διέκοψε το παιχνίδι ο διαιτητής και περιμένουμε μέχρι τις 4 του μηνός να έχει βγει η απόφαση για να ξέρουμε ποια ομάδα θα είναι στην Super League 2. Ενδιαφέρεται και ο Άρης Πετρούπολης που είναι ισόβαθμος.
ένας μήλος δηλαδή, με τρεις ομάδες μαζί, να βρίσκονται στους 8 βαθμούς και η μοίρα των ομάδων που θα ανέβουν να κρίνεται από ένα παιχνίδι το οποίο διακόπηκε στις δικαστικές αίθουσες και σίγουρα, όπως είπαμε, θα έχουμε μετά και τις ενστάσεις που θα πάει σε δεύτερο βαθμό. Από εκεί και πέρα τώρα ξεκίνησαν οι διαδικασίες του Πανθρακικού για υπενταμελής επιτροπή. Θα ανοίξει ένας λογαριασμός για να κατατεθούν τα 350 χιλιάρικα και μετά οι νομικοί θα τρέξουν τη διαδικασία έτσι ώστε να γίνει ΠΑΕ η ομάδα. Και μιας και μιλάμε για Super League 2, χθες έτυχε βρέθηκα για άσχετο λόγο στην Χρυσούπολη και πέρασα για πρώτη φορά είδα το δημοτικό στάδιο Χρυσούπολης που πράγματι έχει γίνει πανέμορφο. Να δούμε πότε θα γίνει και το δικό μας το πανθρακικό στάδιο, το οποίο παραμένει κλειστό εδώ και 2 χρόνια. Εκεί πάντως έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά οι άνθρωποι στην Χρυσούπολη και πλέον είναι ένα στάδιο το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει ακόμη και βαλκανικούς αγώνες στίβου, όχι μόνο αγώνες ποδοσφαίρου, και ασφαλώς πληρεί τα κριτήρια για την Super League 2. Εδώ μένει να δούμε τι θα γίνει με τα έργα που πρέπει να γίνουν στο ΔΑΚ, κάτι το οποίο θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Τώρα, όσον αφορά τη Δόξα Δράμας, ξεκίνησε τις ανανεώσεις. Ο 22χρονος επιθετικός Μάριος Μπάμπουρος με 3 νεαρούς καταρχήν της ομάδος. Ο 19χρονος πλάγιος αμυντικός Νίκος Δημόπουλος, ο οποίος έχει καθιερωθεί και στο βασικό σχήμα. Επίσης και ο Γιώργος Λουκίδης, ένας κεντρικός αμυντικός από τους πιο εξελίξιμους παίκτες της ομάδος, υπέγραψαν και την επόμενη χρονιά θα αγωνίζονται με τη Δόξα Δράμας στον όμιλο της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Και ανακοίνωση του Πανθρακικού την ξέχασα για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Θα χαρούμε να σας αντιμετωπίσουμε ξανά στο μέλλον για να δούμε αν θα καταφέρετε επιτέλους να μας νικήσετε και αναφέρεται στο 2009, τότε που δεν είχε καμιά σχέση βέβαια αυτή η Παρή με εκείνη, όταν σε ένα φιλικό παιχνίδι που δόθηκε στην προετοιμασία της ομάδας στη Γαλλία ήρθαν ισόπαλοι με 1-1.

0: Λοιπόν, εμείς να συνεχίσουμε και να πούμε ότι έγινε και η παρουσία στο προπονητή της Ξάνθης, του Κώστα Νιφαντάκη, ο οποίος δήλωσε ότι ξεκάθαρο στόχος είναι το πρωτάθλημα, ο πρωταθλητισμός και η άνοδος. Θέλει να παίζουμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας, είπε μεταξύ άλλων, ενώ ο πλευράς διοίκησης, ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Ψωμάς, είπε ότι συνεχίζουμε στο στόχο που έχουμε βάλει και όποια λάθη κάνεις θα πρέπει να τα διορθώνεις. Κοιτάζουμε να διορθώσουμε τα λάθη μας και να πρωταγωνιστήσει η ομάδα Ξάνθη, που μόνο με την επιλογή προπονητή έδειξε τις διαθέσεις της για την επόμενη χρονιά. Εμείς όμως θα πάμε τώρα στη δόξα νέου συντεροχωρίου, την πρωταθλήτρια της Επιστράκης, του Νομού Ροδόπης. Είχαμε τη Φιέστα το Σάββατο. Έπαιξε με την ΚΑΠΑ 17 του Πανθρακικού, η οποία φέτος αγωνιζόταν με το αφημί του Καμπανιακού στο πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 17 της Super League 2. Το τελικό 6-3, εντάξει, μικρή σημασία έχει, αρκετά γκολ σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο ήταν 30 λεπτά τα ημίχρονο, και μάλιστα στο τελευταίο δεκάλεπτο και ο προπονητής της Δόξας, ο Σπύρος Κουτσογιάννης, ήταν αυτός ο οποίος συμμετείχε στο παιχνίδι. Και ένα θέμα το οποίο καίει βέβαια τώρα είναι το γηπεδικό, γιατί θα γίνει την επόμενη μέρα, αφού το γήπεδο του νέου συντεροχωρίου δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, εμείς πάμε καταρχήν να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή της Δόξας νέου συντεροχωρίου, του Σπύρου Κουτσογιάννη.
1: Το νέο συντηροχωρείο όμως επανήλθε στους τίτλους, ένα άκρος ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που κρίθηκε την τελευταία αγωνιστική. Έτσι. Τρεις ομάδες μέχρι τέλους, δύο από αυτές πήγαν και στο τελικό κυπέλλου, την τελευταία αγωνιστική.
2: Η αλήθεια είναι ότι όλα τα πρωτάθληματα είναι ανταγωνιστικά, και πέρσι με τον Ιωάννη και τις δύο πρώτες φορές του συντηροχώρου, όλα τα πρώτα. Το καλό είναι ότι ευτυχώς δεν ξεφύγαμε και είχε ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, γιατί αλλιώς θα ήταν λίγο κουραστικό.
1: Είστε πολύ μπροστά, αυτό το ρωτούσα. Και στο τέλος είχατε κάποιες απρόσμενες, αν το πω έτσι, είδες.
2: Δεν είναι απρόσμενες. Η αλήθεια είναι ότι πάντα μετά τις πολύ μεγάλες διακοπές που γίνονται εδώ λόγω των φοιτητών, το συντηροχώρο πάντα έχει και έχει κοιλιά. Αυτό έγινε και φέτος. Και απλά επειδή τα μάτια ήταν τρία συνεχόμενα, Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη, φάνηκε πολύ έντονο. Εντάξει, ευτυχώς είχαμε χρόνο μετά, επανήλθαμε και καταφέραμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου σε αυτά τα παιδιά, γιατί είναι από την πρώτη αγωνιστική πρώτη. Δεν υπήρξαν ποτέ δεύτερη έτσι φέτος. Και είναι πολύ δύσκολο, γιατί κυνηγάνε όλες οι ομάδες. Με τον πρώτο ξέρουμε ότι πάντα παίζουν πιο δυνατά. Και όντως ήταν πολύ δύσκολο, υπήρχε πίεση. Ο πιο μεγάλος, αν ξέρω, στο Λεφίδι του Τραγανίδη που ήρθαν στην πορεία είναι το 2004, άρα είναι πολύ μικρός ο μέσος όρος ηλικίας. Και από την άλλη, θέλω να ευχαριστήσω ειδικά τέσσερα παιδιά που φεύγουν, το Βιτόρο, το Μανώλη, το Σκουτελιά, τον Πέτρο, το Χατζηπροδοδωρίδη, το Στράτο και τον Μπερμπερίδη, το Σοκράτη. Στους πρωταθλητές της καρδιάς μου, έτσι θα τους χαρακτηρίσω, τους έχω τέσσερα χρόνια, συγκινήθηκα κιόλας. Και είναι η τελευταία τους χρονιά και τους αποχαιρετάμε
1: με τον καλύτερο,
2: τρόπο πραγματικά.
1: Τώρα, γάμα εθνική, άλλη. Ποια χρόνια κατευθύνεις στην ομάδα, ποια χρόνια θα είσαι ομάδα, συνεχόμενη.
2: Από το 19, έτσι να μην το 19. Νομίζω η 7, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τώρα έχετε διαφορετικές συνθήκες στην γάμα εθνική, γιατί ήταν και ο κορονοϊός, έτσι, εκείνες τις εποχές. Ένας όμιλος πιο μικρός, αυτό βολεύει τις ομάδες, τώρα από τις μικρές ομάδες από χωριά, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν πρώτα απ' όλα και να είναι κάπως ανταγωνιστικές.
2: Όχι καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε η ΕΠΟ να ακούει πολύ περισσότερο τι γίνεται, για να καταλάβει ότι το περιφερειακό πρωτάθλημα που ήταν παλιά, όταν παίζαμε και εμείς μικροί, ότι πρέπει να επανέλθει, γιατί τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδος έχουν αλλάξει. Δεν γίνεται μια ομάδα με 300, ένα χωριό με 300 κατοίκους να ανταπεξέλθει στα έξοδα που είχε ο Πανθρακικός φέτος. Είναι αδύνατο. Εκτό συντροφόρου, κάποια ομάδα στο χωριό μας δεν μπορεί να το κάνει και άλλες ομάδες. Και όσες το κάνουν, θα δείτε ότι το κάνουν για ένα χρόνο και εξαφανίζονται. Πού είναι η αμμουδιά? Δεν γίνεται. Το καλό είναι ότι λίγο συμμαζεύονται τα έξοδα, λίγο, αν καταφέρουν να συμμαζέψουν και λίγο τις διατησίες, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε στα έξοδα η διοίκηση κυρίως.
1: Η λογική που θα ακολουθήσει η ομάδα είναι ακριβώς η ίδια.
2: Εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βγούμε στη λογική που ο Αθραϊκός το Δεκέμβριο φέρνει 12 παίκτες και το παίρνω. Δεν μπορώ με αυτά τα λεφτά, με πιο πολλά μπορώ. Όχι. Το συντηροχώριο δυστυχώς θα πάει στα πιτσιρίκια σε παιδιά που θέλουν να διακριθούν. Τι καλύτερο να διακριθεί στο συντηροχώριο και να είσαι β' ανοιχτή στον Παθραϊκό, έχει καλύτερο πράγμα. Αυτό θα είναι. Εκεί ποντάρουμε. Ο νομός έχει νέα παιδιά. Θεωρώ ότι σε τρεξίματα στα χειδίναμε δεν έχουμε φοβηθεί με κανένα. Τώρα η εμπειρία δυστυχώς θα τα αποκτήσουμε μέσα από τα παιχνίδια.
1: Και για άλλη μια χρονιά πρόβλημα με τις εγκαταστάσεις όπως όλο τον νομό. Εκεί το σκέφτεστε από τώρα, γιατί αλλιώς είναι να παίξει την έδρα σου και αλλιώς αλλαγή.
2: Εντάξει, πάρα πολύ μεγάλο το πλήγμα αυτό. Αν δηλαδή δεν μπορούμε να παίξουμε εδώ πέρα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο. Μακάρι να μπορούν οι φορείς να στήσουν μια εξέδρα. Δεν είναι δύσκολο να γίνει ένα μονόδρομο εδώ και να γίνει μια κερκίδα. Φτάνει να υπάρχει θέληση, αλλά δεν το βλέπω. Δυστυχώς δεν ξέρω αν ισχύσει αυτό που θα παίξει το ροχό, δεν γνωρίζω.
1: Είναι και ένα κίνητρο ότι του χρόνου θα υπάρχουν πάλι μεγάλα ονόματα στο πλήρωμα. Το Ξαδράμα, Ξάνθη Καβάλα, δηλαδή ομάδε που μάλλον θα εκλεγεί.
2: Δεν το συζητώ. Ιστορική τώρα το Σιδηροχώρι να έρχεται εδώ να παίζει σκόντα. Ο ΑΟΚ δεν το συζητάμε. Η Δράμα, η Καβάλα. Αυτό α το κοιτάξουν αυτά τα παιδιά εδώ. Να δουλέψουν, να δουλέψουν και μόνοι τους, μόνο με την ομάδα τους, όλο το καλοκαίρι έχουν τον αστόν και να μπορέσουν να τα απολαύσουν.
0: Αυτά από τον προπονητή της ΑΟΚ Ξάνθης Σιδηροχώρη, ο Θόδωρος Λεπής, ο οποίος επανήλθε στην ενεργό δράση, σήκωσε το κύπελο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον πρόεδρο της ομάδας, τον Φίλιππο Τσορκουδή.
1: Πρόεδρε, ημέρα χαράς, ημέρα δικαίωσης για την ομάδα και για τη διοίκηση η σημερινή.
3: Εννοείται ότι είναι ημέρα χαράς και ημέρα δικαίωσης για αυτή την ομάδα, για αυτά τα παλικάρια, για αυτό τον κόουτς. Για τους ποδοσφαιριστές αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια θέλω να δώσω ακόμα επίσης και στο Δέλτα Σίγμα, στους δικούς μου ανθρώπους που είναι οι αφανείς ήρωες ουσιαστικά της υπόθεσης, όπως επίσης και στις οικογένειές μας και στις οικογένειες των παιδιών που μας ανέχονται και μας δέχονται όλο τον χρόνο σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε μέσα στο γήπεδο.
1: Τελικά, τι είναι καλύτερο, να παίρνεις το πρωτάθλημα στο νήμα ή να το παίρνεις αέρα κερδίζοντας με 10 πόντους διαφορά?
3: Εγώ είμαι πάντα υπέρ του suspense, πάντα είμαι στο νήμα, ούτως ώστε.
1: Πολύ ανταγωνισμό φέτος.
3: Βέβαια, είναι.
1: Πολύ καλές ομάδες.
3: Εδώ μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι οι ομάδες είχε πολύ καλές δυνατές ομάδες, εισάξιες. Και γι' αυτό δίνει μεγάλη σημασία αυτή η απόκτηση αυτού του πρωταθλήματος από εμάς. Δηλαδή, δεν το πήραμε ουσιαστικά με εύκολο τρόπο, ασχέτως άμα από την αρχή προηγηθήκαμε, ήμασταν 9 βαθμούς διαφορά. Καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος ήμασταν πάντα στην πρώτη θέση. Αλλά είχαμε καλό ανταγωνισμό. Υπήρχε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο.
0: Αυτά από τον πρόεδρο της ομάδας. Απρέπει να τον ακούσουμε να μας μιλά και για το γηπεδικό που είναι το μεγάλο πρόβλημα και από ό,τι βλέπω δεν μας παίρνει και ο χρόνος για κάτι περισσότερο. Την απονομία έκανε ο πρόεδρος της Επιστράγης, ο Μάνος Γαβριλίδης. Δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε τις δηλώσεις και των δύο. Θα τα πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, ο Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας, ξεχάσαμε να πούμε στην αρχή, στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.
3: Φεύγουν οι πρώσοι μηχανοί, σαλπάρει το πλοίο. Φεύγει το αεροπλάνο, έχει τελειά και αντίο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

0: Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ακατάλληλο για κατανάλωση έχει κρυθεί το νερό σε 3 χωριά του Νοτιού Πηλίου από τις 29 Μαΐου και οι αρχές αναζητούν την πηγή του προβλήματος. Τα τρακτέρ στους δρόμους βγάζουν σήμερα οι αγρότες στη Θεσσαλία. Συγκέντρωση στο λιμάνι της Μυτιλίνης πραγματοποιούν σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς θλίψη επικρατεί για τη δολοφονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα από το σύζυγό της την ώρα που τα παιδιά τους κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονταν συχνά καυγάδες, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορήγησε ο καθομολογίαν δράστης κάποια ουσία στα δύο παιδιά για να μην ακούσουν τις φωνές της μητέρας τους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί μάλιστα στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο 49χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Στον κατηγορούμενο αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Από λεπτό σε λεπτό, βγήκε καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Αναμένεται να περάσει την πόρτα των δικαστηρίων ο καθομολογίαν, ο 49χρονος καθομολογίαν γυναικοκτόνος που προχώρησε σε αυτή τη φυγερή άγρια δολοφονία της σύζυγου του μες τα ξημερώματα. Ακούσαμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, είναι μια ιστορία που έχει συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο αλλά και εδώ την τοπική κοινωνία και έχει μια ακόμα μεγαλύτερη τραγική διάσταση στο γεγονός ότι στο ίδιο σπίτι βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά, δύο κοριτσάκια ηλικίας 10 και 6 ετών, τα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ξύπνησαν. Έχουν προχωρήσει σε αιματολογικές εξετάσεις από το νοσοκομείο για να δουν αν τους έχει χορηγηθεί κάποιο ηρεμιστικό ή κάτι άλλο και τον λόγο που δεν ξύπνησαν.
0: Και Κώστα, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η αστυνομία κλήθηκε από τους γείτονες, από τις φωνές και από τις κραυγές.
1: Τους γείτονες τα ξημερώματα έφτασε σε 5 λεπτά, ωστόσο ακόμα και αυτά τα 5 λεπτά ήταν αργά και θέλω να σου πω ότι είναι ακόμα και τα έμπειρα στελέχη της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα σοκαρισμένα από το θέαμα που αντίκρισαν, Δίκη. Ήταν κατακρουργημένη κυριολεκτικά η γυναίκα. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι βρίσκονταν σε μια αμυντική θέση, κάτι που φαίνεται ότι θα υποστηρίξει και ενώπιον των ακριτικών αρχών, όταν και θα απολογηθεί ύστερα το πιθανότερο μετά από 3 ημέρες. Αυτά είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Θα δούμε τι θα πει και ο δικηγόρος του σε λίγη ώρα από τώρα, όταν θα προσέλθει ενώπιον των συγκελικών αρχών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε βέβαια πως η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου σήμερα και εκτιμάται μάλιστα ότι θα ρίξει και περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του στο Sky, με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης, είπε πως το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τετράμινο μάλιστα, υπήρξαν 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Ας τον ακούσουμε.
2: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
3: Για ενδοοικογενειακή βία.
2: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850 συλλήψεις.
2: Ναι, και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Να παραμείνουμε εμείς δυστυχώς σε αυτό το θέμα, καθώς όπως ακούσαμε και από τον κύριο Χρυσοχοΐδη, είχαμε 3.850 συλλήψεις, ενώ 6.500 ήταν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη φυλακή κατέληξαν κάποιοι εκατοντάδες. Εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τη δικηγόρο Πέννη Κονιτσιώτη Ρίζου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Κονιτσιώτη.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται τελικά, κυρία Κονιτσιώτη. τι γίνεται, κυρία Κονιτσιώτη, με αυτές τις υποθέσεις τελικά? Βλέπουμε γυναίκες θύματα στα χέρια των σύζυγων τους. Ποια είναι η νομική μεταχείριση αυτών των υποθέσεων? Δεν υπάρχει ο νομικός όρος γυναικοκτονία, έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι?
4: Πράγματι, στην Ελλάδα, στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, δεν υπάρχει αυτοτελές αδίκημα γυναικοκτονίας, που δεν είναι σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά ανήκει στο πλαίσιο του ποινικού κώδικα, γιατί όταν μιλάμε για ανθρωποκτονία, εκδόρου που είναι. Στις κοινές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι το νομοθετικό μας πλαίσιο έχει ενισχυθεί αρκετά, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι η διεθνής, πώς να το πω, σημαντικότερη σύμβαση που αφορά την ενδοκογενειακή βία και την έμφυλη βία και την επίπεδο πρόληψης και αποστολής, την οποία έχει ενσωματώσει και η χώρα μας. Και από τότε, από το 18 που την ενσωμάτωσε, έχει λάβει διάφορα μέτρα τα τελευταία χρόνια, με τελευταία από τις αρχές του 26 και 25, τροποποίηση του νόμου, όπου διευρύνθηκαν ζητήματα της ενδοκογενειακής βίας, κάπως εξειδικεύτηκαν και έχουμε περισσότερες, να το πω, ενασχολήσεις και δικαστικές και προληπτικές και τα αστυνομικά τμήματα και έχουμε και πλέον δομές και έχουμε και άλλους μορφές προστασίας άμεσης των θυμάτων από πιθανές ή υποπτές ή κατόπιν καταγγελίες πράξεις τέτοιου είδους.
0: Δηλαδή θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα νομικό όπλο στα χέρια των γυναικών για να προστατευθούν αν βρίσκονται σε μια τέτοια...
4: Αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να το ξέρουν οι γυναίκες. Βέβαια αυτό που πρέπει να επισημάνω κιόλας είναι ότι είναι δύσκολο να γίνει όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε ένα καθεστώς τέτοιο, ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον βίας, η οποία δεν είναι ξαφνική αυτή η βία. Αυτό θέλω να το επισημάνω. Έχει πάρα πολλά σημάδια, ενώ η ακραία βία, όπως είναι η ανθρωποκτονία, έχουν προηγηθεί πολλά στάδια αυτή, τα οποία ήταν αντιληπτά και στο ίδιο το θύμα φυσικά, σε πάρα πολύ προγενέστερο στάδιο, αλλά και στους γύρω μας. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό και το χαρακτηρίζω σαν μια κοινωνική αποτυχία αυτό το γεγονός. Κάθε ανθρωποκτονία, κάθε γυναικοκτονία είναι μια κοινωνική αποτυχία, γιατί και τόσα σημάδια σε προγενέστερο βαθμό και σε προγενέστερο χρόνο, που μπορούσαν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν και να προβλεφθούν και να μην φτάσουμε σε αυτό το έσχατο, το μη περαιτέρω, αυτό που δεν αναστρέφεται, δηλαδή που είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Και ειδικά όταν εμπλέκονται, υπάρχουν και παιδιά σε μια οικογένεια, που αυτά τα παιδιά μια ζωή στιγματίζονται και περνάνε και βιώνουν όλο αυτό το φάσμα και της κακοποίησης εντός της οικογένειας και την απώλεια του γονέα, που είναι ό,τι πιο σημαντικό, ειδικά σε μια ευαίσθητη ηλικία. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω, ότι αυτή τη στιγμή εκεί που πρέπει να δοθεί έμφαση από όλες τις γυναίκες είναι ότι να μιλάνε. Σε ένα προληπτικό στάδιο ακόμα υπάρχουν και διάφορα προγράμματα ψυχοεκπαιδευτικά, όπως η Women Alliance, στην οποία συμμετέχω και είμαι μέλος, που ασχολείται με την έμφυλη βία και με την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Έχει διάφορα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, για παράδειγμα, καθ' ό,τι διάρκεια του έτους. Και άλλοι φορείς να μιλάμε, να επικοινωνούν. Πλέον έχουμε από πέρσι τους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, όταν αφορά μιλήτους, φαρμακοποιούς, που αυτοί πλέον μόλις αντιληφθούν ένα περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, πρέπει και οφείλουν άμεσα να το καταγγείλουν και με το ακαταδίωκτο, δηλαδή χωρίς να έχουν ήδη συνέπειες για την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από όλη την κοινωνία σε αυτά τα φαινόμενα. Οι γείτονες, όταν ακούν τέτοιου είδους γεγονότα, δηλαδή αναφέρθηκε τώρα με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονό, υπήρξε μια γειτόνισσα που άκουσε κάτι. Πρέπει να ασχολούνται. Δεν μπορεί μόνο αυτή να άκουσε. Όταν αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται ξαφνικά, γίνεται επί χρόνια, γίνεται μακρόχρονικο διάστημα.
0: Εννοείται τους καυγάδες, αν ακούμε.
4: Τις παπαρίες, τις φωνές, όλα αυτά είναι σημάδια. Για να μπορεί να κάνει και μια αξιολόγηση, πρέπει δηλαδή ο γείτονας ακόμα ή κάποιος από το συγγενικό περιβάλλον ή ένας φίλος ή οποιοδήποτε. Γιατί συνήθως τα θύματα της οικογενειακής βίας, η αλήθεια είναι ότι από τους δράστες αποξενώνονται κοινωνικά. Για να υπάρχει αυτός ο έλεγχος και η εξουσία πάνω στο θύμα, ο δράστης συνήθως αποξενώνει και κοινωνικά και οικονομικά και φυσικά ψυχολογικά καταρακώνει το θύμα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, άρα είναι δύσκολο λοιπόν να γίνει αντιληπτό τον περίγυρο. Όμως κάπου υπάρχουν κάποιες φωνές, υπάρχουν κάποια περιστατικά βίας. Αυτά όλα είναι σημάδια που δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν αδιάφορο πλέον.
0: Ναι.
4: Είναι υποχρέωση της κοινωνίας, γιατί το ίδιο το θύμα είναι δύσκολο να προστατευτεί όταν ζει σε ένα καθεστώς φόβου και βίας. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το θύμα γιατί δεν πήγε γέρος. Μπορεί να μην μπορεί, να μην είναι ανήμπορο. Ο περίγυρος έχει μια υποχρέωση να το φέρει στην επιφάνεια. Τότε λοιπόν οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές μπορούν να κάνουν μια αξιολόγηση κινδύνου, το risk assessment που λέμε.
0: Μάλιστα.
4: Και να δούμε εκεί τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να απομακρυνθεί ο δράστης, να πάει το θύμα με τα παιδιά σε μια δομή
0: και να ακολουθεί.
4: Να προλάβουμε τα
0: χειρότερα. Έτσι ακριβώς. Κυρία Κονιτσιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στο άλλο θέμα, στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Και Κώστα, η εισαγγελέας έχει αναπτύξει την πρόταση επί των ενστάσεων στην παράσταση υποστήριξης κατηγορίας.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Και συγκεκριμένα η εισαγγελέας της έδρας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων ζήτησε να γίνει δεκτή η δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων των δραματιών ως προς τα βασικά αδικήματα, δηλαδή της επικίνδυνης παρέβασης μέσα σε σταθερές τροχές με συνέπεια μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά και τις βαριές σωματικές βλάβες επ' αυτού, που είναι τα βασικά αδικήματα. Όμως ζήτησε, πρότεινε να απορριφθεί η παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας συγγενών και τραυματιών όσον αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, είναι για τους τρεις κατηγορούμενους οι οποίοι συνδέονται με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Δεν είναι άμεσα ζημιοθέντες, δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, υποστήριξε η εισαγγελέα στην πρότασή της. Ήδη υπάρχει αντίλογος γι' αυτό. Ακόμη, η εισαγγελέα ζήτησε να γίνει δεκτή η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, θεωρώντας ότι είναι ζήτημα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, υπόθεση. Γι' αυτό και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κατ' εξαίρεση δικαίωμα να εκπροσωπούν έτσι τον κοινωνικό σύνολο. Ζήτησε να απορριφθεί η υποστήριξη της κατηγορίας της Ένωσης Τεχνικών Έλξης, γιατί λέει ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, και να απορριφθεί του ελληνικού δημοσίου, όπως είπε, η παράσταση της υποστήριξης κατηγορίας, αόριστη επίκληση περί ύπαρξης περιουσιακής ζημίας. Ήδη είχαμε την καταγραφή κάποιων αντιδράσεων, συγκεκριμένα δύο συνήγοροι συγγενών θυμάτων είπαν ότι η αιτιώδη συνάφεια όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος είναι ζήτημα της ακροματικής διαδικασίας και πρέπει να εξελιχθεί στην εξέλιξη της δίκης. Είχαμε και μια αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Σκαρύπα για την παράσταση του δημοσίου, ότι είπε ότι πρόκειται για εγκλήματα στα οποία το δημόσιο είναι συναυτουργός και ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο κρατικό έγκλημα και ότι οι συγγενείς των θυμάτων μέσω των συνηγόρων τους θα παλέψουν για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για κάποιους από τους κατηγορούμενους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενώ εκπροσωπώντας την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, ο κ. Μαντάς, ενισχύοντας την πρόταση της εισαγγελέα, είπε ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εκδώσει πράξη που χαρακτηρίζει τέτοια την υπόθεση και παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα. Είχαμε και κάποια ένταση λίγο πριν τη διακοπή, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι είναι βαρύτατη προσβολή αυτή η εικόνα των εδράνων των κατηγορουμένων που είναι άδεια, είναι ακραία περιφρόνηση όπως τη χαρακτήρισε, καθώς είναι μόνο τρεις παρόντες εκ των 36 κατηγορουμένων, και γι' αυτό είπε ότι θα ζητήσει το δικαστήριο να επιβάλλει την παρουσία τους εκεί. Υπήρχε μια μικροένταση από την αντίδραση ενός συνηγόρου υπεράσπισης και την αντίδραση των συγγενών, που σήμερα είναι αλήθεια ότι έχει και πολλούς συγγενείς και ακροατήριο στην κύρια αίθουσα, καθώς ζητήθηκε από την αρχή και έγινε δεκτό. Όσοι από το ακροατήριο είναι στην αίθουσα, τη δεύτερη αίθουσα που είναι με γιγαντοοθόνη, να μπουν στην κανονική αίθουσα, γιατί υπάρχουν άδειες θέσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς έχουμε σε τρία χωριά του Νοτίου Πηλίου το νερό έχει κρυφθεί ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι αρχές μάλιστα αναζητούν την πηγή του προβλήματος και σήμερα μάλιστα θα έχουν στα χέρια τους και τις δεύτερες αναλύσεις για το νερό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, έχουμε κάτι νεότερο?
6: Εγώ δεν ξέρω κάτι νεότερο, δεν ξέρω για τις δεύτερες αναλύσεις, σήμερα τις περίμεναν. Για την ώρα πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι στις περιοχές αυτές, δηλαδή Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, έχουν ζητήσει να μην καταναλώνεται το νερό, διότι εντοπίστηκε μέσα στο νερό μια ουσία η οποία προκύπτει από την ένωση οργανικών ενώσεων μαζί με την χλωρίωση, που όταν αυτή είναι σε αυξημένες τιμές μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην υγεία. Και γι' αυτό το λόγο ο Δήμος είπε ότι το νερό είναι κατάλληλο για πόση και μοιράζει νερό εμφιολωμένο στους κατοίκους, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς, αν και δεν θέλησαν να μιλήσουν δημόσια, είπαν ότι γενικά χρησιμοποιούν νερό εμφιαλωμένο, διότι ποτέ δεν είναι σίγουροι για το τι ακριβώς συμβαίνει, επειδή από το ίδιο ακριβώς νερό που έρχεται από το Παναγιώτικο και φυσικά χλωριώνεται, παίρνουν και άλλοι οικισμοί. Δεν ξέρω αν παρατηρήθηκαν μόνο εκεί, ίσως σήμερα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η αντιπολίτευση που δείχνει να είναι προβληματισμένη γύρω από αυτό φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητά απαντήσεις για το τι συμβαίνει και για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο, διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής και άλλες φορές είχε κριθεί ακατάλληλο, όχι όμως ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς στους δρόμους έβγαλαν σήμερα τα τρακτέρ τους, στα Φάρσαλα, διαμαρτυρώμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το απόγευμα, μάλιστα, ακολουθούν οι αγρότες στο Πλατίκαμπο και τον Τύρναβο, οι οποίοι ενώνουν τη φωνή τους με τους αγρότες των Φαρσάλων για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και παραμένουν άλυτα, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν. Να πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τουλάχιστον οι αγρότες βρήκαν το δικό τους τρόπο να ξαναβγάλουν τα τρακτέρ για να ευχηθούν καλό καλοκαίρι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις 10.30 το πρωί συγκεντρώθηκαν τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία των Φαρσάλων και θα παραμείνουν εκεί μέχρι και αύριο, θα μείνουν δηλαδή για μία ημέρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας βεβαίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν, τα οποία είναι πολλά. Και άλυτα, την ίδια στιγμή δηλαδή βεβαίως που μιλάμε, οι αγρότες περιμένουν να δουν το χρώμα του χρήματος από τους επιδοτείς που δικαιούνται. Υπάρχουν όμως ζητήματα με το monitoring, τον έλεγχο με τον δορυφόρο. Δεν βεβαίως εμπιστεύονται πλέον υπάρχει ένα χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της νέας πολιτικής ηγεσίας, με την οποία συναντήθηκε η Νοτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομολάρισσας και δεν έλαβε επί της ουσίας απαντήσεις για τα όσα έχουν τεθεί. Υπάρχουν υποσχέσεις που είχαν δοθεί από τις κινητοποιήσεις, τις πολυήμερες κινητοποιήσεις που διήρκησαν σχεδόν 2 μήνες, οι οποίες δεν έχουν γίνει, παραμένουν κενό γράμμα επί του παρόντος και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα και επιτείνουν το πρόβλημα της ρευστότητας που υπάρχει στο Θεσσαλικό κάμπο. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Οι αγρότες δεν έχουν χρήματα για να προμηθευτούν τα εφόδια. Οι εκπρόσωποι των εταιριών φυτοφαρμάκων δύσκολα δίνουν επιπίστωση. Δεν γνωρίζουν βεβαίως οι αγρότες αν θα πάρουν και πότε θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Καλούνται σε άλλες περιπτώσεις να επιστρέψουν όσα χρεωστήτω καταβληθούν τα ποσά από επιδοτήσεις περασμένων ετών. Και υπάρχει γενικότερα ένα άσχημο κλίμα, το οποίο οδήγησε βεβαίως τους αγρότες να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους σε μια περίοδο που η αγροτική δραστηριότητα βρίσκεται στην κόρυφωσή της στο Ζενίθ. Έχουν ήδη σπαρθεί οι αρινές καλλιέργειες, έχουν αρχίσει να γίνονται οι αλωνισμοί στα πρώτα σιτάρια αλλά και στο Βίκο, στα Ψυχανθή και ακολουθεί βεβαίως και η βαμβακοκαλλιέργεια και όχι μόνο αυτά τα καλαμπόκια βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και η ερδευτική περίοδος. Mm-hmm. Είναι περίοδος αιχμής. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, οι αγρότες δηλώνουν διατεθειμένοι και μέσα στο καλοκαίρι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις σε περίπτωση βεβαίως που δουν ότι παραμείνουν κενό γράμμα οι υποσχέσεις που έχουν λάβει και οι δεσμεύσεις και από το Υπουργείο αλλά και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού, τουλάχιστον υπήρχαν είναι δεσμεύσεις και για το αγροτικό ρεύμα, για το οποίο δεν βλέπουν τουλάχιστον να υπάρχει κάτι αντίστοιχο στους λογαριασμούς τους. Γίνονται και διαφορετικές χρώσεις στον ίδιο λογαριασμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα και από τα Φάρσαλα ο αντιπρόεδρος της Νοτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Αληφτήρας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, προβλήματα και εκκρεμότητες βεβαίως και από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία δημιουργούν και επιτείνουν έτσι αυτό το άσχημο κλίμα και γι' αυτό και οι αγρότες στον Πλατίκα από τις 5.30 ώρα το απόγευμα και στον Τέρνα βγάζουν και αυτοί τα δικά τους τρακτέρ, προχωρώντας αυτή την κινητοποίηση και προειδοποιώντας βεβαίως ότι οι κινητοποίησεις αυτές θα συνεχιστούν σε περίπτωση που δεν υπάρξουν συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα που θα τα δουν και στις τσέπες τους οι αγρότες εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε εμείς στην Λέσβο, όπου στο λιμάνι της Μυτιλίνης έχουν συγκεντρωθεί σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες μετά το κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων με έτοιμα τη λήψη των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των συνοπειών του αφθόδους πυρετού. Την κινητοποίηση παρακολουθεί η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, έξω από το λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες και κτηνοτρόφοι Να πω ότι υπάρχει κάλεσμα και από την ΑΒΔΗ και από το Εργατικό Κέντρο με 3 ώρες στάση εργασίας για να διευκολύνουν εργαζόμενους να συμμετέχουν και να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους. Είναι μικρή η συμμετοχή των κτηνοτρόφων, θα πρέπει να σου πω. Όπως μας έλεγε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, έχουν κάνει περιοδεία στα χωριά στις μέρες αυτές, όπου καταγράφεται η απογοήτευση των αγροτών και ποιο είναι το αίτημά τους. Ναι, μεν ακούνε ένα πλαίσιο μέτρων από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ωστόσο αυτά τα μέτρα αργούν, δεν έρχονται. Και γιατί το λέμε αυτό? Από τη μία, το Υπουργείο λέει ότι για τη Λέσβο ελήφθησαν αποφάσεις και προχωρούν οι διαδικασίες πολύ γρηγορότερα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως το γεγονός ότι το Πάσχα, που ήταν οι ημέρες που θα έμπαιναν χρήματα στα σπίτια των αγροτών για τα οποία θα τους κράταγαν μέχρι και με το τέλος του χρόνου, δεν πήραν φράγκο. Εντοπίστηκε αυτό δυσπηρετός λίγο πριν από το Πάσχα, μπήκε σε καραντίνα το νησί, δεν έδωσαν αρνιά, δεν πήραν χρήματα από το γάλα, δεν πήραν επιδοτήσεις όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, ζουν με δανεικά. Αυτό είναι που λένε οι αγρότες εδώ και δεν έχουν πια διέξοδο. Ναι, μεν κατανοούν αυτά που λέει το Υπουργείο, ότι δρομολογούνται και θα γίνουν αυτά μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν έχουν όμως χρόνο να περιμένουν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που μας επεσήμαναν είναι ότι ακόμη και αυτά που εξαγγέλθηκαν ότι θα ανασταλούν οι φορολογικές τους υποχρεώσεις προς την εφορία, ταμεία κτλ. Ναι, μεν είναι γραμμένα στα χαρτιά, όμως οι ειδοποιήσεις συνεχίζουν να τους έρχονται. Δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό. Είναι απογοητευμένοι. Αναφέρουν οι άνθρωποι που τους φανατώθηκαν τα κοπάδια ότι άλλος πήρε, άλλος δεν έχει πάρει ακόμη την αποζημίωση, αλλά είναι απογοητευμένοι, δεν θα μπορέσουν να ξανακάνουν τα κοπάδια τους και δεν θα μείνουν οι άνθρωποι στην ύπαιθρο. Θέλουν να τους βοηθήσει η πολιτεία, θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται στον κτηνοτροφικό τομέα. Και εμείς βέβαια θέλουμε όλο το νησί, καθώς αυτό είναι το 80% του ΑΕΠ ακριβώς. Του νησιού,
0: Βίκη. Μυρσίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στην ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς από τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν αντιδράσεις στην απόφαση για την απαγόρευση της μετακίνησης των κοπαδιών τους, λόγω του ότι παρατείνονται τα μέτρα βιοασφάλειας εκεί, λόγω της ευλογιάς. Μάκη.
9: Ακριβώς, και μάλιστα εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους που μετακινούνται. Και είναι πάρα πολλοί. Είναι δεκάδες οι κτηνοτρόφοι και χιλιάδες τα οικοπρόβατα, τα οποία φυσικά έρχονταν κάθε καλοκαίρι. Τέτοια εποχή ήδη από τον Μάιο ερχόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους, ιδιαίτερα όταν, γιατί περισσότερο αυτοί ήταν από την Θεσσαλία, από τη Λάρισα, όπου εκεί, όπως είναι γνωστό, έχουμε κρούσματα καραντίνας και κρούσματα, συγγνώμη, της ευλογίας και είναι σε καραντίνα. Και εδώ θα πρέπει να επισημανθεί είναι το ότι τουλάχιστον στην περιοχή των Γλεβενών, εκεί που είναι το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, είναι περίπου 50.000 πρόβατα τα οποία έρχονται κάθε χρόνο. Πάνω από 100 μετακινούμενους κτηνοτρόφους, όπως είπαμε, από την πλευρά της Λάρισας, και όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε, παραμένουν σε ένα αδιέξοδο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί φρόντιζαν κάθε καλοκαίρι να έρθουν στα βουνά. Να πούμε ότι έγινε μια σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή στην περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας, μια τεταμένη έτσι ένταση. Εκφράστηκε μάλιστα από την πλευρά της περιφέρειας Αττικής Μακεδονίας να υπάρξουν προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει η μετακίνηση των κοπαδιών αυτών, τηρώντας όλα τα μέτρα διασφάλειας. Όμως ήρθε την ίδια ακριβώς μια νέα οδηγία, όπου ουσιαστικά δεν δίνει κανένα πλέον περιθώριο για τις μετακινήσεις αγροπροβάτων από περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμών λόγω της ευλογιάς. Φυσικά, μάλιστα. Και από την άλλη, έχουμε και το θέμα από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης, όπου είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό κρούσμα ευλογιάς και παρατείνεται μάλιστα από τα τέλη Ιουνίου που ήταν ως τα τέλη Αυγούστου αυτή η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, και καταλαβαίνετε και εδώ δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα για τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, όπου από χθες έχουν φτάσει και διασωθεί πάνω από 200 μετανάστες. Σύνδεση με την ΑΡΤ Χανίων και την Καταρίνα Πολύζου. Καταρίνα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Χθες είχαμε 6 λέμβους με συνολικά 198 μετανάστες από τα Χανιά μέχρι την Ιεράπετρα. Ήταν αλλεπάλληλες οι αυξήσεις, οι αφήξεις μεταναστών, λόγω των καλών καιρικών συνθήκων. Και σήμερα το πρωί είχαμε άλλη μια λέμβο, στην οποία έπρεπε 43 άτομα. Εντοπίστηκαν από ντρόν τη δύναμη Frontex 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάβρου. Τους περισυνέδεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Παραμένει μεγάλο ερωτηματικό σε ποιο σημείο του Ηρακλείου, του ομού Ηρακλείου, θα δημιουργηθεί η κλειστή προσωρινή δομή, αφού αντιδρούν όλες οι προτινόμενες περιοχές. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη και καλή εξέλιξη βρίσκονται οι μετατροπές στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, όπου επίσης θα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες.
0: Κατερίνα, έχουμε και μία δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του, στα σοβαρά τραύματά του, ένας 69χρονος εργάτης. Τραυματίστηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, Κατερίνα, έτσι δεν είναι?
10: Το απόγευμα μετά τις 5 ο άνθρωπος δούλευε η μέρα του Αγίου Πνεύματος μετά τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Μεγάλωσε η ηλικία. Αυτές είναι και οι επισημάνσεις τόσο του Σωματείου Οικοδόμων όσο και του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Πέφτοντας από σκάλα, υπέστη βαριές κρανιο κεφαλικές κακώσεις την ώρα που επιχειρούσε ηλεκτροσυγκόλυση. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έγινε προσπάθεια για να αναταχθεί. Όμως σήμερα το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Θα πρέπει να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Χανίων επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναδοθούν πώς ήταν ένας άνθρωπος 70 ετών να χρειάζεται να κάνει μεροκάματα για να ζήσει, αλλά και τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το εργατικό αυτό δυστύχημα. Mm-hmm. Ενώ ο κλάδος των οικοδόμων καλεί στην κλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Να παραμείνουμε εμείς στην Κρήτη, καθώς το πυραυλικό εξάρτημα που εντοπίστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο ήταν τελικά ακίνδυνο και το περισυνέλεξαν στελέχη του στρατού. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας. Ιάσον.
11: Καλό μεσημέρι. Ναι, δεν ήταν το πρώτο, είναι το δεύτερο ουσιαστικά μέσα στις 2 εβδομάδες που βρέθηκε στην περιοχή. Στις αχτές εδώ του νομού Λαστιχίου, το πρώτο ήταν στον Άγιο Αντώνιο, στις βόρειες αχτές του Δήμου Αγίου Νικολάου και το άλλο στα ανατολικά, στο Καλό Χωριό. Ωστόσο, υπήρξε έτσι μια αναστάτωση των κατοίκων της περιοχής, που το λουόμενο, εν πάση περιπτώσει. Από νωρίς η λιμενικό και η αστυνομία είχαν αποκλείσει την περιοχή. Το μεσημέρι ήρθε στελέχη του στρατού, όπου το προσυνέλεξαν. Διαπίστωσαν ότι ήταν ακίνδυνο μέρος αντιεροπορικού πυράβλου. Φαίνεται ότι έγιναν ασκήσεις τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή, οπότε το εξάρτημα αυτό ήταν αποτέλεσμα των ασκήσεων αυτών. Έγινε η πυροσυλλογή και όλα καλά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ενημέρωσαν τους εργαζόμενους στο Δήμο που συνέλεξαν πρώτοι, καθάρισαν την παραλία και προσυνέλεξαν το εξάρτημα. Άλλη φορά, με το που υπάρξει κάποιο τέτοιο αντικείμενο, να καλούν αμέσως τις αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Στον εισαγγελέα οδηγείται ένας 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με αεροβόλο ένα συγγενικό του πρόσωπο. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και, Νίκο, τελικά δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος βάλλοντας με αεροβόλο όπλο, έτσι δεν είναι?
12: Ακριβώς, Βίκη, καθώς μέσα στον Μάιο ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε συλληφθεί και πάλι, γιατί τότε είχε αναρτήσει στα social media βίντεο με τον γιο του μόλις 12 ετών να του έχει δώσει αεροβόλο με το οποίο πυροβολούσε ο πιτσιρικάς στον αέρα. Τότε οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στα ίχνη του μέσω της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τον είχαν συλλάβει, ωστόσο μετά τις εξηγήσεις που είχε δώσει αφέθηκε ελεύθερος. Όμως ο 36χρονος χθες φέρεται να επιτέθηκε με αεροβόλο όπλο εναντίον συγγενικού του προσώπου, προκαλώντας μάλιστα και ελαφρά τραύματα, καθώς φαίνεται οι βολίδες να βρήκαν τον στόχο τους, με αποτέλεσμα να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η ελληνική αστυνομία προκειμένου να τον εντοπίσουν. Έτσι λοιπόν, χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, κατάφεραν να τον βρουν και να τον συλλάβουν. Ωστόσο, δεν βρήκαν οι αστυνομικοί τα δύο όπλα πάνω του, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιήσει τα δύο αεροβόλα όπλα. Επίσης, οι αστυνομικοί συνδέουν την υπόθεση αυτή και με μια άλλη επίθεση, πάλι με αεροβόλα όπλα, που είχε γίνει στην ίδια περιοχή, όπου σημειώθηκε το χθεσινό περιστατικό, που τότε ένας άγνωστος άνδρας είχε βάλει με αεροβόλο όπλο εναντίον ενός σπιτιού, ενός κτηρίου, προκαλώντας φορές στην πρόσωψη του κτηρίου, αλλά και σε ένα όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο κάτω ακριβώς από το κτίριο αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και το σχεδιασμό της για την ενίσχυση του παιδιατρικού και νεογνωλογικού τμήματος παρουσίασε η διοίκηση του νοσοκομείου Κέρκυρας. Τις λεπτομέρειες τώρα για το θέμα θα μας δώσει ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυσης του νεογνωλογικού τμήματος του νοσοκομείου με στόχο τη λειτουργική ανάπτυξη μονάδας νεογνικής φροντίδας επίπεδου 2, δηλαδή ενδιάμεσης νοσηλείας. Όπως τονίζεται σε στοιχεία που δημοσιοποίησε η διοικήτρια του νοσοκομείου Μαντώ Αγγλεζοπούλου, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού η διοίκηση υλοποίησε σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της νεογνωλογικής φροντίδας, μεταξύ των οποίων πρόσληψη 2 επικουρικών παιδιάτρων και 2 επικουρικών μεών, συνεργασία με 3 αναισθησιολόγους με παροχή υπηρεσιών, εξειδίκευση ενός επιπλέον παιδιάτρου στην νεοχνολογία, εκπαίδευση 2 νοσηλευτών στην μονάδα νεοχνών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, υλοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και άλλα. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται σε πραγματικά κλινικά αποτελέσματα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου από τις αρχές του 2023 έως και το Μάιο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 37 διακομιδές νεοχνών, ενώ αποφεύθηκαν οι διακομιδές σε 29 νεοχνά με αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία σταθεροποιήθηκαν επιτυχώς και νοσηλεύτηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Είναι μια προσπάθεια έτσι ώστε οι διακομιδές διαφόρων τύπων ασθενών να σταματήσουν ή να περιοριστούν από το νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο είναι με δευτεροβάθμιο, καλύπτει όμως ένα νησιωτικό τουριστικό σύμπλεγμα και χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερη ενίσχυση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ.

Ποινικές ευθύνες τώρα προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεγκτη χωματερή που έχει δημιουργηθεί δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδεας στη Χαλκιδική, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασάνδρα και κοντά σε πευκόφυτη περιοχή, ερευνούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με εντολή τώρα προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα, όπως παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον και άλλα. Με την ίδια εισαγγελική εντολή, καλούνται να καταθέσουν σε πρώτη φάση, στο πλαίσιο της έρευνας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ενόψει μάλιστα της έναρξης της τουριστικής περίοδου, αλλά και της άφιξης χιλιάδων παραθεριστών στην περιοχή.

0: Να παραμείνουμε εμείς στην περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς για τις υποδομές στο λιμάνι της Ουρανούπολης Χαλκιδικής μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Τέλειος Βαλιάνος. Όπως είπε, αυτό το διάστημα εργάζονται προς την κατεύθυνση να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή. Ας τον ακούσουμε.
1: Έγινε η ανάκληση των δύο νόμων του κράτους, των δύο ΦΕΚ με τους οποίους χωροθετούνταν το παλιό λιμάνι και παραχωρούνταν στην άλλη νομαρχία. Και πλέον έχει εγκριθεί ένα καινούριο κονδύλιο για τις μελέτες από την αρχή αυτού του λιμανιού, όπου εκεί η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, όλοι οι χρήστες του λιμανιού έχουμε ήδη συσκεφθεί και έχουμε πει τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει να είναι αυτό το λιμάνι. Και εν μέσω σχολιών που έχει ο 4412 για τα δημόσια έργα σε αυτό το κράτος, προχωράει αυτή η διαδικασία για να πάμε σε ένα καινούριο έργο. Θέλω να αισιοδοξώ, παρόλα αυτά μέχρι το απλό ΜΑΤ που δεν ασχολείται και δεν τρίβεται καθημερινά όπως εμείς με τις διαδικασίες να δει ένα καινούριο έργο να ξεκινάει εκεί, θα περάσει πάλι αρκετός καιρός, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή, να διοδοτηθεί και τελικά να κατασκευαστεί σε έναν τόπο που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Ήμουνα μόλις προχθές την Παρασκευή στο Υπουργείο Ναυτιλίας εκ νέου, συζητώντας με το γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα των Λιμένων αρμόδιο για τα θέματα, τον κύριο Κυριαζόπουλο, οι οποίοι έχουν αναχείραση το έργο, δεν το αφήνουμε ποτέ. Είμαστε εκεί και πιέζουμε. Αν χρειαζόταν τεχνικά να πούμε κάτι, είμαστε στη διαδικασία όπου θα αναδειχτεί ο τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα δημοπρατήσει τη μελέτη, η οποία θα δώσει το τελικό έργο. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται το έργο. Έχει χρηματοδοτηθεί με 360.000 ευρώ η καινούρια μελέτη του έργου, ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και...
0: Να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναγνώστου, καταρχήν καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε λοιπόν ευχάριστα νέα για την Αλόνισο, καθώς έχουμε την ίδρυση αλλά και τη λειτουργία κέντρου υγείας στο νησί, έτσι δεν είναι? Ήταν ένα πάγιο αίτημα δικό σας αυτό?
2: Ναι, αυτό από την αρχή που ξεκίνησα, ναι.
0: Μιλήστε μας λίγο καταρχήν για τις κινήσεις τις οποίες κάνατε και αν τελικά έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το κέντρο υγείας, έχει στελεχωθεί?
2: Λοιπόν, όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει και η τουριστική κίνηση τώρα εδώ σε εμάς. Η ίδρυση και η λειτουργία του κέντρου υγείας στην Αλόνισο αποτελεί πραγματικά μια ιστορική εξέλιξη για το νησί μας. Για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας που πλέον γίνεται πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Από την πρώτη μέρα της ανάλυσης των καθηκόντων μου ως δήμαρχος, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην Αλόνισο. Το νησί σήμερα λειτουργεί, όπως ξέρετε, ένα πολυδύναμο υπερφυριακό ιατρείο Αλονίσου, με δομή με... Το νησί σήμερα λειτουργεί, όπως ξέρετε, ένα πολυδύναμο υπερφυριακό ιατρείο Αλονίσου,

0: Υγείας και τη λειτουργία. Ωστόσο όμως δόθηκε τελικά το πράσινο φως, ιδρύεται και λειτουργεί το κέντρο υγείας, μάλλον θα λέγαμε ιδρύθηκε το κέντρο υγείας. Λειτουργεί ωστόσο όμως, έχει γίνει η στελέχωσή του ή αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Τώρα, αυτό θα σας πω, θα σας εξηγήσω. Τι ακριβώς, σας αναφέρω το ιστορικό πώς έγινε και πώς ξεκίνησε και τι προσπάθησης έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτό για να λειτουργήσει σωστά έχει οπωσδήποτε και μεγάλες άλλες ανάγκες. Λοιπόν, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, γιατί ως Δήμαρχος νιώθω πραγματικά περήφανος που συνέβαλα σε μια τόσο σημαντική αλλαγή για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τη στήριξή του και τη συμβουλή του στην πρόθεσή του του ζητήματος του Κέντρου Υγείας Αλουνίσου, καθώς και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επίσης, αυτό σας λέω τώρα για αυτά το παρακάτω, τι ακριβώς γίνεται, γιατί ήταν κινήσεις, ας πούμε, συντονισμένες. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοικής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, για την παραχώρηση των ακινήτων που θα στηρίξουν ουσιαστικά τη στελέχωση της δομής.
0: Ναι.
1: Μας έδωσε δηλαδή το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής μετά από έτοιμά μας κάποια οικόπεδα τα οποία αυτά τα οικόπεδα ήταν αδιανέμητα, μας τα παραχώρησε ως προς την κρίση και έτσι με αυτό που θα γίνει δηλαδή θα μπορούμε εμείς να κάνουμε σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Να μπορούμε να φιλοξενούμε τους γιατρούς.
0: Τους γιατρούς, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και για το που θα μένουν οι γιατροί. Είναι κάτι το οποίο ήδη έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ωστόσο όμως τώρα θα λέγαμε, κύριε Αναγνώστου, για να κλείσουμε κιόλας με αυτό το τελευταίο, πότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για πλήρης λειτουργία του κέντρου υγείας? Η ανέβρεση ουσιαστικά και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπολείπονται θέλουν κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθούν και τα τελευταία.
1: Ναι, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω και την κυρία Ζέτα Μακρύ. Συγγνώμη που φεύγω λίγο από την ερώτησή σας, γιατί δεν θέλω να την ξεχάσω. Που με τη διαρκή στήριξη της και αυτή και με τον κύριο Σερέτη στην Πέμπτη είπε, βοήθησαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Να μην το αφήσω απ' έξω. Επίσης και το προσωπικό που είναι εδώ στην Αλόνισο, στο Περιφερειακό Ιατρείο, εξυπηρετούν τους αλωνισιώτες καθημερινά με μεγάλη δύναμη που έχουν μέσα τους.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αυτό που είπαμε τώρα, εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη, ήδη έχουν εγκρίνει δύο γιατρούς να έρθουν τώρα αυτό το διάστημα, όπως και ένα νέο πάλι με έτοιμά μας, ένα νέο ακρό ασθενοφόρο, που και αυτό είναι στη διαδικασία της διαγωνιστικής διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν υπάρχουν στάσεις και τα λοιπά, αυτό πιστεύω ότι μέχρι τέλους του έτους θα το έχουμε πάρει.
0: Άρα ουσιαστικά θα λέγαμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε και την πλήρη λειτουργία του κέντρου υγείας, θα έχουν ολοκληρωθεί.
1: Ακριβώς, ξεκινώντας με αυτά που σας είπα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα πριν κλείσω, σαν ως Δημοτική Αρχή. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλουνίσου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η προμήθεια δεύτερου ασθενοφόρου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η παραχώρηση 10 ακινήτων στο Δήμο Αλουνίσου για τη στέγαση ιατρικού και λοιπού προσωπικού.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζουμε τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, όπως αναφέρετε και εσείς, για την Αλουνίσου.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αναγνώστου. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, καθώς εκεί γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα μας εξηγήσει τώρα η Φανή για ποιο λόγο γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μάλιστα, Φανή, μέσα στο καλοκαίρι.
2: Ακριβώς. Υπάρχει μια έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την απομάκρυνση 11 πυροσβεστών από τον νομό Ηρακλείου, σε μια χρονική συγκυρία που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τις αυξημένες ανάγκες της εποχής. Η απόφαση, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ήρθε σαν κεραυνό σε νεφρία, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αναγκαστικές μεταθέσεις από το Ηράκλειο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο τους ανακοινώθηκε μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που μίλησε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη, οι 11 πυροσβέστες μετακινούνται, προκαλούν υποστελέχωση στο ήδη μειωμένο προσωπικό, αφού το οργανόγραμμα που υπάρχει στο Ηράκλειο δεν είναι πλήρες, δεν είναι καλυμμένο και επιπλέον βασίζεται σε παλιότερη εποχή, όταν

0: Οι ανάγκες ήταν πολύ μικρότερες. Είμαστε ήδη λιγότεροι κατά 80 άτομα, είπανε. Mm-hmm. Τώρα, οι 11 αυτοί αντιμετωπίζουν και κοινωνικά προβλήματα, φυσικά, γιατί θα πρέπει να αποχωριστούν από τις οικογένειές τους και να ψάξουν να βρουν νέες κατοικίες. Ακόμα και στη Σαντορίνη, που μετατίθενται οι περισσότεροι στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, στη Σιτία συγκεκριμένα, που είναι πολύ μακριά, δεν μπορεί κανείς να μένει στο Ηράκλειο για να δουλεύει στη Σιτία. Και επίσης λένε οι πυροσβέστες ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, γιατί δεν γίνεται να βασίζονται διαρκώς οι βάρδιες σε μετακινήσεις προσωπικού για να νιώθουν και οι πολίτες ασφαλείς και προστατευμένοι από τα φαινόμενα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τελευταίο αντίο σήμερα το απόγευμα στον 34χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα. Να πάμε στο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε λίγη ώρα από τώρα, φίλοι, συγγενείς, ποδοσφαιρικοί παράγοντες, συναθλητές του διεθνή ποδοσφαιριστή του Μάριο Οικονόμου, που έφυγε χθες το μεσημέρι από τη ζωή όταν έδωσε δίκη μάχη για 9 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε οι γιατροί να το σώσουν, δεν κατάφερε και ο ίδιος να κρατηθεί στη ζωή. Ο Μάριος Οικονόμου πριν από 9 ημέρες, λίγα μέτρα από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, είχε ένα σοβαρό ατύχημα όταν δύο ταχεία αυτοκίνητο έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα με τη μηχανή του ο 33χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά στο μπροστινό τμήμα του τροχού και να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, εκεί διασωληνώθηκε και στη συνέχεια υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και χειρουργούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έφρεκαν εγκεφαλικές κακώσεις, αυξημένο ίδυμα, όπου χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν οι γιατροί πραγματοποιώντας αυτό το χειρουργείο. Παρότι υπήρξε μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ένα γυμνασμένο παιδί και ίσως όλοι περιμέναν να γίνει το θαύμα, τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να βγει νικητής από αυτή την περιπέτεια.
1: Μάλιστα, Βασίλη.
2: Όλοι καλούνται να τον αποχαιρετήσουν στο τελευταίο αντίο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δυσφορία έχει προκαλέσει στους επαγγελματίες του τουρισμού ο τρόπος διαχείρισης των ροών κρουαζιέρα στη Σαντορίνη και το ποσοστό κατανομής στα δύο λιμάνια του νησιού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει τώρα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δυσφορία αφορά κυρίως στην εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, η οποία προβλέπει την αποβίβαση του 70% των επιβατών κρουαζιέρα στον όρμο Φυρών και του 30% στο κεντρικό λιμάνι του Αθηνιού. Η Ένωση Ξενογών Σαντορίνης αιτιολογεί την αντίθεσή της στην εν λόγω απόφαση, αναφέροντας ότι η διαχείριση των ροών πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις δυνατότητες των υποδομών και πρωτίστως στην ασφάλεια και την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών. Η συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων στα φυρά κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους αναφέρουν πιθανόν να οδηγήσει σε έντονο συνωστισμό, ενώ ζητά η Ένωση Ξενογών Θήρας ζητά την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου μετά των αρμόδιων φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς βέβαια και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων βάσει των οποίων αποφασίστηκε η συγκεκριμένη κατανομή. Αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη απόφαση υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα και από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Επαρχίας Θήρας, η οποία χαρακτήρισε ως αδιάλακτη, στερόβουλη και αιμονική τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους επαγγελματίες του τουρισμού. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων κατηγόρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πως παρέβλεψε τις προτάσεις της Ένωσης για κατανομή 60-40, μια επιλογή πως, όπως εξηγούν, είχε συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην ομαλή διαχείριση των επισκεπτών. Ο Δήμος Θήρας τώρα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, απαντώντας στις κατηγορίες, ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να απολογηθούν επειδή εκτελούν τα καθήκοντά τους και εξηγούν ότι η διαχείριση της κρουαζιέρας Σαντορίνη γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ακία, η οποία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες που δεν τίθενται με βάση την οικονομική διευκόλυνση ενός επιμέρους επαγγελματικού κλάδου. Όπως αναφέρουν, η πρόσφατη απόφαση για την κατανομή των ροών αποβίβασης δεν είναι ούτε φωτογραφική ούτε τιμωρητική. Είναι απόφαση της διοίκησης και δεν μπαίνει στη λογική εξυπηρέτησης μεμονωμένων συμφερόντων, διευκρινίζει ο Δήμος Θήρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σήμερα ξεκινά το νέο πρόγραμμα δρομολογίων από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με περαιτέρω μάλιστα ενίσχυση από τις 18 Ιουνίου και ως το τέλος του καλοκαιριού. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και μάλιστα η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι πλέον καθημερινή και Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνονται και έκτακτα δρομολόγια και τις Κυριακές. 4 δρομολόγια θα εκτελεί την εβδομάδα, το Aqua Blue και 2 το Μύκονος, του οποίου τη θέση θα πάρει από 18 Ιουνίου το πλοίο Διαγόρας που θα εκτελεί 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Από 12 Ιουλίου τώρα έως το τέλος του καλοκαιριού θα εκτελεί 1 δρομολόγιο κάθε Κυριακή το πλοίο Νήσος Σάμος. Οι επιβάτες μπορούν να ταξιδεύουν από την Καβάλα στα νησιά Λίμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Μυτιλίνη, Φούρνη, Πάτμος, Λέρος, Ινούσες, Ψαρά και Ικαρία. Την ίδια ώρα από χθες έχουν αυξηθεί, Βίκη, και από 3 σε 5 τα δρομολόγια των ferry boat στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Τρίνου Θάσου. Καθημερινά το πρώτο δρομολόγιο από Καβάλα για το νησί είναι στις 8.30 το πρωί και το τελευταίο 7 και 4, ενώ από πριν προς Καβάλα το πρώτο στις 7 και 4 και το τελευταίο στις 5.30. Δεν μιλάμε βέβαια για τη γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, όπου τα πρώτα πλοία αναχωρούν τα ξημερώματα από τις 4 και 4 περίπου και τα τελευταία αργά το βράδυ. Οπότε φαντάζεσαι πόσο ικανοποιημένοι για τη συχνότητα των δρομολογίων δηλώνουν πλέον οι επιβάτες τόσο στη Θάσο όσο και στο υπηρετικό κομμάτι του νομού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα σε ισχύ είναι οι απαγορεύσεις πρόσβασης σκαφών και επισκεπτών στην παραλία στο Ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Μετά από και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου βιώνει μια ανεξέλεκτη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, με καθημερινά τροχαία θανατηφόρα, τροχαία ατυχήματα, ενίοτε και θανατηφόρα, όπως και θαλάσσια ατυχήματα. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε για άλλη μια χρονιά η νέα απόφαση που καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας της περιοχής του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο για τη φετινή τουριστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας πως και το καλοκαίρι του 2026 θα ισχύσουν αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης για τους επισκέπτες. Και αυτό γιατί στην περιοχή σημειώνονται κατολιστήσεις. Η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία φέρει τις υπογραφές των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης τόσο στην απαγορευμένη ζώνη όσο και στη ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης στην περιοχή του Ναυαγίου. Με λίγα λόγια, τα τουριστικά σκάφη δεν μπορούν να μπαίνουν στον κόλπο του Ναυαγίου, μένουν σε συγκεκριμένη απόσταση για να τραβούν φωτογραφίες οι τουρίστες. Ναι. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε ανώτερο σημείο θέασης, δηλαδή στο πλάτωμα του Ναυαγίου, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας κατά μήκος της μορφολογικής συνέχειας του πρανούς. Την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων να αναλαμβάνει ο Δήμος Ζακύνθου στο πλάτωμα του Ναυαγίου.
1: Ναι, ναι.
5: Όπου εκεί το επισκέπτονται αρκετοί τουρίστες και μπορούν από την εξέδρα που υπάρχει και να δουν ή να απολαύσουν την θέα της περιοχής από ψηλά, γιατί είναι μια περιοχή απείρου φυσικού κάλους. Αυστηροί είναι και οι περιορισμοί στη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όλμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο μέσα στον κόλπο του Ναυαγίου πλέον οι επισκέπτες.
1: Είναι ό,τι ίσχυε και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, Σάκη.
5: Ναι, η είδηση είναι ότι για άλλη μια χρονιά ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις και περιορισμοί για την ασφάλεια των λουόμενων, των επισκεπτών, και σωστά γίνεται αυτό. Τη στιγμή που υπάρχει θέμα με τις κατολιστήσεις στην περιοχή και μιλάμε για ένα πολιτογραφημένο σημείο, μια διάσημη παραλία,
1: ναι, ναι,
5: πανελλαδικά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, αναδείχθηκε τελικά ανάδοχος για τη λειτουργία και ενεργειακή αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Πρεμίδης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προς την υπογραφή λοιπόν σύμβασης για το έργο λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης, προχωράει η τουριστική και η ιαματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς αναδείχθηκε τελικά προσωρινός ανάδοχος μετά από δύο άγονες διαδικασίες που προηγήθηκαν το προηγούμενο τετράμινο. Σύμφωνα τώρα με ό,τι είπε η πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, η Ελένη Νιτσεπελίδου, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συγκεκριμένο έργο θα ανοίξει το δρόμο για την αδειοδότηση και επαναλειτουργία του υδροθεραπευτηρίου, που τα τελευταία 7 χρόνια παραμένει κλειστό. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα εξασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Τουρισμού για τα Αγιαματικά, ενώ οι εργασίες έχουν ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 6 μηνών από την έναρξή τους. Η Δημοτική Επιχείρηση έχει βάλει ως στόχο την πλήρη λειτουργία υδροθεραπευτηρίου το αργότερο, το καλοκαίρι του 2027. Να σημειώσουμε τέλος ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και ίδιους πόρους της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027. Μπάμπη Πλάγο είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου, ενός κτηρίου λουτρώνου ουσιαστικά ρωμαϊκής εποχής, στην Αρχαία Ολυμπία, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, ένα έργο, όπως είπα, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, είναι το ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Υπερχιστιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, με πρόσφατη απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη. Αφορά την αποκατάσταση και την ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα λουτρικά συγκροτήματα της ρωμαϊκής περίοδου στην Ολυμπία, με στόχο τη δομική προστασία και την ασφαλή επισκεψιμότητά του από τους τουρίστες. Με το έργο αυτό θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση, συντήρηση και ανάδειξη του οκταγώνου του συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών, εκεί ήταν και η οικία του Νέρωνα, στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Το συγκρότημα των Ανατολικών Θερμών χωροθετείται στο νοτιοανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας. Το παλαιότερο δυτικό τμήμα του ευρύτερου συγκροτήματος χρονολογείται στα τέλη του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, για την ανέγερση του οποίου καθαιρέθηκε μάλιστα και ένα τμήμα της οικίας του Νέρωνα, που ήδη η κατασκευή της προέβλεπε την καθαίρεση παλαιότερων κτισμάτων της ελληνιστικής και κλασικής περίοδου και της στοάς της εστίας. Το λουτρικό σύμπλεγμα του οκταγώνου χρονολογείται από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα και συνδέεται λειτουργικά με τα παρακείμενα κτίρια της ύστερης ρωμαϊκής φάσης του ιερού. Πρέπει να πούμε ότι το έργο αυτό έρχεται ως συνέχεια των τριών άλλων έργων που έγιναν και εγκαινιάστηκαν πριν από μερικές μέρες από την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Mm-hmm. Ήταν επίσης δύο λουτρά της ρωμαϊκής περίοδου, αλλά και η παλαιοχριστιανική εκκλησία, η οποία χτίστηκε πάνω στο εργαστήριο του Φιδία στην Αρχαία Ολυμπία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Γράμμου που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Νεστορίου. Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό που εδώ και 5 χρόνια δημιουργεί σταθερά πολιτιστικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, με βασική ιδέα την αποκέντρωση αλλά και τη σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Για τους επόμενους 3 καλοκαιρινούς μήνες, λοιπόν, ο Δήμος Νεστορίου θα φιλοξενήσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των τεχνών και της εκπαίδευσης, με σημαντικούς δημιουργούς, καλλιτέχνες και ομάδες που συμμετέχουν στις φετινές παραγωγές. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τη συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προβολές, τα ανθρωπολογικά πορτρέτα στο Νεστόριο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το βιωματικό εργαστήρι παραδοσιακών τεχνικών δόμησης από την καλλιτεχνική ομάδα Μπουλούκι, τις θεατρικές παραστάσεις από το Διπεθέ Κοζάνης και το εργαστήρι τεχνών και βέβαια παιδικά εργαστήρια, πεζοπορίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Σημαντική προσθήκη της φετινής χρονιάς αποτελεί το River Kids, το νέο παιδικό και οικογενειακό φεστιβάλ του Δήμου Νεστορίου, που έρχεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου δίπλα στο ποτάμι ως παράλληλη δράση του River Party, με σκοπό να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους στιγμές χαράς και δημιουργίας μέσα στο όμορφο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ αρχίζουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και όλες έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
9: Ο καιρός.
1: Γενικά αύριο προβλέπεται για αύριο ο καιρό όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί αυτή την ώρα η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Άντε τώρα να χαλαρώσει και να ηρεμήσει, όπως ζήτησε τις προάλλες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πώς το είπε, χαλαρώστε, ηρεμήστε και όλα θα πάνε καλά με το Ιράν. Αλλά μια κουβέντα είναι αυτό. Γιατί πώς να χαλαρώσει με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα, από τα γεωπολιτικά και τα εθνικά ζητήματα μέχρι την πολιτική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στην Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή που αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% πληθωρισμό στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, με αιχμής αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της ακιχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα και το καθεστώς είναι καταδικασμένο να πέσει, έγραψε σε ανάρτησή του ο Νετανιάχου. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτα, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε εξετάσεις τα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές για να διαπιστωθεί εάν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία που δεν ξύνησαν από τις φωνές. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και τέλος, άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ρευστή παραμένει η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες από αυτό το μεγάλο διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη και το οποίο απασχολεί όλο τον πλανήτη. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις πολύ σημαντικές εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, καθώς την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή κυβερνητική παράταξη. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών που σύμφωνα με την κυβέρνηση στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, πριν από λίγο, Κυριάκος Μητσοτάκης, Άγη, χαρακτήρισε την πρόταση ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς λοιπόν τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος ενεργοποίησε σήμερα η κυβέρνηση με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές σε 30 άρθρα. Και όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία είναι επίσης δεσμεύση της καταθέτει σήμερα στη Βουλή την πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, όπως επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα social media. Ο ίδιος επισημαίνει πως η εισήγηση του κόμματος περιλαμβάνει τον μοιραίο στο μέσο όρο τεπαιδείο και εξηγεί από την αλλαγή του άρθρου
2: γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
3: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από το δημόσιο
1: με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Σαφής θα βλέπουμε πως είναι και η πρόσκληση του
3: Υπουργού, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από το δημόσιο,
1: χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συγκαλυφθούν με το μέλλον, έχοντας επεξήδει ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Γι' αυτό και καλό όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απέχουν από σήμερα, αλλά και κάθε 14 Ιουνίου στο Σουφλί. Να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Στόχος θα πρέπει να πούμε της γενναίας τολμηρής, όπως αναφέρεται και την έχει περιγράψει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρότασης, είναι αφενός να αποτελέσει ένα ακόμα κριτήριο για την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές, αφού αφενός θα εισιάσει την ανάδειξη των διαφορών. διαφορών μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος αλλά και εκείνων της αντιπολίτευσης και αφετέρου ουσιαστικά να πάψει, όπως αναφέρουν και μερικά στελέχη, ο δημόσιος διάλογος να είναι μονοδιάστατος. Η συγκεκριμένη αναθεώρηση επιδιώκει να ενισχύσει και τα διλήμματα της κάλπης, δημιουργώντας σύμφωνα με τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού ως ένα άτυπο μπράτε φέρ μεταξύ ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την επόμενη μέρα της χώρας με ορίζοντα το 2030 και από την άλλη μεριά έολων προτάσεων που εκπορεύονται από μικροκομματικές σκοπιμότητες. Μάλιστα, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, η συζήτηση και η σύγκριση των προτάσεων θα ρίξει ακόμα περισσότερο φως στις διαχωριστικές γραμμές και εκτιμάται, τουλάχιστον στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, να συμβάλλει και στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων του κέντρου που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 19 αλλά και το 23 και φαίνεται πως πλέον έχουν μετακινηθεί στην αυτό που αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις ως γκρίζα ζώνη.
0: Τώρα πάμε να δούμε πού κινούνται αυτοί οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε, μας είπε με βάση την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, θέματα όπως το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών μέχρι και το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέματα από ό,τι καταλαβαίνουμε, Άγιοι, θα ανάψουν νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ακριβώς, είναι 30 τα άρθρα λοιπόν τα οποία κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πως σε όλα αυτά περιλαμβάνονται οι προτάσεις οι οποίες είχαν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα από πλευράς της κυβέρνησης και μάλιστα όπως σημειώνουν οι κυβερνητικά στελέχη, αυτές οι προτάσεις θα πρέπει τουλάχιστον να τύχουν συζήτηση σε το επόμενο διάστημα. Μια εισήγηση η οποία ουσιαστικά μεταφέρει το σύνολο των προτάσεων, όπως είπαμε, του κόμματος για την επόμενη μέρα. Ανέφερε και εσύ, είπαμε και προηγουμένως, πως αυτά περιλαμβάνονται και τα βασικά ζητήματα που αφορούν και την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, αλλά και την ανάδειξη.
0: Ένα θέμα για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα με τις υποθέσεις που είναι ανοιχτές.
1: Ακριβώς, αλλά και το θέμα της, όπως είπαμε, της δικαιοσύνης, της ανάδειξης δικαιοσύνης, της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, τα ζητήματα τα δημοσιονομικά που αφορούν κυρίως την απειλή πτώχευσης της χώρας, αλλά και βέβαια, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, και τη σύνδεση της μονιμότητας του δημόσιου με την αξιολόγηση, ένα ζήτημα το οποίο το προηγούμενο διάστημα έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις.
0: Τώρα το θέμα είναι, με άγγιξε μια δεύτερη ανάγνωση, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι μπορεί πραγματικά να περάσει από όλα αυτά, έτσι, γιατί η δικασία είναι αυστηρή για το πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς. Να πούμε πως μετά τη σημερινή παρουσίαση της τελικής εισήγησης της Νέας Δημοκρατίας θα ακολουθήσει η σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και βέβαια η πρώτη συζήτηση στην Ολομέλεια. Να πούμε πως η ψήφιση των προς αναθεώρηση άρθρων σύμφωνα με το Σύνταγμα γίνεται σε δύο ψηφοφορίες που αυτές θα πρέπει να παίχουν μαζί τους μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως θα είναι ένα βασικό ζήτημα συζήτησης μεταξύ των θέσεων των κομμάτων.
0: Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και βεβαίως για να χαρακτηριστεί ένα άρθρο αναθεωρητέως στην παρούσα Βουλή χρειάζεται τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφοι. Όμως η πλειοψηφία που θα συγκεντρώσει κάθε διάταξη στην παρούσα Βουλή καθορίζει και το ύψος της πλειοψηφίας που θα απαιτηθεί στην επόμενη. Θα τα δούμε και αυτά έτσι κι αλλιώς και αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες. Το θέμα μόλις ανοίγει σήμερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα συνοψίζοντας Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της από στιγμή σε στιγμή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση των 50 υπογραφών που απαιτούνται με βάση το Σύνταγμα. Στη διάσκεψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη, αναμένεται, λένε πληροφορίες, να ληφθεί απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί σχετική επιστολή στα κόμματα για να διορίσουν τους εκπροσώπους τους, αναλογικά με τη δύναμή τους, στην Επιτροπή Αναθεώρησης, που θα αναλάβει να επεξεργαστεί τις προτάσεις αναθεώρησης. Και αφού δοθεί η προθεσμία 3 ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να δώσει τυπικά το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας, καθορίζοντας παράλληλα και το χρόνο εργασιών της Επιτροπής.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα και να περάσουμε στο χρονικό ενός προαναγγελθέντος πολιτικού διαζυγίου ή ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου εντός εισαγωγικών. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτητοποίησή τους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Βαγγέλη, ότι εκεί πήγαινε το πράγμα, εκεί πήγαιναν οι εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες σε κάθε περίπτωση μετά την απόφαση των 7 βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ανεξαρτητοποίηση των 7, των 6 βουλευτών, παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου εκ της κοινοβουλευτικής της έδρας. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το τονίζω αυτό, όλες οι ενδείξεις όμως, οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι με την παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου τη θέση της θα έπαιρνε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης ή αν δεν ήθελε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ο κύριος Βίτσας. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης θα είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης είχε παραιτηθεί από όλα τα κομματικά όργανα της Νέας Αριστεράς. Δεν συμμετείχε εδώ και πάρα πολύ καιρό, βρισκόταν εκτός κόμματος. Άρα σε αυτή την περίπτωση προφανώς μιλάμε για έδρα ανεξάρτητου βουλευτή. Μέλη να το δούμε όμως αν επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω.
0: Να θυμίσουμε καταρχάς τα ονόματα των πέρα από την κυρία Τσόγλου που παραιτήθηκε από βουλευτής και των άλλων έξι που ανεξαρτητοποιήθηκαν.
5: Είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία πήγαν από την κυρία Πέρκα ή
0: κυρία Περκαμένη, από ό,τι έχουμε καταλάβει.
5: Βέβαια. Ο μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
0: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
5: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ζητώ συγγνώμη, πάντα θυμάμαι το μικρό του όνομα του ανθρώπου, το Χουσέιν.
0: Όχι, το καταλαβαίνουμε. Ναι, το ρεπορτάζ τρέχει σε εξέλιξη. Και είναι πολλές εξελίξεις και πολλά τα ονόματα, Βαγγέλη, σε κάθε περίπτωση.
5: Και είχε ανώφωτίου. Τώρα, και ο κύριος Ηλιόπουλος, νομίζω ότι το είπαμε. Η παρέτηση όμως της κυρίας Έφης Αξιόγλου δεν αναξαρτοποιείς, παρετήθηκε ήδη με έγγραφό της στον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δημιουργεί μια νέα κατάσταση, όχι μόνο στον χώρο της Νέας Αριστεράς, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Πολλοί φωτογραφίζουν ότι η κίνησή της αυτή είναι για να προσέλθει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο αν αυτή τη στιγμή είναι μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προϊόντος του χρόνου, εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά και μέλη να το δούμε και αυτό στη συνέχεια.
0: Πάντως αυτό που λες το φωτογραφίζουν και οι ίδιοι στην επιστολή τους, οι 6 συν 1, 6 συν 1, αυτό αναφέρουν στην ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά.
5: Ναι, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Τώρα αυτό δείχνει τη διάθεσή τους, είναι σαφές και νομίζω ότι το κάνουν και σαφέστερο οι ίδιοι. Αυτό που μένει να δούμε είναι το πρακτικό μέρος, δηλαδή αν θα γίνουν μέλη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, διότι υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αλέξη Τσίπρας έχει βάλει δύο βασικές προϋποθέσεις, καμία συνεργασία με κόμμα και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Άρα σημαίνει πολύ πρακτικά ότι για να υπάρξει μια οποιαδήποτε μελλοντική πιθανή συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προαπαιτείται η παρέτηση της κοινοβουλευτικής έδρας, όπως είχε κάνει δηλαδή ο ίδιος. Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο χώρο. Να υπενθυμίσω ότι την Πέμπτη υπάρχει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, θα αναπτύξει την εισήγησή του που θα καταθέσει και στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που καλείται πλέον από αρκετούς να δώσει μια καθαρή λύση. Το ποια θα είναι αυτή η καθαρή λύση, είναι πολλά τα σενάρια και ακόμα περισσότερα τα ερωτηματικά.
0: Βεβαίως, είπαμε, εν τω μεταξύ μας είπες για το τι λένε οι βουλευτές που έφυγαν, να δούμε και την ανακοίνωση της αριστεράς, που είναι σε πολύ ψηλούς τόνους, Βαγγέλη.
5: Πολύ ψηλούς τόνους, ουσιαστικά τους κατηγορούν για προσυμφωνία, ουσιαστικά τους κατηγορούν ότι δεν υπήρχε λόγος αποχωρήσεως. Απλώς όλο αυτό, ουσιαστικά το λέω, έτσι με ερμηνεία. Ουσιαστικά λένε ότι η προσυμφωνία αυτή, μάλλον η αποχώρηση αυτή, αποτελεί ένα σχέδιο συνολικότερο για τη διάλυση και της Νέας Αριστεράς, αλλά και για την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και γιατί δεν υπήρχε ουδής λόγος αποχωρήσεως στην πολιτική κατεύθυνση που ούτως ή άλλως λένε στην Νέα Αριστερά ότι είχε αποφασιστεί με ομοφωνία από το τελευταίο συνέδριο και την τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Τώρα, αυτό πρακτικά επίσης σημαίνει, Γρηγόρη, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς πάβει να υπάρχει εκ των κοινοβουλευτικών κανόνων. Διότι μένουν 4 βουλευτές υπόλοιπο που συγκροτούν την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν έχει προκύψει από την εθνική κάλπη, αλλά είναι από διάσπαση κόμματος. Αν είχε προκύψει από την εθνική κάλπη, τότε και 5 βουλευτές εκ των κοινοβουλευτικών
0: μπορούσαν να στήσουν κοινοβουλευτική ομάδα μας.
5: Μπορούν να διατηρήσουν την κοινοβουλευτική ομάδα με ό,τι σημαίνει αυτό και εντός του κοινοβουλίου.
0: Θα πάμε σε λίγο στη Βουλή για να ακούσουμε περισσότερα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Μετά την αποχώρηση λοιπόν των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, καθώς αριθμεί πλέον μόνο 4 βουλευτές. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες βρίσκονται στα χέρια του Προέδρου της Βουλής οι επιστολές των 7 βουλευτών. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την πλειοψηφούσα παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι η ανεξάρτητη. Θα μου πεις τώρα, Γρηγόρη, δεν είναι μία και ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά νομίζω ότι.
0: Έχει σημασία, το έχει βέβαια.
6: Δεν έχει ανασυμβεί στα κοινοβουλευτικά χρονικά της μεταπολίτευσης. Οι ανεξάρτητοι να έχουν δύναμη 40 βουλευτών πλέον. Το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση τυπικά και ουσιαστικά φυσικά, έχει αριθμεί 32 βουλευτές. Έτσι πάμε σε ένα κοινοβουλευτικό σκηνικό, το οποίο το έχουμε και αυτή την προεκλογική χρονιά, μιας και το 2027 είναι προγραμματισμένες οι εκλογές, όπου οι 40 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα είναι ανεξάρτητοι. Επίσης, με την παρέτηση της κυρίας Τσαχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, αν και ο κύριος Αδραγασάκης, μάλλον ή ότι ο κύριος Αδραγασάκης ή ότι οποιοσδήποτε άλλος δεχθεί την έδρα,
0: ναι.
6: Ό,τι φαίνεται ο κύριος Αδραγασάκης θα είναι, στην πρώτη φάση μπαίνει, εισέρχεται ως ανεξάρτητος, γιατί δεν υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα της βουλευτού παίρνει την έδρα. Οπότε ο κ. Δραγασάκης θα εισέλθει ως ανεξάρτητος στο κοινοβούλιο και μετά θα αποφασίσει, αν δεχθεί την έδρα, όπως είπαμε πάντοτε, σε ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα ενταχθεί. Όπως είπε και ο Βαγγέλης πιο πριν, αν ήταν ένας βουλευτής παραπάνω, ένα από μήναν στη Νέα Αριστερά, τότε με 5 θα μπορούσε να υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Οπότε η Νέα Αριστερά πλέον δεν υπάρχει και πάμε σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό.
0: Μιλάμε για μια νέα πολιτική ανθρωπογεωγραφία, μα όχι μόνο μες στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή πλέον.
6: Ακριβώς. Και η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει μείνει ανεπηρέαστη από τις εκλογές του 23 μέχρι τώρα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Όλες οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν χάσει βουλευτές είτε με αξιοποιήσεις είτε με διαγραφές και πανεντάξεις. Σίγουρα έχουν δεχθεί αλλαγές. Σε ένα διαφορετικό θέμα και να κλείσουμε με αυτό, θα σου πω και από αύριο θα έχουμε και περισσότερα, είναι ότι από την Πέμπτη ξεκινάει και επισήμως η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Είναι το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε τώρα το δελτίο μας. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Και εκεί θα έχουμε νέες φωτιές, όπως προβλέπουν όλοι οι αναλυτές.
6: Και νέες εντάσεις. Εγώ μόνο διαδικαστικά θα σου πω ότι αύριο θα αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων, η διαδικασία όλη. Θα αποστελούν επιστολές στα κόμματα προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για τη διαδικασία αυτή. Και φυσικά να μπούμε και στις προτάσεις, όπου εκεί, όπως είπες και εσύ, έχουμε πολλά σημεία τριβής και μάλιστα σε μια προεκλογική χρονιά δεν ξέρω πλέον, Γρηγόρη, κατά πόσο υπάρχουν τα περιθώρια για συνενέσεις ακόμα και σε θέματα που ίσως να υπήρχε μια υποψία κοινού τόπου.
0: Βέβαια, και το κρίσιμο τώρα από εδώ και πέρα είναι τι πραγματικά μπορεί να περάσει από τις προτάσεις αυτές και η διαδικασία τι προβλέπει, 151 ψήφους για ένα άρθρο.
6: Όσα άρθρα του συντάγματος κριθούν αναθεωρητέα με 151 σε αυτή τη Βουλή, χρειάζονται αυξημένη πλειοψηφία των 180 στην επόμενη. Κριθούν με 180 τώρα, χρειάζονται απλή πλειοψηφία των 151 μετά.
0: Να δούμε λοιπόν με πεδίο δόξης για συνενέσεις, να δούμε σε τι βαθμό μπορούν να επιτεθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα, για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα και να το ΠΑΣΟΚ αναζητεί τρόπους να ξεπεράσει τις δημοσκοπικές πιέσεις που δέχεται η Χαριλάου Κούπη από τα νέα κόμματα, κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα και δευτεροβάτως βεβαίως την Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκαλεί το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Την ίδια ώρα φωτιές έχει ανάψει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωση του Χάρη Δούκα για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη Ελένη Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί νωρίτερα είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά εδώ στο Air News Radio 105,8, ο οποίος ρωτήθηκε για το θέμα αυτό. Λίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παρά την διευκρινιστική δήλωση που έκανε, έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη, την ώρα που δίνεται μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δεν επιτρέπονται αστοχίες να κάνουμε δηλώσεις που μετά πρέπει να τις εξηγούμε, λένε στελέχη του κόμματος. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας στο Ερτ Νιούς και κληθεί να σχολιάσει, σημείωσε πως αυτό που λέει ο κύριος Δούκας, το κόμμα της Ελλάς το έχει απορρίψει. Θα συζητήσουμε εμείς σε κάτι που δεν υπάρχει καν στην ατζέντα, είπε ο εκπρόσωπος του Πασόκ για να τονίσει. Δεν μπορεί να θολώνει το μήνυμα. Θολό μήνυμα δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν έχουμε μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Και η Άννα Διαμαντοπούλου που παρενέβη με ανάρτησή της λέγοντας ότι το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν και απορρίπτουν σήμερα. Ερωτηθήσα αν πιστεύει ότι είναι αιτία διαγραφής η δήλωση του κυρίου Δούκα, είπε ότι οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Τόνισε δε ότι πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς το Πασόκ θα αναδείξει το πρόγραμμα και την δουλειά που έχει γίνει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα, ανέφερε. Την Παρασκευή θα γίνει το πολιτικό συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη. Και βεβαίως δεν μένουν ασχολίαστες και οι δημοσκοπήσεις.
0: Πριν περάσουμε στις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσουκαλάς για το θέμα του, ναι, του Χάρη Δούκα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Λίνα.
8: Για να μην μείνει αναπάντητη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δούκα, εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή του. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έχει κάνει το γεγονός ότι έχει μείνει αναπάντητη από το Πασόκ. Ότι δεν έχει βγει επισήμως να σχολιάσει το Πασόκ τι θέση παίρνει από αυτό.
9: Τι εννοείται. Δηλαδή... Κοίταμε ότι η θέση μας είναι αυτόνομη πορεία και, ναι, και νίκη και πρώτη θέση.
10: Ναι, αλλά...
9: Το είπα και εγώ χθες ξανά.
8: Ναι.
9: Δεν έχει μείνει αναπάντητη. Δεν είμαστε ερμηνευτές του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Δούκας θα το ρωτήσετε εσείς αν είναι κάτι άλλο. Εγώ είδα αυτό τον κύριο Δούκα να κάνει μια ανάρτηση και να λέει αυτόνομη πορεία, στόχο στην πρώτη θέση, είναι και του Πασόκ.
10: Δημιουργείται όμως ένα αίσθημα ότι ψηφίζουμε Πασόκ και πάει στο. Και τελικά πάει στον κύριο Τσίπρα.
8: Και πάει Τσίπρα η ψήφο.
9: Όταν λέμε αυτόνομη πορεία, είναι δυνατόν το πράγμα. Πρώτα απ' όλα αυτό που μου λέτε δεν υπάρχει, διότι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, πέραν ότι και εμείς δεν βάζουμε θέμα συνεργασία, λέει ξεκάθαρα καμία ούτε μετεκλογική συνεργασία. Αλλά είναι πολύ καθαρά τα πράγματα.
8: Πάντως,
9: και ο Τσουκαλιός είχε, ναι, βάλει ένα θέμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Ναι.
9: Δεν έχω δει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα κάτι τέτοιο.
0: Εν τω μεταξύ, Λίνα, πολιτικές αναταράξεις προκαλούν οι νέες δηλώσεις του Τάλα Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών για το Predator και την ιστορία αυτή, την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις. Το Πασόκ, μάλιστα, ζητά την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης.
7: Από το Πασόκ ο εκπρόσωπος του κόμματος σχολιάζει πως ο κύριος Ντίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η χώρα, λέει, δεν αντέχει να έχει εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάχου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Είχαμε αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Την κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Ενώ και ο Γαβρίλη Σακελαρίδη ανέφερε ότι η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες στη συντελέξα.
0: Και να κλείσουμε, Λίνα, με τον πόλεμο το εισαγωγικό που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και εταιρείες δημοσκοπήσεων το τελευταίο διάστημα.
7: Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι δεν μπορεί ένας δημοσκόπος να απειλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση στο Πασόκ εκτιμούν ότι όταν κάτσε σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις, από τη δημιουργία των νέων κομμάτων, θα αλλάξει η εικόνα και οι πολίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν στην κάλπη των εκλογών. Τονίζουν δε ότι μόνο το Πασόκ έχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και καλούν τους πολίτες να πούν όχι στα πειράματα και στην χαμένη ψυχό.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στο Ερτ Νιούς 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όταν ρωτήθηκε για το θέμα των δημοσκοπήσεων από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, έκανε λόγο για χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
9: Εμένα με προβληματίζει το φαινόμενο,
8: ναι,
9: δημοσκόποι να απειλούν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης δημόσια,
8: ναι,
9: ότι θα μας βάλει όλους απέναντι αν συνεχίσει. Με προβληματίζει για τη δημοκρατία μας, ναι. Με προβληματίζει ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις την ίδια μέρα,
8: ναι,
9: και έχω μία εντύπωση στον κόσμο, την ακούω,
8: uh-huh,
9: την υιοθετώ. Τι λέει ο κόσμος? Αν βγουν μια δημοσκόπηση και πει 8 μονάδες, ενώ δεν ισχύει,
8: ναι,
9: αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες χειραγώγησης της κοινής γνώμης που θα καταγραφούν σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, και με γέφυρα αυτή τον πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα σε Πασό και εταιρείες δημοσκοπήσεων για το θέμα που έχει ουραγγίσει το τελευταίο διάστημα, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή που διανύουμε, καθώς οι μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες περίμεναν τις ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, προκειμένου να αρχίσουν να παρουσιάζουν έρευνες. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς, αλλά ωστόσο διαμορφώνεται μια εικόνα. Τι δίνουν οι έρευνες μέχρι στιγμής, Άγιο?
1: Να πούμε λοιπόν πως χθες είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση για τον Ιούνιο, της οποίας είναι η απόλυτη για το Άξιον 24, και αυτό που ανέφερε σε όσες εβδομάδες δημοσκοπήσεων είναι πραγματικότητα. Σήμερα παίρνει σκηταλή πάλι για το Sky, αύριο έχει την GPO για το Star και την Πέμπτη ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος με τη μέτρο ανάλυση για το Mega. Αντιλαμβανόμαστε πλέον πως ουσιαστικά έχουμε τα νέα δημοσκοπικά στοιχεία που ουσιαστικά θα καθορίσουν και την πολιτική πρακτική το επόμενο διάστημα. Στην ίδια ώρα να σημειώσουμε πως έχουμε και υπάρχουν και πληροφορίες και για τα κομματικά δημοσκοπικά στοιχεία, αυτά που αναλαμβάνουν τα κόμματα με ποιοτικές αναλύσεις προκειμένου να χαρτογραφηθεί το νέο περιβάλλον. Στην πρώτη δημοσκόπηση του Ιουλίου, για την οποία είναι η απόλυτη το Άξιον 24, θα καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια να διατηρεί την πρωτιά, αλλά και τα νέα πολιτικά σχήματα που σχετίζονται με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού να εμφανίζονται πάνω από το Πασόκ. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,6%, δεύτερη η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 13%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία τη κυρία Καριστιανού με 12,6%. Ενώ το Πασόκ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5%. Στην εκτίμηση ψήφου, όπως είπαμε, καταγράφονται σε απώλεια περίπου 4 μονάδων σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Να πούμε πως πτώση εμφανίζουν και οι επίσης Πλέξη Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, καθώς επηρεάζονται από την παρουσία του κόμματος της κυρία Καριστιανού σε πολιτικό πεδίο, ενώ η Πλέψη Ελευθερίας καταγράφει 5% με μείωση 3,2 ποσοστία μονάδων και η Ελληνική Λύση δαιμορφώνεται στο 5,9% με μείωση επίσης 3,5 μονάδων. Ενδιαφέρον βέβαια έχει και η ερώτηση για την για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, για το πρόσωπο που θεωρούν οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ως το καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού, βρίσκεται ο Κυριάκο Μητσοτάκης με 29%, ακολουθεί η επιλογή κανένας με 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση του βρίσκεται ο κ. Τσίπρας με 13,2%, σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο ποσοστό του Μάιου.
0: Άρα βλέπουμε μέχρι στιγμής διαμορφώνεται μια εικόνα σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, όπου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, δεν αμφισβητείται αυτό. Και στη δεύτερη θέση.
1: Και με πολύ μεγάλη διαφορά, να πούμε. Και με διπλάσια διαφορά ακόμα και στην περίπτωση αυτή.
0: Βέβαια, ακόμα και με πολύ μεγάλη διαφορά, ακόμα και διπλάσια διαφορά από τον δεύτερο, που από ό,τι φαίνεται δεύτερος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το Αλέξη Τσίπρα, και φαίνεται να σταθεροποιείται αυτή η τοποθέτηση στον πολιτικό χάρτη. Να δούμε βέβαια και τότε θα δείξουν και οι δημοσκοπήσεις, όπως είπαμε, μέχρι τέλος της εβδομάδας, αλλά και οι πληροφορίες που θα υπάρξουν από τα κόμματα και τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν όλο το επόμενο διάστημα.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στη μεγάλη εικόνα και στο μεγάλο πόλεμο που απασχολεί όλο τον κόσμο. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα με σφοδρότητα τα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Η μεσολάβης Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Φαίνεται ότι πάντως με αυτά και με αυτά καθυστερεί την απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν με το βλέμμα στην έθεση κυχηρία του Λιβάνου. Ελένα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Και η κατάσταση στο Λίβανο είναι μια κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη. Το έχει πει πολλές φορές και εξακολουθεί να το λέει. Η τελευταία λοιπόν απειλή της Τεχεράνης ότι σταματά τις διαπραγματεύσεις ήταν πιθανότατα αυτή που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει, σύμφωνα με την ανάρτηση του ίδιου, μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, με τηλεφώνημα, αλλά και με εκπροσώπους των ηγετών της Χεζμπολάχ, όπως είπε, για να υπάρξει πάυση εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έτσι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Βηρυτό όπως είχε δώσει εντολή ο Νετανιάχου και η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Ωστόσο, σήμερα Γρηγόρη και τις τελευταίες ώρες αρχικά το Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή εκένωσης της πόλης Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο και σφυροκοπά συνεχώς την περιοχή του νοτίου Λιβάνου. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για 8 νεκρούς σήμερα, ενώ από την πλευρά της η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 2 πυράβλους κατά του εδάφους του Βορείου Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το τηλεφώνημα ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε οργισμένος να λέει στον Νετανιάχου τι είναι αυτά που κάνεις, να τον αποκαλεί αχάριστο και να του λέει ότι αν δεν ήταν αυτός θα βρισκόταν τώρα στη φυλακή. Μια αναφορά να πούμε στους ακροατές μας για τα σκάνδαλα κατάχρησης για τα οποία κατηγορείται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και επανειλημμένα έχει υπάρξει παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και για απονομή χάριτος. Ενώ να πούμε τώρα ότι από την πλευρά του Ιράν αυτό που έχουμε σαν εξέλιξη είναι ότι το Ιράν συνεχίζει να εξετάζει την νέα πρόταση, αντιπρόταση θα λέγαμε, του Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση, την προηγούμενη απάντηση του Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης, λέγοντας πάντως ότι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ αλλά και η κατάσταση στον Λίβανο είναι κόκκινες γραμμές που δεν θα ξεπεράσει και δεν θα ανεχτεί το Ιράν.
0: Βέβαια, την ίδια ώρα αίσθηση και εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία για το διάλογο που φέρεται να έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Έλενα. Σε πολύ ψηλούς τόνους η συνομιλία αυτή. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει σημασία. Το αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, έτσι, επί του πεδίου και να έχουμε αποτελέσματα σε αυτές τις συνομιλίες. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Τώρα, συνεχίζεται το μεταξύ αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ και οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη και περιόρισαν το προηγούμενο ράλι της αγοράς. Πάμε στην οικονομική μας στάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το και θα μας πει περισσότερα. Μέχρι πριν από λίγη ώρα το Brent είχε υποχωρήσει κάτω από τα $95 το βαρέλι, Πινελόπη, παραμένει στα επίπεδα αυτά. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Με τον Brent, όπως είπες, να είναι κάτω από τα 95, είναι κοντά στα $94 το βαρέλι αυτή την ώρα και το αμερικανικό αργό είναι κοντά στα $91 το βαρέλι με πτωτικές τάσεις. Αλλά η ρευστότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα στην ελληνική αγορά σημειώνεται αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, αφού ενσωματώνονται οι μειώσεις του προηγούμενου διαστήματος στις διεθνείς αγορές. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή των καυσίμων στην αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι 2,064 ευρώ, ενώ στις 22 Μαΐου ήταν 2,138 ευρώ. Η αμόλυβδη 100 οκτανίων είναι 2,269 ευρώ έναντι 2,330, ενώ το δίζελ κίνησης είναι στο 1,74 έναντι 1,82. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η μέση τιμή στην Αττική στην αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι κοντά στο 2 ευρώ και συγκεκριμένα στα 2,025, ενώ σε αρκετά πρατήρια της Αττικής είναι λίγο χαμηλότερα από τα 2 ευρώ. Η ακριβότερη νομή, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι τα 12 άνισα με 2,69, η Ζάκυνθος με 2,127, βεβαίως όλοι οι νομοί της Κρήτης, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, η Κεφαλονιά και οι Κυκλάδες, όπου είναι και η ακριβότερη περιοχή της χώρας, με 2,274. Πάντως οι στρατηγούχοι εμφανίζονταν, να πούμε, Γρηγόρη, προβληματισμένοι για την πορεία της βενζίνης, προειδοποιώντας ότι η ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνησης επιβαρύνεται από χθες με περίπου 5 λεπτά το λίτρο, καθώς η κρατική επιδότηση που ίσχυε τον Απρίλιο και τον Μάιο και ήταν 20 λεπτά, για τον Ιούνιο έχει μειωθεί στα 15 λεπτά.
0: Πινελόπη Μητρού, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Έτσι, το θέμα φωτιά αυτό σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε, και γιατί μας ενδιαφέρει όλους, πόσο μάλλον που έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι με τις αποδράσεις και όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα, νέο μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην έκθεση Ποσειδώνη 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
13: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούς, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω.

0: συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία από τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat, όπου βέβαια το τέμπο το δίνουν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στο 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, αναρριχήθηκε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Πρόκειται, Γρηγόρη, για την τρίτη υψηλότερη καταγραφή μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, μετά από εκείνες της Βουλγαρίας με πληθωρισμό 6,3% και της Λιθουανίας με 5,1%. Στην Ευρωζώνη τώρα επιτακίνθηκε στο 3,2% από 3 τον Απρίλιο. Πρόκειται εδώ για το υψηλότερο ποσοστό από το Σεπτέμβριο του 2023, παραμένοντας σημαντικά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο 2,3% από 2,1% επιτακίνθηκε ο δομικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων. Αλλά και εδώ βλέπουμε αύξηση, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι τιμές της ενέργειας. 2,3% από 2,1%. Και αυτό όλο ενισχύει, θα έλεγα, τα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 11 Ιουνίου που συνεδριάζει. Να δούμε λίγο τις συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ. Ναι. Η ενέργεια, όπως είπες, έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο με 10,9% από 10,8% τον Απρίλιο. Τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός με 2% από 2,4% τον Απρίλιο. Και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά έχουν 0,9%, μια ωριακή αύξηση από 0,8% τον Απρίλιο. Σε Γαλλία και Ισπανία, επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024. Στη Γερμανία είχαμε μικρή επιβράδυνση, οριακή βέβαια, 0,2% στο 2,7% από 2,9% ένα μήνα πριν. Και τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, φαίνεται ότι το κόστος δανεισμού πιθανότατα θα αυξηθεί, Γρηγόρη, για πρώτη φορά από το 2023 με μια αύξηση 0,25% στα επιτόκια. Μάλιστα. Το πιθανότερο στις 11 Ιουνίου και να δούμε αν θα έχουμε και μια επόμενη μέσα στη χρονιά, γιατί όλοι οι αναλυτές λένε ότι ακόμα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή
0: θα πάρει καιρό αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να επιστρέψει η κανονικότητα.
1: Η ομαλοποίηση θα πάρει, έχει πολύ δρόμο, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς. Τώρα, Κώστα, εντωμεταξύ, πολύ σύντομα, δεν έχουμε χρόνο, με δύο κουβέντες να μας δώσεις να καταλάβουμε τι είναι αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει τη ρύθμιση χρέων σε 72 δόσεις και το οποίο δόθηκε νωρίτερα σε δημόσια διαβούλευση.
1: Μέχρι τις 15 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκίνησε για τον Τζόγο και μπήκαν όλα τα υπόλοιπα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, Γρηγόρη, για την ενίσχυση των ευαίσθητων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, αλλά έχει και άλλες ρυθμίσεις, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του δημοσίου, μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης, όπως είπαμε, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις για το ιδιωτικό χρέος, τα μέτρα που θα λάβουν χώρα μέσα στον Ιούνιο, μέχρι το τέλος Ιουνίου που θα γίνει και ο διαγωνισμός για τον φορέα ακινήτων, αγοράς και επαναμίσθωσης, απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Όλα αυτά λοιπόν στο πολυνομοσχέδιο, θα δούμε τι θα βγάλει και η διαβούλευση, τι θα προσθεθεί, τι θα αφαιρεθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα για την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων.
0: Εδώ θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Κώστα Τσαβαλένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να δούμε τώρα τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στην Αλβανία με φόντο τα επεισόδια που είχαμε το Σάββατο πριν από λίγες ημέρες στις Βέρντιτσα της Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ομογενής. Τα επεισόδια καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ακτιβιστών και κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη, καθώς και για περιουσιακά τους δικαιώματα. Μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος, μη σεβόμενη βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, τόνισε ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφερόμενος ακριβώς σε αυτά τα επεισόδια. Πρόσθεσε ότι ήδη έχει απευθύνει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα, ενώ τόνισε ότι θα επιδιώξει περαιτέρω ανάδειξη του θέματος.

0: με την Ευρωομάδα.
1: Σε όλες τις ανατολικές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ το περιουσιακό έχει λυθεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 93-45, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, 52 είχαν λυθεί. Στην Αλβανία έχουμε φτάσει το 2026 και δεν έχει λυθεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Υπάρχει σίγουρα σκοπιμότητα, κύριο Ράμα, να ευνοήσει τους πολιτικούς, τους φίλους και τους επιχειρηματίες οι οποίοι διονύζουν την εξουσία του και τον βοηθά να παραμείνει σε αυτή. Αλλά υπάρχει και μια διάσταση που έχει να κάνει με τη φτωχοποίηση του των Ελλήνων πληθυσμού. Αφού τους φτωχοποιήσει, αυτοί θα αναγκαστούν να φύγουν από εκεί. Έτσι γίνεται μια ήπια αντικατάσταση του πληθυσμού.
3: Έχετε καταθέσει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Ήδη έχω κάνει επερώτηση. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσω με την ομάδα της, με την Ευρωομάδα, με την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και με όλους τους συναδέλφους να μπορέσω να αναδείξω παραπάνω αυτό το θέμα, γιατί μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος μη σεβόμενοι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
0: Πώς φτάσαμε στα επεισόδια του Σαββάτου και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Αλβανία, στο σταθμό μας και στην εκπομπή Νέμεν Αλλά, μίλησε ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
4: Η Αλβανία είναι η μοναδική χώρα από τις πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, η οποία δεν έχει κλείσει, δεν έχει λύσει το θέμα της αποκαταστάσεως των περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών της. Έχουν ψηφιστεί μία σειρά από νόμους. Κανένας όμως από αυτούς, ο τελευταίος ήταν το 2020, δεν έχει μπορέσει να λύσει αυτό το θέμα.
3: Μάλιστα.
4: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια διαχρονική. Κάποιες περιοχές επιστρέφουν. Άμα θέλουμε να δούμε όμως το μέσο όρο, θα διαπιστώσουμε ότι στη μεν περίπτωση των περιοχών που κατοικούν αλβανικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, οι επιστροφές έχουν φτάσει στο 60%. Στις περιοχές που κατοικούν ελληνικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, στο μεν αργυρό καστό είναι γύρω στο 30%, στην περιοχή των Αγίων 40 είναι γύρω στο 20%, και στις περιοχές εκείνες όπου κατοικεί η μειονότητα στη Χιμάρα ή στην Άρτα, εκεί που έγιναν τα περιστατικά, είναι κάτω από το 10%. Το λέω αυτό διότι αυτό είναι η μεγάλη εικόνα και αυτό απαντάει και σε αυτό που ο κύριος Ράμας, τον κύριο Τσίπρα, ότι μπορεί να ήταν ενέργεια ιδιωτικής εταιρείας αυτό που έγινε, αλλά έγινε παρουσία της αστυνομίας και δυστυχώς δείχνει μια τάση, όχι μια τάση, μια επιλογή της αλβανικής κυβερνήσεως.
0: Και από τα ελληνοαλβανικά πάμε στα ελληνοτουρκικά. Στην εκτίμηση ότι θα κυλήσει ένα ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο, προέβη μιλώντας στο Ρινιού Στρέτ 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ενώ το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μπαράς προκλήσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Μιλώντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Δαβάκης είπε ότι η διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο συμφέρει πρωτίστως στην Τουρκία, σημειώντας ότι κατά την προσωπική του αντίληψη η Άγκυρα έχει αρχίσει να απέχει από το ευρωπαϊκό όραμα και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες, όπως είπε, πρακτικές.
5: Πράγματι, η πολεμική μας αεροπορία τις τελευταίες δεκαετίες είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων μας. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε την αίσθηση της ήρεμης δύναμης και η πολεμική μας αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και οι χερσαίες δυνάμεις της χώρας μας βρίσκονται σε αυτή την φάση, σε αυτή τη στάση της ήρεμης δύναμης, μια ευρωπαϊκή δημοκρατική και θα έλεγα απόλυτα συστοιχημένη με το διεθνές δίκαιο δύναμη, και θεωρώ ότι κατά τούτο εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Υπό το πρίσμα αυτό η Τουρκία φέρεται όπως φέρεται, βλέπετε την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είναι αυτονόητο, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλο, ότι ένας νόμος, ένας τουρκικός νόμος δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα.
2: Η κυβέρνηση δέχεται και εκ των έσω, αν μπορούμε να πούμε, κριτική για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της. Μάλιστα, πρόσφατα ακούσαμε και τον κύριο Δένδια να λέει ότι δεν έχει πιστεί ο ίδιος για τα ήρεμα νερά, για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η πολιτική των ήρεμων νερών. Η δική σας θέση ποια είναι?
5: Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας σαφέστατα περιγράφει μία πραγματικότητα. Πλην όμως είμαι βέβαιος ότι επιμένει σε αυτή την πολιτική, την οποία υπηρέτησε και αυτός ως Υπουργός Εξωτερικών. η πολιτική των ήρεμων νερών πρέπει να είναι καλοδεχούμενη. Γιατί η αποκλιμάκωση μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Έχουμε ζήσει όχι ατυχήματα, δυστυχήματα. Έχουν χαθεί Έλληνες αεροπόροι στην προσπάθεια της υπεράσπισης με επιτυχία των ελληνικών ουρανών.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Πραγματικά συγκλονισμένη κοινή γνώμη για το αγροφωνικό στην Καλαμάτα για την νέα γυναικοκτονία. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα, στους 41 ετών, καθομολογίαν δολοφόνου 39χρονη συζύγου του, μέσα στο σπίτι του, στο κέντρο της μεσηνιακής πρωτεύουσας. Τοξικολογικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα παιδιά του ζευγαριού, γιατί δεν ξύνησαν από τις φωνές, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία. Συγκλονισμένοι παραμένουν οι γείτονες, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμα τι έχει συμβεί. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του News.
6: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν μόνο όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
7: Όταν άνοιξε την πόρτα, τι σας είπε?
8: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά ο αστυνομικός, λέει: ξέρουμε ότι είσαι μέσα, θα χτυπήσουμε την πόρτα και μπήκε.
9: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
10: Πάνω στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στην Καλαμάτα, Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ακούσαμε και κατοίκους, γείτονες, οι οποίοι έκαναν δηλώσεις στην κάμερα του Ερνιούς και πραγματικά δεν μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
11: Αυτή την ώρα έχει περάσει την πόρτα των δικαστηρίων υπό άκρα μυστικότητα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι εδώ στην Καλαμάτα, Γρηγόρη, ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγού του. Θέλω να σου πω ότι σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του, λίγο πριν μπει στην πόρτα των δικαστηρίων, φέρεται να εμένει σε αυτό που υποστήριξε από την πρώτη στιγμή, ότι βρέθηκε ο ίδιος σε μία θέση άμυνας. Δηλαδή, αυτό που είχε πει στην αρχή στους αστυνομικούς είναι ότι ο ίδιος ξύπνησε και τη γυναίκα του με ένα μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό τον οδήγησε να παλέψει μαζί της και συνέχεια να την σκοτώσει. Ωστόσο, Γρηγόρη, αυτό φαίνεται πως καταρρύπτεται τόσο από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μιλούν για πολλές μαχαιριές, πολλές και άγριες, πολλά και άγρια χτυπήματα με μαχαίρι που φέρει κατακρουργημένη, κανονικά μας τη χαρακτήρισαν αστυνομικοί που είδαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, τόσο στο λαιμό, όσο στο κεφάλι, όσο στην πλάτη και στο θώρακα, ενώ από την πλευρά του ίδιο δεν φαίνεται να έχει αρκετά χτυπήματα. Φαίνεται και να έχει κάποιες εκδορές, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν προέλθει από μαχαίρι. Αφετέρου, υπάρχουν και μαρτυρίες γειτόνων που δηλώνουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, τελευταίες 20 μέρες, είχαν ακούσει να πυκνώνουν οι καυγάδες σε σωματική αλλά και λεκτική βία. Ωστόσο, δυστυχώς κανείς δεν είχε, είχε μεταφέρει στις αρχές, δεν υπήρχε καμία και καταγεγραμμένη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Να σου πω ότι αθώα θύματα, εκτός από την 39χρονη γυναίκα, είναι ακόμα δύο θύματα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Να σου πω ότι τα παιδιά φαίνεται να μην άκουσαν κάτι. Αυτό έχει προξενήσει και προσπαθούν να δώσουν και μια εκδοχή. Γι' αυτό έχουν λάβει και αιματολογικές εξετάσεις από τα δύο μικρά παιδιά, να δουν πώς ήταν υπό την επίρρεια κάποιων ουσιών. Θέλω να σου πω ότι στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κάποιες καρτέλες με ψυχιατρικά φάρμακα, τις οποίες έχουν περισυλλέξει οι αστυνομικοί. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Τα παιδιά παραμένουν πάντως στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, αλλά και το κυριότερο η ιατρική ψυχολογική υποστήριξη που αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, ότι την έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο. Είναι πραγματικά μια οικογενειακή τραγωδία, μια ακόμα γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο, που είναι κλισέ να το λέμε, ας ελπίσουμε να είναι τελευταία, ας ελπίσουμε η Βασιλική να είναι τελευταία γυναίκα και οι γυναίκες που πιθανώς να μας ακούν, οι γείτονες που έχουν ακούσει ανάλογα ζευγάρια, να απευθυνθούν στις αρχές, να απευθυνθούν στις δομές που υπάρχουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια, στην αστυνομία, να σωθούν οι επόμενες ζωές.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και ο εισαγγελέας. Κώστα Γαζούλη,
11: ευχαριστώ. Είναι να ζητήσει να πούμε να πάρει
0: αναβολή
11: για να απολογηθεί σε τρεις ημέρες.
0: Κώστα Γαζούλη, ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Αίσθηση εντωμεταξύ προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky για τη συλλήψη που έγινε στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες για ενδοοικογενειακή βία.
12: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
13: Για ενδοοικογενειακή βία.
12: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
13: 3.850 συλλήψεις.
12: Mm-hmm. Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να αφήσουμε τώρα το αστυνομικό δελτίο και να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς σε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις κατά του Κιέβου και άλλων Ουκρανικών πόλεων προχώρησαν τη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζοντα Σύνταξης. Μέχρι στιγμής μετράμε δυστυχώς 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, Έλενα, από την νέα αυτή επίθεση.
15: Οι ρωσικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν με 73 πυράβλους και 656 drones στο Κίεβο, το Ντνίπρο, το Χάρκοβο αλλά και τη Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα που ανέφερες, τουλάχιστον 16 νεκροί, 6 από αυτούς στο Κίεβο, 60 τραυματίες, αλλά είναι δεκάδες οι τραυματίες σε όλη την Ουκρανία. Στο Κίεβο χτυπήθηκαν πολυόροφες πολυκατοικίες και οι αρχές ψάχνουν ακόμη στα συντρίμια των κτηρίων για ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι σε αυτά όπως εκτιμούν, ενώ οι σταθμοί του μετρό του Κιέβου μετατράπηκαν για άλλη μια φορά σε καταφύγιο για χιλιάδες κατοίκους. Το Ντνίπρο επίσης δέχτηκε μεγάλο πλήγμα με τουλάχιστον 10 νεκρούς εκεί, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι Ουκρανοί επισημαίνουν το γεγονός ότι υπάρχουν κενά στην αεράμινά τους λόγω έλλειψης συστημάτων κατά των πυράβλων, και αυτή τη φορά δεν κατάφεραν να αναχαιτήσουν 30 από τους 73 ρωσικούς πυράβλους. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του κάνει λόγο για αντίπεινα για ουκρανική επίθεση στο Λουχάνσκ στις 22 Μαΐου με 21 νεκρούς εκεί.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 5 το απόγευμα θα πέσει η αυλία, θα ακουστεί το τελευταίο χειροκρότημα για τον άτυχο ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννα σε ηλικία μόλις 34 ετών. Πάμε στα Γιάννηνα και στον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
16: Καλησπέρα Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βαρύ είναι το κλίμα. Πένθος, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, άνθρωποι απλοί που γνώριζαν ή ακόμη και δεν γνώριζαν. Το γνώριζαν μόνο μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από τις ομάδες που αγωνίστηκε ο Μάριος Οικονόμου. Θα είναι το απόγευμα στις 5 η ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί θα γίνει εξόδιος ακολουθία. Όλοι είναι συγκινημένοι, όλοι είναι στεναχωρημένοι. Πιστεύαν ότι ίσως την τελευταία στιγμή ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής καταφέρει να κερδίσει σε αυτόν τον αγώνα ζωής, κάτι όμως που δεν έγινε. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα, τελικά όπως κατέληξε αυτό το τροχαίο ατύχημα, όταν ο οδηγός οχήματος έκανε παράνομη αναστροφή, του έκοψε στην κυριολεξία το δρόμο και το νήμα της ζωής. Έτσι λοιπόν ο νεαρός ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το όχημα, νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 9 ημέρες, που οι γιατροί δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό να τον κρατήσουν στη ζωή. Τον υποβάλαν και σε χειρουργική επέμβαση, το ίδρυμα στο κεφάλι και το χτύπημα που έφερε από το σοβαρό αυτό τραυματισμό ήταν τόσο πολύ σοβαρό που δυστυχώς ο 30χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
0: Πραγματικά συλληπιτήρια στους δικούς τους ανθρώπους. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε.
14: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της μπάσκετ λιγκ και το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται για ακόμα μια μεγάλη σειρά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τον τίτλο του φετινού πρωταθλητή.
17: Καλησπέρα. Καταρχήν όλα τα παιχνίδια θα δούμε από συχνότητες. Μάλλον από το ραδιοφωνό της, θα τα ακούσαμε από το ραδιοφωνό της Ερασπορ και από την FBO Sports. Τώρα ξεκινάνε αύριο τα παιχνίδια. Σήμερα ήταν η Media Day, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Ντόρση έβαινε Ολυμπιακό, μία τενοτήτηδα, αλλά περισσότερο λόγω κόπωση θα αγωνιστεί το αυριανό ο παιχνίδι. Οπότε η ευχή που λέμε είναι να πάμε είτε σε 3 ή σε 4 ή σε 5 παιχνίδια, να ασχοληθούμε αγωνιστικά με τα παιχνίδια και όχι με παρατράγουδα όπως πέρυσι, αν θυμάσαι καλά, μετά από ένα μήνα ξέχασαν τα παιχνίδια στις έδρες των υπουργών, αν θα παίξουν, θα παίξουν. Οπότε ελπίζουμε από αύριο και μέχρι τις 15 μέρες από τώρα να πάνε όλα καλά και να κερδίσει ο καλύτερος στο πρωτάθλημα.
0: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
14: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
18: Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και πιθανές μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 31 και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
0: Και κύριε, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Ενιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί RTB, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
14: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα όμως, ανοίγοντας και τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας τον 21ο αιώνα. Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Καλεί δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, η Μερόπη Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρηση τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της η Έφη Αχτσιόγλου παρετείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Νέα αύξηση του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη αποτύπωσαν τα στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Μάιο. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός ανήλθε σε 5% το Μάιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά τον Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου για πάυση των εχθροπραξιών. Η μεσολάβηση Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Στους 6 νεκροί των τελευταίων ωρών, εντολή έδωσε ο Ισραηλινός στρατός για εκένωση της Ναμπατίγε. Η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται υποσυζήτηση στην Τεχεράνη και δεν έχει σταλεί ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα. για τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας το περασμένο Σάββατο, που ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη, μίλησε στο Earth News Radio ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση Ράμα είχε αναγνωρίσει από το 2016 ότι στα δύο χωριά της περιοχής κατοικούν Έλληνες ομογενείς και πρόσθεσε ότι ορθώς αντέδρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς η περίφραξη του σημείου παραβιάζει το ιερό δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Ο κ. Μπελέρης σημείωσε ακόμη ότι το ζήτημα των ομογενών είναι ασφαλώς να γίνουν επενδύσεις, αλλά να εγγραφούν οι περιουσίες τους και να αποζημιωθούν, επισημένοντας ότι το θέμα του κτηματολογίου αποτελεί υποχρέωση της αλβανικής κυβέρνησης έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσει η ενταξιακή της πορεία, και ότι ο ίδιος έχει ήδη κάνει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την επέκταση του προγράμματος «Προσωπικός βοηθός» ζήτησε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο και μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επεκτείνεται σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Μετά και τη νέα διεύρυνση, εκτιμάται ότι θα καλύπτονται συνολικά 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. «Στόχος μας να προστατεύσουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε ηλικία 75 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με θέματα υγείας. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
14: Ο καιρός.
19: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ και μάλιστα και Τρίτη λόγω της χθεσινής αργίας είναι το πρώτο της εβδομάδας, οπότε καλή εβδομάδα σε όλους. 981 και 91,2 στα FM και το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δηλώνει παρόν. Στην Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, στις Σέρες στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5 και σε ολόκληρο το Νότιο Εύρο. Στο Βόρειο Εύρο εκπέμπουμε στους 101 FM. Η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Και όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας, περιφερειακούς ή κεντρικούς. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Το Μπαρέρτ είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Και ξεκινήσαμε έτσι σήμερα με χρώμα από Ελλάδα και Ανατολή, με το εξαιρετικό Μιζιρλού. Και μάλιστα έτσι είναι μια πρωτοποριακή διασκευή, διότι είχε κυκλοφορήσει το 1967 από ένα αμερικανικό συγκρότημα, τους Devil's Anvil. Και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ τους Hard Rock From The Middle East. Το συγκρότημα αυτό είχε βάση τη Νέα Υόρκη και αποτελούταν από τους Steve Knight στο μπάσο και κιθάρα, τον Jerry Sartir στη φωνή και στην κιθάρα, έναν Έλληνο-Άραβο-Αμερικανό, τον Καρίμ Ισάκ στο ούτε και στη φωνή, και έναν Ιρακινό, τον Ελιάν Αλκαλντί στα κρουστά. Αυτό το κομμάτι αποτελεί μια ψυχεδελική hard rock διασκευή του γνωστού Μιζιρλού, το οποίο εμείς βέβαια το έχουμε σαν ακούσμα από την ρεμπέτικη εκδοχή του, τόσο με λόγια όσο και ορχιστρικό, αλλά βέβαια είναι παγκοσμίως γνωστό από τον Dick Dale και την ταινία Pulp Fiction. Το συγκρότημα εδώ είχε πρωτοπορήσει, διότι προσπάθησε αυτή τη διασκευή πολύ νωρίτερα και συνδύασε τον δυτικό ροκ ήχο της δεκαετίας του 60 με ανατολικά όργανα όπως το ούτι, το τέφι, με κάποιους στίχους στα αραβικά και στα ελληνικά. Το άλμπουμ έγινε αντικείμενο ιστορικής συγκυρίας, διότι η κυκλοφορία του συνέπεσε με τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967, γεγονός που οδήγησε τους αμερικανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς να το αποκλείσουν από τα προγράμματά τους λόγω της πολιτικής έντασης που είχε δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα να μην σημειώσει ποτέ εμπορική επιτυχία τότε, αλλά αναγνωρίστηκε μετέπειτα ως ένα από τα πρώτα και πιο ιδιαίτερα αυτού που ονόμασαν έτσι αυτοί που ασχολούνται με τη μουσική κριτική, Middle Eastern Rock. Για μένα είναι ένα fusion, ένα καταπληκτικό fusion, πολύ μπροστά από την εποχή του. Εμείς το είχαμε και το φέραμε στα δικά σας αυτάκια. Και θα πάμε, μάλλον θα μείνουμε στην Αμερική, θα πάμε όμως στη Νέα Υόρκη, στο Brooklyn, σε ένα εξαιρετικό συγκρότημα, ένα επταμελές συγκρότημα του Sikebe Shakedown. Να ακούσουμε το Road Song, ένα ορχιστρικό κομμάτι. Οι Sikebe Shakedown σχηματίστηκαν το 2008, κινούνται στους ήχους αυτού που λέμε Cinematic Soul. Έχουν βέβαια μέσα στον ήχο τους και στο ύφος τους στοιχεία Afrobeat, Deep Funk και ψυχεδελικό rock. Το τραγούδι, το Road Song που θα ακούσουμε, περιλαμβάνεται στο δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους με τίτλο Stone Cold, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο του 2014 από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Coleman Records. Διότι, και την αναφέρω διότι είναι γνωστή για την ανάδειξη αυτού του σύγχρονου retro soul ήχου. Στο Ohio, στα στούντιο αυτής της εταιρείας έγινε το κομμάτι και χαρακτηρίζεται από τη στιβαρή ρυθμική του βάση, μπάσο τύμπανα, τα έντονα πνευστά, έχει μέσα τρομπόνια, τρομπέτες, σαξόφωνα και τις υπνοτικές κιθάρες και αποδίδει έναν ήχο που παραπέμπει σε soundtrack αστυνομικών ταινιών ή western της δεκαετίας του 70. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτίνης, εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά στο Μπαρέρτ που σας κρατά συντροφιά μέχρι τις 4.

Ακόμα ένα κομμάτι από τους Ikebe Shakedown. Είπαμε για αυτό το επτάμελες σχήμα από το ίδιο άλμπουμ, το Stone by Stone, 2014, τον Απρίλη. Και εδώ στην ηχογράφηση δεν έχουν, πώς να πω, free agent μουσικούς. Τα φασικά μέλη της μπάντας συμμετείχαν μόνο, ενώ συνηθίζουν να φέρνουν κάποιους session μουσικούς για να τους συμπληρώσουν σε όργανα που ίσως να μην παίζουν. Και πραγματικά δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό, όπως το ακούσατε κι εσείς, με τον ήχο να βασίζεται στην κλασική συνταγή του συγκροτήματος, στη βαρύ rhythm section με δυναμικά ευθυγραμμισμένα πνευστά. Θα κινηθούμε στο παρελθόν αρκετά σήμερα, και μάλιστα στο μακρύ παρελθόν. Θα πάμε να ακούσουμε τον Baia. Είναι μια σύνθεση ενός σπουδαίου βραζιλιάνου μουσικού, του Άρη Μπαρόζο, και εμείς θα το ακούσουμε στην εκτέλεση ενός Αργεντίνου συνθέτη, πιανίστα και διευθυντή ορχήστρας, που ακούει στο όνομα Λάλο Σιφρίν. Εσείς που ασχολείστε με την τζαζ τον ξέρετε, διότι είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος για το εμβληματικό θέμα του Mission Impossible και τις κινηματογραφικές επενδύσεις που έχει γράψει, μουσικές επενδύσεις που έχει γράψει κατά καιρούς. Το Baia όμως που θα ακούσουμε αποτελεί μέρος του άλμπουμ Bossa Nova New Sound from Brazil. Ηχογραφήθηκε το 1962 και στο δίσκο αυτό ο Σιφρίν, έχοντας πρόσφατα ολοκληρώσει τη θητεία του ως πιανίστα στο κουιντέτο του Dizzy Gillespie, συνεργάζεται με κορυφαίους μουσικούς στη jazz όπως ο Leo Wright που παίζει φλάουτο και σαξόφωνο εδώ, ο Jimmy Rainey στην κιθάρα, ο Ben Tucker στο μπάσο, ο Rudy Collins στα τύμπανα, και όλοι αυτοί μαζί με τον Lalo Schifrin παραδίδουν μία από τις πρώτες και πιο καθοριστικές αμερικανικές καταγραφές του τότε αναδυόμενου κινήματος στην Bossa Nova Pavla Jazz, παντρεύοντας τους βραζιλιάνικους ρυθμούς με την αμερικανική jazz μουσική. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτό ήταν το Wonders Never Cease, ένα τραγούδι των γνωστών Μορτσίμπα, αυτό το εξαιρετικό βρετανικό συγκρότημα με ηλεκτρονικό ήχο και με φυσικά όργανα. Σχηματίστηκαν οι Μορτσίμπα στα μέσα της δεκαετίας του 90 από δύο αδέρφια, τον Μπολ και Ρος Γκότφρι. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο 5ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο The Antidote. Κυκλοφόρησε τον Μάη του 2005. Αυτός ο δίσκος είναι και ο μοναδικός στον οποίο δεν συμμετείχε η βασική τραγουδίστρια του γκρουπ, η Sky Edwards. Είχε αποχωρήσει προσωρινά λόγω διαφωνιών. Με τα φωνητικά αυτά τα καταπληκτικά που ακούσατε στο Wonders Never Cease, αλλά και σε όλο το άλμπουμ, να αναλαμβάνει μια ροκ τραγουδίστρια, η Daisy Marty, η οποία ήταν πρώην μέλος στο No Man, ένα ψυχεδελικό pop συγκρότημα, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως το lead single του άλμπουμ, σηματοδοτώντας μια στροφή του συγκροτήματος από τον κλασικό trip-hop ήχο των προηγούμενων ετών προς μια alternative rock ψυχεδελική κατεύθυνση, ενώ συνοδεύτηκε από ένα σουρεαλιστικό κινούμενο βίντεο κλίπ σε σκηνοθεσία των καλλιτεχνών Joel Trussell και Pete Fowler. Αυτά για τους Μορτσίμπα. Θα πάμε έτσι σε κάτι πιο ηλεκτρονικό και σε λίγο πιο jazz. Το collage θα ακούσουμε σε ένα remix του Greg Ford. Είναι μια επανεκτέλεση του κομματιού της Αμερικανίδας jazz και soul ερμηνεύτριας Lady Blackbird, κατά κόσμο Marley Monroe. Καμία σχέση με τη Marilyn Monroe, έτσι, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή για την καθηλωτική της φωνή με ένα εξαιρετικό ντεμπούτο άλμπουμ της που έφερε τον τίτλο Black Acid Soul. Το συγκεκριμένο remix επιμελήθηκε, όπως σας είπα, ο Greg Fout, ο οποίος είναι πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός, ένας από τους πιο δραστήριους καλλιτέχνες της σύγχρονης βρετανικής jazz σκηνής, με έφεση στον ambient και ψυχεδελικό ήχο. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στην ειδική διευρυμένη έκδοση Black Acid Soul Deluxe Edition που κυκλοφόρησε το 2022 και περιλάμβανε 11 πρόσθετα κομμάτια, νέα τραγούδια ή remixes ή εναλλακτικές εκτελέσεις. Σε αυτή την εκδοχή που θα ακούσουμε, ο Fout παίρνει την low tempo ατμοσφαιρική διασκευή που είχε κάνει η Lady Blackbird στο κλασικό τραγούδι, το collage δηλαδή του τον James Gang, το οποίο ο collage το είχε γράψει ο Patrick Kelly, και παίρνει αυτή την εκτέλεση που ήταν μια καταπληκτική πολύ μελαγχολική μπαλάντα και της δίνει μια κινηματογραφική και lounge jazz κατεύθυνση βασισμένη στα αναλογικά synthesizer και τα εθέρια ηχοτοπία που σκέφτεται ο ίδιος ο Greg Fout.

Αυτό ήταν το Keep Going, ένα κομμάτι του γερμανικού downtempo ντουέτου των Μπουζού Μπαζού, το οποίο αποτελείται από τους Peter Hader και Florian Seibert. Και φυσικά η συνεργασία εδώ είναι με τον θρυλικό Αμερικανό τραγουδοποιό και κιθαρίστα της Swamp Rock, και μάλιστα το Swamp ή Swamp Blues το θυμίζει.

θυμίζουν και το τονίζουν, αφού στην αρχή η εισαγωγή είναι ήχη από το Βάλτο. Λοιπόν, Tony Joe White, ο οποίος δανείζει τα χαρακτηριστικά βαθιά φωνητικά του, ομιλώντας κυρίως, όχι τραγουδώντας, αλλά και παίζει και φυσαρμόνικα στη συγκεκριμένη ηχογράφηση. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Μπουζού Μπαζού με τίτλο Dust My Broom. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι δανεισμένος από το γνωστό κομμάτι του Elmore James, Dust My Broom. Όμως αυτό το άλμπουμ των Μπουζού Μπαζού κυκλοφόρησε το 2005. Το κομμάτι συνδυάζει το χαρακτηριστικό ηλεκτρονικό dub και trip hop ήχο του ντουέτου από την Ιρεβέργη με τα blues και τα αμερικάνικα στοιχεία του Βάλτου, στοιχεία του Tony Joe White. Κυκλοφόρησε και ο single και γνώρισε τεράστια επιτυχία στους underground κύκλους της παγκόσμιας low tempo σκηνής τότε. Θα μείνουμε στη Γερμανία, θα ακούσουμε τους Slugwalks. Οι Slugwalks είναι ένα ντουέτο παραγωγών, αποτελείται από τους Bernd Wendland και Peter Jem Seifert και οι δύο μένουν και εργάζονται στο Βερολίνο. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Far Away From Home. Περιλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Slugwalks, δηλαδή ομώνυμος προς το όνομά τους, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012 και το κομμάτι, το Far Away From Home, είχε ξεχωρίσει ως προάγγελος του άλμπουμ από το 2011 και είχε γίνει επιτυχία και ως single. Τα στοιχεία που συνδυάζονται εδώ είναι down tempo, deep house, new jazz και lounge μουσική. Όλα αυτά μπλεγμένα και βασισμένα σε μια μελαγχολική ακουστική κιθάρα, σε ατμοσφαιρικά synthesizers και μια αργή ρυθμική μπασογραμμή. Και το κομμάτι αυτό έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τη χρήση του σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και δημοφιλείς συλλογές ηλεκτρονικής μουσικής, όπως ας πούμε το Café Del Mar. Εσείς συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Κομωτίνη στους 981 και 91,2 στο FM, στην Καβάλα στους 96,3, στις ΕΡΤ στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5 και όχι μόνο για την Οριστιάδα αλλά και για ολόκληρο το Νότιο Εύρο, για τον Βόρειο Εύρο έχουμε τους 101 FM. Η πλατφόρμα του ΕΡΤ ακούω μέσω του ίντερνετ μας πάει στα πέρατα του κόσμου. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντσας.

Αυτό ήταν το Forever and Ever. Είναι ένα κομμάτι του Βέλγου παραγωγού DJ Osvalda. Κρομχέικα, προσπαθώ και το Ολλανδικό, ο οποίος εμφανίζεται με το καλλιτεχνικό όνομα Boogie Belgic, όλοι θα τον έχετε δει, και είναι γνωστός για την ανάμιξη αυτών των vintage ήχων, ιδιαίτερα από jazz ακούσματα με σύγχρονα beats. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Volta, το οποίο κυκλοφόρησε το 2016. Και νομίζω αργότερα, 2 χρόνια αργότερα, επανακυκλοφόρησε και σε βινήλιο. Το κομμάτι αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα της electro swing αισθητικής του δημιουργού. Βασίζεται σε εκτεταμένο sampling παλιών φωνητικών και ορχιστρικών δείγματων από τις δεκαετίες του 30 και του 40, τα οποία παντρεύονται με σύγχρονες down-tempo μπασογραμμές, jazz πνευστά, hip-hop ρυθμούς κλπ. Καταπληκτικό και οπωσδήποτε σε κάνει να κουνάς το πόδι του. Το πόδι σου. Θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Έτσι ήθελα να ακούσουμε ένα κομμάτι από ο Leonard Cohen, αυτός ο εμβληματικός ποιητής και συγγραφέας από τον Καναδά. Το 2019 κυκλοφόρησε το Happens to the Heart ως το lead single του 15ου studio album του, που κυκλοφόρησε μετά θάνατον. Είχε τίτλο αυτό το album Thanks for the Dance. Περιλαμβάνει τα φωνητικά που είχε ηχογραφήσει ο Leonard Cohen πριν από το θάνατό του, κατά τη διάρκεια των συνεδριών για το You Want It Darker, με το γιο του Adam Cohen να αναλαμβάνει την παραγωγή και την ενορχήστρωση για την ολοκλήρωση των κομματιών. Σε αυτό το κομμάτι η απαγγελία του Cohen συνοδεύεται από τις κιθάρες του Javier Mas, το πιάνο του Avia Vital και τα σπαρακτικά έγχορδα, ενώ οι στίχοι του βασίζονται σε ποίηματα που είχε γράψει κατά τη διάρκεια της διαμονής του στο βουδιστικό μοναστήρι Mount Baldy. Λοιπόν, αυτά από μένα, διότι η Ρένα Σαμαρά είναι έτοιμη να μας πει τα τεκτενόμενα στον χώρο του βιβλίου, οπότε θα σας χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, γεια χαρά!

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: με αφορμή ένα βιβλίο, μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου, γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής, κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 6 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι και φίλες. 3η 2 Ιουνίου, 4 το απόγευμα, φτάσαμε ήδη στον τελευταίο μήνα, λίγο πριν να κλείσουμε τη φετινή μας χρονιά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μια χρονιά που πέρασε ιδιαίτερα γρήγορα και ήταν έτσι πολύ δημιουργική, με ανθρώπους του βιβλίου που αγαπάμε όλοι πάρα πάρα πολύ. Όπως ακριβώς θα γίνει και σήμερα, που φιλοξενούμε έναν συγγραφέα της νεότερης γενιάς, μία από τις πιο ιδιαίτερες, θα μπορούσα να πω, και απρόβλεπτες φωνές της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας. Νομίζω ότι ανήκει σε εκείνους τους συγγραφείς που καταφέρνουν να μετατρέπουν το παράδοξο σε βαθιά ανθρώπινη εμπειρία. Καλωσορίζω λοιπόν σήμερα το απογευματάκι εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής έναν άνθρωπο από την άλλη άκρη της Ελλάδας, τον Μιχάλη Αλμπάτη. Κύριε Αλμπάτη, καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στη ραδιοφωνική μας συχνότητα σήμερα το απόγευμα.
2: Καλησπέρα από Ηράκλειο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος βασικά θέλω να πω ότι σήμερα έχω πάρα πολλά σχέδια, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Θα ήθελα να προλάβουμε να μιλήσουμε και για τη γραφή σας, θα ήθελα να προλάβουμε να μιλήσουμε για τις θεματικές των βιβλίων σας, για το ρόλο της τέχνης γενικότερα σήμερα, για τη θέση του συγγραφέα επίσης στις μέρες μας. Τώρα νομίζω ότι μας δίνουν την αφορμή να τα πούμε όλα αυτά τα βιβλία, ελπίζω να τα προλάβουμε όλα. Να κάνω εγώ έτσι μια ερώτηση για να μπούμε λιγάκι στο πνεύμα και να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, αυτούς που δεν το πιστεύω αλλά λέμε τώρα, ενδεχομένως να μην σας γνωρίζουν. Ο Μιχάλης Αλμπάτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός τα τελευταία χρόνια με το βιβλίο του «Και οι νεκροί ας θάψουν τους νεκρούς τους», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νήσος, όπως και τα επόμενα βιβλία. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν ήταν το πρώτο συγγραφικό σας πόνημα. Νομίζω ότι είχατε ξεκινήσει με μια νουβέλα.
2: Υπήρχαν δύο νουβέλες πριν.
1: Ναι.
2: Οι οποίες όμως γράφτηκαν μετά το μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα το τέλειωσε το 2016. Απλά είχε μείνει στο συρτάρι μου 6 χρόνια για να εκδοθεί.
1: Ναι, είναι αυτός ο αστικός μύθος για αυτό το βιβλίο σας, το πόσους εκδοτικούς πέρασε μέχρι να εκδοθεί. Το λέμε έτσι και στις λέσχες ανάγνωσης και παντού, αλλά το βιβλίο αυτό αποδεικνύει, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, αποδεικνύει ότι ένα βιβλίο το οποίο είναι να αγαπηθεί πάρα πολύ από τους αναγνώστες θα βρει το δρόμο του, γιατί ήταν και ένα βιβλίο το οποίο δεν διαφημίστηκε με την έννοια πώς να το πω τώρα, ότι οι βιβλιοκρισίες και όλα αυτά ξεκίνησαν αφού είχε διαδοθεί η φήμη του από στόμα σε στόμα και είχε διαβαστεί πάρα πολύ.
2: Και οι αναγνώστες το αγάπησαν αυτό που το διαδοθεί.
1: Έτσι, έτσι. Θα θέλατε λίγο να μας πείτε για αυτήν τη διαδρομή.
2: Το βιβλίο, η ιδέα ήταν του 12, είχε γεννηθεί σε μια κηδεία όπου έκανα ένα, συνήθως τα πιο ωραίες ιδέες γεννιούνται από απλά ερωτήματα. Αυτή τη φορά ήταν το τι θα μας έλεγαν οι νεκροί αν μπορούσαν να μας ακούσουν, γιατί πάντα απευθυνόμαστε στους νεκρούς μας. Οπότε στην κηδεία του θείου μου σκέφτηκα αυτό το απλό ερώτημα και φαντάστηκα έναν ήρωα, ένα 15χρονο αγόρι που μπορούσε να ακούσει τους νεκρούς. Οπότε αυτή είναι η κεντρική ιδέα πίσω από το βιβλίο και πώς το τοποθέτησα αρχές δεκαετίας του 50 στην Κρήτη, γιατί ήταν μια εποχή που ακόμα πίστευαν οι άνθρωποι, μπορούσε να γίνει πιστευτός ο Φανούρης. Σήμερα μάλλον θα τον κλείναν σε κάποιο άσυλο. Οπότε αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Το έγραψα, μου πήρε 3 χρόνια να το γράψω, γιατί εργαζόμουν κιόλας τα καλοκαίρια σαν μάγειρας. Ναι. Είχα περιορισμένο χρόνο. Και το απέρριψα πάνω από 20 εκδότες. Εν τω μεταξύ, όταν έψαχνα για εκδότη, άρχισα να γράφω νουβέλες ακριβώς επειδή πίστευα ότι μάλλον δεν θα εκδοθούν ποτέ τα μυθιστορήματά μου. Οπότε δεν μπορούσα να αφιερώσω 3 χρόνια για το επόμενο βιβλίο.
1: Ναι.
2: Οι νουβέλες είναι ένα ιδιαίτερο είδος ανάμεσα στο διήγημα και στο μυθιστόρημα. Μπορεί να πεις παραπάνω πράγματα από ότι στο διήγημα και ξεμπερδεύεις και σε λίγους μήνες μαζί τους. Οπότε είναι. Και εκδίδονται και πιο εύκολα. Ένας εκδότης πιο εύκολα θα εκδώσει μια νουβέλα ενός άγνωστου συγγραφέα παρά ένα
1: μυθιστόρημα. Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι.
2: Οπότε μετά καταφιάστηκα με τις νουβέλες και έτσι γράφτηκε ο Κόλλος της Άννας με το πρώτο που εκδόθηκε, η Κάρτα Ελεύθερης Πρόσβασης και η Νόσος των Μουρτυρίων που...
1: Α, που εκδόθηκε τώρα. Ωραία.
2: Γράφτηκε και αυτή πριν εκδοθούν οι νεκροί. Η ιδέα είναι του 17, δεν έχει σχέση με κορονοϊό, παρότι περισσότερο θα νομίζω ότι έχει σχέση με την επιδημία του κορονοϊού. Η ιδέα ήταν προγενέστερη.
1: Όχι, καμία, αλλά... θα τα πούμε αυτά μετά, ναι, ούτως ή άλλως, ναι. Ήταν προγενέστερη, ωραία, ναι.
2: Τα νουβέλα το 20, κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας.
1: Κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι απορρίψεις τι σας έμαθαν πριν αρθεί η αναγνώριση? Είναι έτσι ένα διδακτικό βήμα, γιατί αυτό θα το συνδέσω μετά. Το έχω σκεφτεί διαβάζοντας και την Όσο, επειδή πολλά μπορούμε να πούμε εκεί και για τη θέση του συγγραφέα και για τις βλέψεις ενός συγγραφέα και όλα αυτά, τέλος πάντων. Θα το κολλήσουμε μετά, αλλά εσάς προσωπικά τι σας έμαθαν αυτές οι απορρίψεις?
2: Πρώτα απ' όλα δεν είμαι ο μόνος. Φαντάζομαι όλοι ξέρουμε ιστορίες και μάλιστα.
1: Εννοείται, ναι.
2: Γραφών που έχουν τραβήξει τα πάνδυνα, που έχουν πουλήσει τα σπίτια τους για να εκδώσουν το βιβλίο τους, όπως τα Χτσίς και πολλοί άλλοι.
1: Έτσι.
2: Είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουν όλοι όταν προσπαθούν να καθιερωθούν για να τα καταφέρουν σε οποιοδήποτε χώρο, ότι πρέπει να επιμένεις. Γιατί αν τα παρατήσεις, έχεις χάσει έτσι κι αλλιώς. Δεν σου νοιάζει κανείς ότι θα τα καταφέρεις, αλλά αν τα παρατήσεις είναι σίγουρο ότι θα αποτύχεις.
1: Ναι.
2: Οπότε επιμένεις μαζεύοντας όλες τις δυνάμεις. Δεν ξέρω πώς, ας πούμε, πρέπει να βρεις τις δυνάμεις για να πιστέψεις εσύ στον εαυτό σου. Και εδώ ίσως κολλάει με την Όσο των Ορτηρίων.
1: Ναι.
2: Το γιατί οι καλλιτέχνες αναγκαζόμαστε να εμφανιζόμαστε σαν αλαζόνες και να ψωνιζόμαστε λίγο. Γιατί όταν δεν πιστεύει κανείς άλλος στον εαυτό σου, πρέπει να πιστέψεις εσύ υπέρμετρα.
1: Εσύ ο ίδιος. Υπάρχει, ναι, σωστό.
2: Υπάρχει κίνδυνος βέβαια να μην έχεις ταλέντο και τότε είναι ένα τρομακτικό πράγμα. Το να είσαι αλαζόνας χωρίς να έχεις καθόλου ταλέντο, αυτό είναι πράγματι μια κατάρα.
1: Όντως.
2: Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Ενώ αν έχεις κάποιο ταλέντο, μπορούν να σου συγχωρήσουν οι άλλοι άνθρωποι. Και να είσαι λίγο ψωνισμένο, νομίζω.
1: Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό που είπες, που είπατε τώρα, μπορούμε
2: και στο
1: ελληνικό. Ναι. Μιχάλη μου, ξέρεις τι, σκεφτόμουν ότι αυτό που είπες τώρα έχει να κάνει και με μια θεματική του βιβλίου σου, ούτως ή άλλως. Οπότε θα το πούμε και λίγο παρακάτω. Ας έτσι ακολουθήσουμε λίγο τη σειρά που είχα στο νου μου. Μετά λοιπόν από τους νεκρούς, το οποίο είχε αυτή την καθηλωτική επιτυχία, έρχεται το δεύτερο βιβλίο σου, το οποίο είναι «Η κατάλυση του χρόνου». Και ομολογώ ότι όταν το είχα πάρει να το διαβάσω, αυτό που με ενθουσίασε πάρα πολύ ήταν το γεγονός ότι δεν πάτησες εκεί σε εκείνη τη μανιέρα που θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις, μια και είχε στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, και αποφάσισες να αλλάξεις εντελώς πορεία πλεύσης. Οπότε στην κατάλυση του χρόνου αλλάζει όλο το σκηνικό και μιλάμε πια ότι νομίζω τα ερωτήματα που μπαίνουν εκεί είναι το τι σημαίνει να είσαι πνευματικός, δηλαδή ερωτήματα που κατά τη γνώμη μου συνεχίζονται και στην Όσο των Ουρητηρίων. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό ή...
2: Συμφωνώ.
1: Ωραία, γιατί εκεί είχαμε το οποίο η κατάλληλη του χρόνου, επίσης πρέπει να πω ότι ήταν ένα βιβλίο που, πώς να πω, Όχι ότι δεν είχε επιτυχία, εντάξει, μπορεί να μην είχε την
2: επιτυχία. Δεν είχε καμία σχέση με τους νεκρούς. Πολλοί απογοητεύτηκαν γιατί περίμεναν ακριβώς αυτό. Περίμεναν μία επανάληψη.
1: Ναι, και για μένα αυτό θα ήταν εντάξει, το προφανές και το εύκολο για σένα. Εσύ πιάστηκες με κάτι που ήταν δύσκολο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και έχω μετανιώσει που εκείνο το βιβλίο δεν το έχω κάνει στη Λέσχη, για να σου πω την αλήθεια. Ενδεχομένως να το κάνουμε ή να κάνουμε και τα δύο μαζί από Σεπτέμβρη και στη διαδικτυακή Λέσχη που έχουμε εμείς εδώ στην Κομωτινή. Το θέμα είναι ότι βάζεις πια τη βάση για ερωτήματα όπως το ποια είναι η θέση της τέχνης στον σύγχρονο κόσμο, πότε η γνώση και η καλλιέργεια γίνονται αυταρέσκεια, πότε η δημιουργία μετατρέπεται σε αυτοσκοπό, που ξεκινάνε όλα αυτά από το, πώς το λένε, από την κατάλυση του χρόνου και φτάνουν μέχρι και την όσο των ουρητηρίων. Αυτό θέλεις εσύ να μας πεις, αν υπάρχει όντως αυτό το αόρατο νήμα που συνδέει αυτά τα δύο βιβλία, και αν η κατάλυση του χρόνου ήταν το ερώτημα, η νόσος των ουρητηρίων έρχεται ας πούμε σαν μια απάντηση σε εκείνα που είχες θέσει.
2: Με την κατάλυση που δεν πήγε χάλια, αλλά σίγουρα δεν είχε την επιτυχία των νεκρών, γιατί φάνηκε σε όλους ένα δύσκολο βιβλίο. Είναι διαφορετική η γλώσσα του, είναι περισσότερο εσωτερικό, είναι περισσότερο εσωστρεφές. Μοιάζει με δοκίμιο σε μεγάλα κομμάτια του.
1: Όπως και αυτό, σε μεγάλα κομμάτια, θα το πούμε, ναι.
2: Οπότε δυσκόλεψε αρκετά κάποιους αναγνώστες. Έχει να κάνει με τα βιβλία πρώτα απ' όλα. Είναι ένα βιβλίο για τα βιβλία. Mm-hmm. Οπότε το αγκάλιασαν περισσότερο οι άνθρωποι που έχουν την ίδια τρέλα με το διάβασμα.
1: Σωστό.
2: Την ίδια αιμονή με μένα. Δεν είμαστε λίγοι, αλλά δεν είναι και το πλατή κοινό. Και έχει να κάνει και με την επανάσταση, το πώς αυτή η γνώση, όταν όμως είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα, μπορεί να οδηγήσει σε μια διαστρέβλωση. Έχει να κάνει με την επιθυμία του ανθρώπου, με την ουτοπία, το όνειρό του να αλλάξει τον κόσμο ριζικά.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι αλίμονο αν πάψει να υπάρχει, ιδίως στους νέους, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε πολύ περίεργα μονοπάτια. Δηλαδή καταπιάνομαι με το ερώτημα γιατί όλες οι επαναστάσεις, όλα τα του... απέτυχαν ουσιαστικά, και εκεί που πέτυχαν μετατράπηκαν σε επίσης στη γερά καθεστώτα, και ενώ υποτίθεται ότι ξεκινούσαν με έτοιμα την ελευθερία, κατέληξαν να είναι επίσης φυλακές.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε ήταν αρκετά πολιτικό βιβλίο η κατάληση. Τα ουρητήρια φυσικά έχουν και αυτά μια τέτοια χρειά, αλλά είναι αρκετά καλυμμένοι, ας πούμε, πίσω από το μανδύα της φάρσας, γιατί ξεκινάει σαν φάρσα,
1: ναι,
2: σαν δυστοπία.
1: Mm-hmm.
2: Μια φάρσα όμως που κατά την εξέλιξη γίνεται πολύ σοβαρή. Πολλοί αναγνώστες μου λένε ότι στην αρχή γελούσαν πάρα πολύ έντονα με αυτά που συνέβαιναν, τους φαίνονταν αρκετά κωμικά, αλλά στο τέλος κατάλαβαν ότι δεν ήταν καθόλου κωμικά, ήταν πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ σκοτεινά. Και
1: πολύ τραγικά, θα έλεγα εγώ, για την εξέλιξη και των πρωταγωνιστών σου και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου. Ναι, θα τα πούμε αυτά. Άρα λοιπόν όντως το διάβασα σωστά, νομίζω, αυτό που είπα, ότι η κατάλυση ήταν η αρχή, και εδώ περνάμε πια σε άλλα ερωτήματα που τίθενται γύρω από την τέχνη.
2: Ναι, εκεί ήταν η επανάσταση του κυριαρχού. Mm-hmm. Εδώ ξεκινάμε από την τέχνη, για να καταλήξουμε πάλι όμως να αναρωτιόμαστε πάντα για τον άνθρωπο και για τη θέση του και για την κοινωνία του και για το όλο.
1: Και ξέρεις, Μιχάλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρεις εκείνο τι μου είχε κάνει τότε εντύπωση, το έλεγα προχθές και σε κάποιες κυρίες της Λέσχης. Μου έκανε εντύπωση και σκεφτόμουν και το εξής, ότι καμιά φορά λέμε πώς μπορεί να... ας πούμε, ήταν ένα παιδί που ήταν κλεισμένο μέσα σε ένα δωμάτιο, στυλ λίγο Άννας Φρανκ, αν θέλουμε κάπως έτσι να το παρουσιάσουμε.
2: Φρανκ, απλά ήταν βιβλιοθήκη το δωμάτιο.
1: Ακριβώς, ήταν βιβλιοθήκη αυτό το δωμάτιο. Και αυτό το παιδί λοιπόν μεγαλώνει και παιδεύεται και εκπαιδεύεται, σε εισαγωγικά αυτό, το παιδεύεται δηλαδή, παίρνει την παιδεία που πρέπει μέσα από φιλοσόφους, από συγγραφείς, από 3,5 χρόνια διαβάζει βιβλία, δεν κάνει τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Και βλέπεις μετά όμως ότι όταν δεν υπάρχουν, πώς να το πω, τα εργαλεία να διαχειριστείς και αυτή τη γνώση. Δηλαδή η παιδεία δεν έχει να κάνει και μονάχα με τη γνώση που μπορούμε να αποκτήσουμε. Το θέμα είναι να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία και οι ασφαλιστικές δικλίδες για να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε αυτή τη γνώση. Γιατί αυτό το παιδί κατήντησε να γίνει ένας δεύτερος Χίτλερ, να το πω έτσι.
2: Ο Χίτλερ δεν ήταν τόσο ακραίος. Είχε ίσα ίσα οι οπαδοί του ξεπέρασαν σε βιαιότητα.
0: Σωστό και αυτό που λες. Ναι, δηλαδή όταν φτάσανε να σκοτώνουν τους χωριανούς και όλα αυτά, τέλος πάντων, που συνέβαιναν σε εκείνο το βιβλίο. Λοιπόν, ναι, θέλω να πω ότι...
2: ουσιαστικά όλη η γνώση ήταν αποκομμένη από την πραγματική ζωή.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Πράγμα που συμβαίνει πάρα πολύ στα νεανικά εξειδικευτικά εγχειρήματα. Βλέπουμε ανθρώπους που είναι κυρίως φοιτητές, δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, δεν ξέρουν πώς είναι πραγματικά ο κόσμος και απλά θέλουν να τον αλλάξουν. Δεν αρκεί, δεν αλλάζει έτσι. Mm-hmm. Επίσης εμφανίστηκε σαν μεσσίας και δεν ήταν προϊόν όλο αυτό που έγινε ενός κινήματος και απαντώντας ανάγκες όλων των μελών της κοινωνίας για αλλαγή. Ναι. Οπότε επιβλήθηκε κατά κάποιο τρόπο στους ανθρώπους και τίθεται το μεγάλο ερώτημα, μπορείς να επιβάλλεις την ελευθερία και την ισότητα που αφορά όλες τις επαναστάσεις όλων των εποχών. Ναι. Μπορείς να το επιβάλλεις αυτό. Ισότητα, ελευθερία και δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν να είναι προϊόν επιβολής.
0: Μπορεί. Ναι.
2: Δεν έχει απαντηθεί ποτέ. Γιατί...
0: Όχι, δεν έχει. Ναι. Δεν μάλλον έχει απαντηθεί.
2: Αλλά το θέμα είναι πώς θα αλλάξεις τον κόσμο συντριπτικά. Πώς θα τον αλλάξεις. Δεν μπορείς μόνο με εκλογές, αυτό είναι σίγουρο. Δεν είναι δυνατόν μια επανάσταση να ζητήσει ψήφους και αν λείπει ένας να γίνει, αν λείπουν δύο να μην γίνει. Είναι αδιανόητο. Οπότε αυτά τα ερωτήματα απαντούνται πάντα στην πράξη τελικά.
0: Σωστά. Πάντως εγώ ειλικρινά εκείνο το βιβλίο το συστήνω ανεπιφύλακτα, ειδικά για τους βιβλιόφιλους. Πρώτα-πρώτα είναι ένας οδοδείκτης, ας πούμε, και για άλλα βιβλία, ειλικρινά. Και εντάξει, νομίζω ότι έχει πολύ ζουμί και μάλιστα και για τις λέσχες είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για συζήτηση. Λοιπόν, ας έρθουμε το... Α, όχι. Λοιπόν, είναι 4 και 20. Μιχάλη μου, πρέπει να κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.
2: Ωραία,
0: και
2: ωραία.
0: Επανερχόμαστε μετά με την Όσο των Ουρητηρίων.
2: Ωραία.

0: 4 και 22 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε στην εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και σήμερα προσκεκλημένος μας είναι ο Μιχάλης Αλμπάτης με το καινούργιο του βιβλίο «Η νόσος των ουρητηρίων». Μιχάλη, λοιπόν, να πούμε για όσους ίσως δεν έχουν διαβάσει ακόμη το βιβλίο, έτσι δύο λόγια, χωρίς φυσικά να το προδώσουμε, ότι ένας μυστηριώδης, λίγα λόγια δηλαδή από την υπόθεση, ένας μυστηριώδης ιός ξεκινά κάποια στιγμή από τα δημόσια ουρητήρια της Αθήνας, εξαπλώνεται κάποια στιγμή σε όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά είναι ένας ιός που δεν σκοτώνει, δεν προκαλεί δεν επιφέρει σωματικές βλάβες, αντίθετα μετατρέπει όλους τους ανθρώπους, έτσι πώς θα το πω, ανά επαγγελματική κατηγορία, κάπως έτσι, ναι, σε καλλιτέχνες. Ξαφνικά αρχίζουν όλοι να γράφουν, να ζωγραφίζουν, να συνθέτουν μουσική, να χορεύουν, να δημιουργούν. Οι πόλεμοι μειώνονται, η δίψα για εξουσία υποχωρεί. Όλα δείχνουν, ας πούμε, πως η ανθρωπότητα μπορεί να μπει σε μια νέα πολιτιστική εποχή. Αλλά πολύ γρήγορα καταλαβαίνουμε, έτσι καθώς προχωρά το μυθιστόρημα, ότι η ασθένεια δεν είναι ευλογία, αλλά είναι μια άλλη μορφή παρακμής με όλες τις συνέπειες που θα έχει. Νομίζω έτσι είπα αρκετά, χωρίς να το προδώσω. Να ρωτήσω εγώ, πότε σου γεννήθηκε αυτή η ιδέα μιας ασθένειας που μετατρέπει, πότε και πώς μάλλον σου γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ασθένειας που μετατρέπει τους ανθρώπους σε καλλιτέχνες?
1: Ναι, η ιδέα είναι του 17.
0: Ναι, μου είπες ότι είναι 17, δηλαδή πώς ακριβώς το συνέλαβες αυτό?
1: Διάβαζα ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο που Εμίλς Λοράν, είναι ένας Ρουμάνος φιλόσοφος.
0: Ναι.
1: Λέγεται «Εγκόλπιο ανασκολοπισμού» και είναι μεταφρασμένο από τον Παπαγιώργη. Πολύ καλή μετάφραση.
0: Ναι.
1: Είναι ένας πολύ σκοτεινός φιλόσοφος, πιο σκοτεινός και από τον Σοπεχάουερ, θα έλεγα. Κύρια θέματα του είναι η αυτοκτονία και η παρακμή των πολιτισμών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, διαβάζοντας μία μικρή πρόταση που υπάρχει σαν προμετωπίδα στο βιβλίο, μπορούμε να διαβάσουμε, είναι κάτι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Θα διαβλέψουμε τη στιγμή που θυρωρίνες θα βασανίζονται από αισθητικές ανησυχίες, που οι αγρότες, συντετριμένοι από αμφιβολίες, δεν θα έχουν πλέον τη ρωμαλαιότητα να δράξουν το αλέτρι. Αυτό είναι και το θαυμαστό με τα βιβλία και με την τέχνη, ότι αυτή η μικρή πρόταση αρκούσε για να πυροδοτήσει τη δική μου φαντασία και να με κάνει να αναρωτηθώ αλήθεια τι θα γινόταν αν συνέβαινε αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό ήταν το έναυσμα για την ιδέα.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν η ιδέα του 17. Την έγραψα όμως κατά τη διάρκεια της πρώτης
0: καραντίνας. Το 20, ναι.
1: Ναι, ήταν ιδανικές συνθήκες να γράψει για μια επιδημία την ώρα που ζεις μια επιδημία. Το τέλειωσα σε κάποιους μήνες. Αυτό είναι το καλό με τις νουβέλες, όπως λέγαμε πριν.
0: Mm-hmm.
1: Και μπήκε στο σιρτάρι μου. Τότε είχα εκδώσει μόνο δύο νουβέλες. Αλλά έψαχνα τότε για να εκδώσω τους νεκρούς, οπότε έμεινα στο σιρτάρι και όταν τέλειωσα πια την κατάληψη, σκεφτόμουν τι άλλο να γράψω και σκέφτηκα ότι είχαν μείνει πολλά θέματα απ' έξω, επειδή στην νουβέλα καταπιάνομαι κυρίως με την τέχνη.
0: Ναι.
1: Αλλά ήθελα να μιλήσω για πολλά άλλα θέματα, οπότε αποφάσισα να τη μετατρέψω σε μυθιστόρημα, αλλά ήθελα να κρατήσω την αρχική της μορφή.
0: Η αρχική μορφή είναι οι σελίδες που είναι γραμμένες με την... Γιατί έχουμε και δύο, ας πούμε, αφηγηματικά επίπεδα μέσα στο βιβλίο, να πούμε, στους αναγνώστες. Υπάρχουν εκείνα που είναι γραμμένα με το χαρακτηριστικό, ας πούμε, της γραφομηχανής, το τέτοιο, πώς το λένε, τη γραμματοσειρά. Και αυτή ήταν η νουβέλα η αρχική σου.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Και μετά προστίθενται είναι 6 ήρωες, να πω, στους ακροατές μας, που είναι 2 οικογένειες, δηλαδή 2 ανδρόγυνα που έχουν από ένα παιδί. Θα πούμε ίσως, αν θες, παρακάτω 2 πράγματα για αυτούς. Και μπαίνουν τα ενδιάμεσα κεφάλαια που βλέπουμε και τον κάθε ήρωα χωριστά.
1: Ναι, με αυτόν τον τρόπο έχει διασωθεί το αρχικό κείμενο, οπότε μπορεί κάποιος να το διαβάσει όπως πρωτογράφτηκε και αρκετοί το αποφασίζουν αυτό. Ή μπορεί να το διαβάσει από την αρχή ως το τέλος. Δίνονται και κάποιοι άλλοι συνδυασμοί που είναι λίγο πιο ιδιαίτεροι, αλλά οι περισσότεροι κακά τα ψέματα το διαβάζουν από την αρχή ως το τέλος, σαν μυθιστόρημα. Είναι όμως διαφορετικά βιβλία, είναι και διαφορετική αίσθηση που αποπνέουν. Η νουβέλα είναι πιο αστεία, είναι πιο αλέγκρα, είναι, νομίζω σου αφήνει μια τελείως διαφορετική αίσθηση, ενώ το μυθιστόρημα είναι πράγματι πιο σκοτεινό και πιο απελπισμένο. Ίσως έχει να κάνει και με το ότι ήμουν διαφορετικός άνθρωπος όταν γράφτηκε το ένα και όταν γράφτηκε το άλλο.
0: Ναι.
1: Το παράδοξο φυσικά για κάποιον μπορεί να είναι ότι όταν εκδόθηκε η νουβέλα δεν είχα πετύχει σαν συγγραφέας. Κι όμως είναι πιο αισιόδοξη. Ενώ όταν γράφτηκε το μυθιστόρημα είχα την επιτυχία των νεκρών, αλλά είχα αρχίσει να αμφισβητώ και την ίδια αυτή την επιτυχία, δηλαδή τι σημαίνει τελικά.
0: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό είναι πιο σκοτεινό.
0: Ναι, εκεί ο Άγης να φανταστώ ότι είναι και λίγο η δική σου αυτοκριτική, η δική σου
1: στάση
0: απέναντι στον καθρέφτη όταν μιλάς με τον εαυτό σου κάποιες στιγμές.
1: Υπάρχουν πολλά στοιχεία για το ποιος είναι ο ρόλος μας τελικά των καλλιτεχνών μέσα
0: ναι.
1: στον κόσμο.
0: Το είχα παρακάτω αυτό να στο ρωτήσω, οπότε ας το αφήσουμε λίγο, γιατί ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω τώρα, μια και είμαστε ακόμη στην αρχή της κουβέντας για την Όσο και όπως σου είχε έρθει ως ιδέα, ας πούμε, διαβάζοντας τον... τον φιλόσοφο, ναι. Η νόσος όπως μας την περιγράφεις είναι μία ασθένεια της τέχνης ή πιστεύεις ότι είναι και μία ασθένεια της εποχής γενικότερα? Γιατί, ξέρεις γιατί στο ρωτάω αυτό βρε Μιχάλη μου, γιατί να βάλω και δύο υποερωτήματα και να σου αφήσω έτσι το χρόνο να το απαντήσεις. Αναρωτήθηκαν είναι ασθένεια της τέχνης ή ασθένεια της κοινωνίας, γιατί μέσα στην νόσο εγώ είδα λίγο και την εποχή των social media. Ή το θεωρείς αυτό υπεραπλούστευση, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό από τη μια και από την άλλη σκεφτόμουν τι είναι πιο επικίνδυνο τελικά για μια κοινωνία, να μην υπάρχουν καλλιτέχνες ή όλοι να θέλουν να γίνουν καλλιτέχνες?
1: Προφανώς έχει σχέση, παρότι δεν αναφέρομαι πολύ στα social media ή σε όλα αυτά, αλλά έχει σχέση. Είναι μια αρρώστια πολιτισμική. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Και προφανώς μιλάει για το τώρα. Όπως έγραψε και η Ειρήνη Γιαννάκη στη Life, μήπως η νόσος είναι ήδη εδώ. Εγώ προφανώς θεωρώ ότι είναι ήδη εδώ η αρρώστια αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι αρρώστια του πολιτισμού. Το δεύτερο ερώτημα ήταν το.
0: Και το δεύτερο ερώτημά μου ήταν αν περίμενα να ξαναδώ εκείνο το χαρτί μου, ναι. Το δεύτερο ερώτημα είναι πιο επικίνδυνο για μια κοινωνία να μην υπάρχουν καθόλου καλλιτέχνες ή να θέλουν όλοι να γίνουν καλλιτέχνες?
1: Στο βιβλίο, εντάξει, θα προσπαθήσω να μην κάνω spoiler, αλλά...
0: και εγώ δεν θέλω να κάνω, γι' αυτό κάνω έτσι τις ερωτήσεις.
1: Δίνονται κάποιες απαντήσεις, γιατί όταν κάτι γίνεται μαζικό, ουσιαστικά χάνει και την ουσία του.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε δυστυχώς σήμερα ότι είχαμε, ας πούμε, τα στοιχεία για την βιβλιοπαραγωγή και βλέπουμε 11.000 βιβλία, τα 4.000 από αυτά λογοτεχνία, τα 2.000 καινούργια έργα ελληνικής λογοτεχνίας. Οπότε, ναι. Αν το έβλεπε κανείς από μακριά, θα λέγει τι σημαίνει σε αυτή την κοινωνία. Πρέπει να ανθεί πραγματικά. Πρέπει να είναι μια τρομερά ανεπτυγμένη κοινωνία. Πρέπει να λειτουργεί άψογα. Πρέπει
0: Σωστό.
1: Με τόσους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη και γράφουν και διαβάζουν.
0: Ναι.
1: Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Οπότε συμβαίνει κάτι άλλο. Οπότε είναι σαν εκδήλωση ακριβώς παρακμής και όχι εξέλιξης
0: ναι.
1: και άνθησης και πνευματικής άνθησης.
0: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί τελικά αντυχεί στο κενό όλο αυτό, σε ναι. μεγάλο βαθμό. Και ακόμα και τα βιβλία που αξίζουν, προφανώς χάνονται μέσα σε όλο αυτό το νόημα.
0: Μα ναι, ακριβώς είναι τόσοι πολλοί τίτλοι που δεν προλαβαίνεις να τους... καμιά φορά ψάχνουμε και εμείς βιβλία για τις λέσχες, ασυντονιστές και τα λοιπά και όσο και να παρακολουθείς το τι γίνεται, είναι η παραγωγή τόσο τεράστια, δηλαδή αν δεις την ελληνική, την εγχώρια και την παγκόσμια και τα λοιπά, δεν τα προλαβαίνεις, ειλικρινά δεν τα προλαβαίνεις και αυτό που λες είναι κρίμα, γιατί χάνονται και εξαιρετικά πράγματα μέσα σε αυτό το... πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω αν είναι και ένα μόνο το χάος ή αν είναι τελικά και το τι προβάλλεται βρε Μιχάλη μου.
1: Ναι, το θέτει και αυτό
0: το ξέρω ότι το θέτει, ναι, δεν θέλω να λέω ότι θέτει το βιβλίο.
1: Δεν πιστεύω σε κανένα, ούτε τους κριτικούς, ούτε όλα είναι
0: ακριβώς.
1: Τελικά, ούτε τα βραβεία, ούτε δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανένα σε όλο αυτό το χάος για να βγάλεις άκρη.
0: Ακριβώς, Ακριβώς. Συμφωνώ.
1: Ο συγγραφέας του βιβλίου αναρωτιέται για το μήπως η νόσος υπήρχε από πριν και δεν δημιουργήθηκε τότε από τον ιό.
0: Έτσι.
1: Και αναφέρεται για παράδειγμα, φέρνει διάφορα παραδείγματα. Φέρνει για παράδειγμα μια συγγραφέα η οποία εκδίδει κάθε χρόνο ένα βιβλίο που ουσιαστικά είναι ολόιδιο με το της προηγούμενης χρονιάς.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά οι αναγνώστες συνεχίζουν να το αγοράζουν και να το διαβάζουν. Αυτό δεν ξέρω να σας θυμίζει κάτι, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ.
0: Πάει καλά, εννοείται.
1: Είναι εγκλωβισμένοι και εδώ έχουμε πάλι το ερώτημα σχέση με την επιτυχία. Για να, αν σε ενδιαφέρει μόνο η επιτυχία, τελικά καταλήγεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Να κάνεις μια μανιέρα. Να
0: κάνεις
1: το ίδιο πράγμα, ανούσια. Οπότε γίνεσαι ένας κλόουν. Αυτή είναι η θέση του καλλιτέχνη τελικά, να είναι διασκεδαστής.
0: Αυτό. Αυτό ακριβώς. Είναι, όχι, τα ερωτήματα που θέτεις είναι εξαιρετικά μέσα στο βιβλίο. Επίσης, έτσι νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια, εχμές, να το πω, αναφορές και γενικότερα για τον πνευματικό άνθρωπο. Δηλαδή, γιατί και στην κατάλυση του χρόνου το έκανες αυτό, εξετάζεις κριτικά τον πνευματικό άνθρωπο. Τον αντιμετωπίζεις ως λύση ή ως μέρος του προβλήματος τελικά?
1: Είναι μύθος ότι η τέχνη και η ενασχόληση μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Βλέπουμε πάρα πολλούς διάσημους που ήταν πραγματικά φρικτοί άνθρωποι, που είναι αλαζόνες, που είναι μονικοί, που είναι εγωιστές, που είναι ενάρκηση. Οπότε είναι μύθος αυτό. Το τρομερά ενδιαφέρον βέβαια είναι το πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος, που έχουμε όλοι μας τέτοια άσχημα στοιχεία, να παράξει πραγματικά κάτι όμορφο και άξιο θαυμασμού και αρμονικό και εγωιτευτικό. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα που γίνεται. Και όπως λέγει ο ήρωας του βιβλίου, πρέπει να αφιερώνουμε, αξίζει πραγματικά κάποια έργα τέχνης να έχουν το θαυμασμό μας, αλλά όχι ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Εννοώ ότι είναι άρρωστο και αυτό το να δημιουργούμε ενδάλματα. Φυσικά δεν αναζητάμε ενδάλματα μόνο στην τέχνη. Έχουμε ενδάλματα για κάποιον που κλωτσάει καλά την μπάλα.
0: Είναι
1: βαθιά αρρωστημένο όλο αυτό και αφορά επίσης ολόκληρο τον πολιτισμό μας, τον ανθρώπινο πολιτισμό από παλιότερα δηλαδή, που αναζητά τέτοιου είδους ενδάλματα. Ενώ μπορεί, ας πούμε, ένας γιατρός να εφεύρει ένα φάρμακο που να σώσει εκατομμύρια ζωές και δεν τον ξέρει κανείς, δεν ασχολείται κανείς μαζί του.
0: Να, καλά,
1: και ασχολούμαστε με τον τάδε ποδοσφαιριστή, τον τάδε
0: ηθοποιό, τραγουδιστή. Ναι. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πιο επικίνδυνο για έναν δημιουργό, καλά ξέρω τι θα πεις, αλλά είναι να μην αναγνωριστεί ποτέ ή να αναγνωριστεί υπερβολικά?
1: Είναι και τα δύο μεγάλες παγίδες, γιατί όταν γράφεις και πιστεύεις μόνο εσύ στον εαυτό σου και αναγκάζεσαι να πλένεις πιάτα για να ζήσεις ή να δουλεύεις στα χωράφια, πραγματικά υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και στη ζωή που ζεις, που είναι τρομακτική. Και δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι καλλιτέχνες το έχουν ρίξει στο ποτό ή στα ναρκωτικά ή αυτοκτονούν ή τρελαίνονται. Mm. Είναι πραγματικά τεράστιο το χάσμα ανάμεσα στον εσωτερικό σου κόσμο και στην εξωτερική πραγματικότητα. Οπότε είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα εκεί επιθυμείς και την αναγνώριση, επιθυμείς και να σε διαβάσουν όμως. Όλα αυτά που γράφεις, δεν τα γράφεις μόνο για τον εαυτό σου, αλλιώς ήταν ένα ημερολόγιο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε νιώθεις ότι δεν έχεις φωνή. Είναι, το λέει κάπου στο βιβλίο, είναι σαν να παίζεις μουσική σε ένα κόσμο κομφών.
0: Κομφών, ναι.
1: Οπότε είναι τρομακτική η μοναξιά σου. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, αλλά αν έρθει μετά η επιτυχία, υπάρχει ο κίνδυνος να εγκλωβιστείς σε αυτήν και να είσαι αυτό που λέγαμε ένας διασκεδαστής. Το δείχνει πάρα πολύ όμορφα ο Τζακ Λόντον στο βιβλίο του Μάρτιν Ίντεν, που είναι αυτοβιογραφικό, και μιλάει ακριβώς για όλα αυτά. Μιλάει για το πώς ατράβηξε για να αναγνωριστεί και πώς μετά βρέθηκε να είναι παγιδευμένος σε ένα ρόλο που του έθεταν κάποιοι άλλοι. Γιατί τα χωρίζουν τα πράγματα, το τι θα πουλήσει, τι θα γίνει. Είναι πάντα ένα κύκλωμα γύρω από την τέχνη. Οπότε φτάνει ο Τζακ Λόντον στο βιβλίο να αφισβητήσει και αυτό το ρόλο του επιτυχημένου καλλιτέχνη.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Μιχάλη μου, πώς περνάει η ώρα? Άλλο ένα τέταρτο έχουμε μιλήσει. Να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως.

0: τι πιστεύεις ότι θα συνέβαινε αν όλοι γινόταν φιλόσοφοι, μια και είπες ότι πήρες αφορμή και από το βιβλίο που διάβαζες, το φιλοσοφικό, και τώρα δεν ξέρω, μου ήρθε αυτή η ερώτηση, δηλαδή αν όλοι γινόταν φιλόσοφοι θα άλλαζε κάτι?
1: Δεν ξέρω, θα ήταν, πάλι θα ήταν πολύ περίεργος ο κόσμος, γιατί θα ήταν όλοι, ξέρεις, μακριά από την πραγματικότητα, κάπως έτσι είναι. Οι φιλόσοφοι αναγκάζονται να αποτραβηχτούν από αυτά που τους συμβαίνουν για να αντιμετωπίσουν τον κόσμο. Ναι, νομίζω ότι εξίσου θα επικρατούσε ένας χαμός.
0: Ναι, με την έννοια ότι είναι λίγο αναχωρητές, ας πούμε, οπότε θα άφηναν... Με ποια έννοια το
1: έλεγε? Εξαρτάται να δούμε και... Ποια φιλοσοφία, δηλαδή τώρα ποια η φιλοσοφία?
0: Σωστό, ναι.
1: Κάτι που αφορά μόνο τους ειδικούς, δηλαδή πάνε σε συνέδρια και μιλάνε μεταξύ τους κανείς άλλος, απλώς τους άνθρωπους δεν θα μπορούσε να τους καταλάβει.
0: Ναι, δεν είναι η φιλοσοφία εννοείς της αρχαίας Ελλάδας ή της...
1: Ναι, ναι, που ήταν κυρίως ηθική, δηλαδή το ζήτημα ήταν πώς είναι να ζήσεις κανείς σωστά και πώς να ζήσεις σε συμφωνία με τους ανθρώπους γύρω του και πώς να... Ναι, έχει γίνει κάτι το αρκετά αφηρημένο, γίνει μια επιστήμη ξέχωρη ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Οπότε εξαρτάται για
0: ποιο. Άρα το διακύβευμά της θες να πεις ότι δεν βρίσκει, όχι ανταπόκριση, πώς να το πω, δεν βρίσκει εφαρμογή μέσα στην κοινωνία.
1: Είναι κάτι τόσο εξειδικευμένο, όπως και άλλες οι επιστήμες. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να τις προσεγγίσουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι αν γινόντουσαν όλοι
0: φιλόσοφοι,
1: έτσι ο ίδιος φιλόσοφοι, ναι, επίσης δεν θα μπορούσε κανείς να ασχοληθεί με τα ταπεινά, να καλλιεργήσει τη γη, να δουλέψει, να μεγαλώσει παιδιά και ούτω καθεξής.
0: Κατάλαβα. Επίσης όταν πριν σου στο είχα πει ότι κάποια στιγμή είδα λίγο μέσα στο βιβλίο ότι υπενήσεσαι ή τέλος πάντων υπάρχει και μια αναφορά λιγάκι σε αυτό τον κόσμο των social και τα λοιπά, σκεφτόμουν να σε ρωτήσω, σε απασχολεί η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέμε στον δημιουργό και σε αυτό που λέμε παραγωγό περιεχομένου σήμερα? Με την έννοια ότι στη σημερινή εποχή δημιουργούμε για να πούμε κάτι ή πώς να το πω τώρα, και μέσα από τα social που ο καθένας γράφει τις απόψεις του, τις θεωρίες του, αυτό που πιστεύει κτλ. Υπάρχει, λες και εκεί, ότι υπάρχει ένα είδος δημιουργίας, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Τελικά δημιουργούμε για να πούμε κάτι ή για να υπάρχουμε μέσα από αυτό που δημιουργούμε? Και τα βλέπεις αυτά να ενώνονται κάπως?
1: Είναι ωραίο να εκφράζονται άνθρωποι αλλήμον για να εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά γι' αυτό το βλέπω να γίνεται κάπως σαν μια μανία. Δηλαδή, όλοι αυτοί μετά μετράνε τα like, τι ανταπόκριση είχε, πώς με διάβασαν, πώς έκαναν. Ύστερα έχει μπει στο χορό και το καινούριο τρομερό εργαλείο, η
0: τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, που ξέρουμε πια ότι πάρα πολλά κείμενα γράφονται έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και φυσικά θα επηρεάσει, δεν θα επηρεάσει μόνο τις δημοσίευσεις στο Facebook, αλλά γενικότερα έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις μεταφράσεις, λογοτεχνία, δηλαδή είναι σίγουρο ότι πολλά βιβλία ήδη κυκλοφορούν που είναι γραμμένα έτσι και δεν το ξέρετε εμείς. Οπότε, πάντως για ανθρώπους που θέλουν να γράψουν, που είναι καλλιτέχνες και περνάνε τόσο πολύ χρόνο να προωθούν τον εαυτό τους μέσω των social ή να γράφουν τόσα πολλά κείμενα επί παντός επιστητού, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο μοίρασμα, ότι τελικά κάνει πάρα πολύ κακό στη δουλειά σου. Εγώ το αποφεύγω. Το έχω απλά για να ανακοινώνω κάποια πράγματα.
0: Εννοείται, ναι.
1: Τα βιβλία μου. Θεωρώ τεράστιο εξόδημα. Θεωρώ ότι προφανώς όλες αυτές, δηλαδή δεν μπορείς να παίρνεις θέση κάθε μέρα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Προφανώς όλους αυτούς τους προβληματισμούς και όλα αυτά τα ερωτήματα και τις ζυμώσεις μέσα σου πρέπει να τις μεταπλάσεις σε ένα έργο, να τις... Να τις εκφράσεις μέσω της τέχνης σου και όχι να εξοδεύεσαι έτσι.
0: Συμφωνώ, Μιχάλη, απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή αυτή η υπερβολική έκθεση, όχι μόνο αυτό που κάνεις στη ζωή σου, αλλά γενικά αυτό που λες, δηλαδή ένα ξόδεμα ιδεών, τοποθετήσεων κτλ. Που τελικά, ναι, θα μπορούσε... Ναι, ξέρεις, βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα του να... Τη δυνατότητα εννοώ του ότι δεν είναι συγγραφείς ή δεν έχουν την ευχέρεια, όχι την ευχέρεια, τη δυνατότητα, σωστά το είπα, να γράψουν ένα βιβλίο για να εκφράσουν αυτά που θέλουν, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αυτή η ανάγκη στο να καταθέσουν την άποψή τους. Και εγώ γι' αυτό είπα, ο παραγωγός περιεχομένου με το δημιουργό, υπάρχει μια διαφορά.

0: Υπάρχει. Γιατί κάποια στιγμή αρχίζουν και ψωνίζονται και νομίζουν ότι γράφουν τίποτα βαριοφιλοσοφίες, οι οποίες πρέπει να γίνουν απόλυτα αποδεκτές σε από όλο τον κόσμο, πέρα από το ότι μετράνε τα like της αυτοεπιβεβαίωσης. Εκεί χάνει ακόμη και η τέχνη του γραπτού λόγου, γιατί καμιά φορά εγώ σαν φιλόλογος λέω ότι, ρε παιδί μου, είναι καλό να εκφράζεται ο κόσμος, να, έστω να γράφει ένα μικρό κείμενο και εμείς να διαβάζουμε 5 σειρές ενός ολοκληρωμένου νοήματος, με την έννοια ότι σήμερα η εικόνα μας έχει κατακλείσει και σχεδόν ξεχνάμε τον γραπτό ωραίο λόγο. Αλλά παρόλα αυτά, από την άλλη, με φοβίζει και αυτό όπως σου το θέτω, γι' αυτό το θέτω και σαν ερώτημα. Κατάλαβες, αυτή η υπερβολική.
1: Αν καινούριο, κάτι δικό του, πραγματικό, τότε ναι. Αλλά ας πούμε να γράψεις απλά ότι για την Παλαιστίνη, ας πούμε, χωρίς να έχεις να προσθέσεις, χωρίς να γνωρίζεις πραγματικά το τι σημαίνει εκεί, χωρίς να γνωρίζεις ιστορία, χωρίς να μπορείς να αναλύσεις πραγματικά όλο αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Για να πεις ότι υπέρ ή κατά.
0: Ναι.
1: Αυτό τελικά δεν λέει κάτι, δεν προσθέτει κάτι, νομίζω.
0: Έτσι, συμφωνούμε απόλυτα. Ωραία. Για να δούμε λίγο τώρα ότι. Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι για να το πάμε λίγο και στη σύγχρονη εποχή. Ζούμε σε μια εποχή. Καλά, ζούμε σε μια εποχή που παράγει περισσότερη πληροφορία και λιγότερη σοφία. Αυτό ήδη το είπαμε μέσα από αυτά που λέγαμε. Για σένα, ποιο είναι το μεγαλύτερο πνευματικό αδιέξοδο της εποχής μας?
1: Μεγαλύτερο πνευματικό αδιέξοδο.
0: Ναι.
1: Είναι που ο άνθρωπος σωρεύει τόση πολύ γνώση και τόση πολύ δυνατότητα για να αλλάξει πραγματικά τη ζωή του προς το καλύτερο, αλλά δεν υπάρχει καμία πρόσβαση στο να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος. Είναι η παραίτηση από την ουτοπία, αυτό που κυνηγούσε ο Γιώσιος στο άλλο βιβλίο που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Ότι όλοι έχουν φτάσει να θεωρούν αυτόν τον κόσμο, να μας έχουν πείσει ότι είναι ο καλύτερος δυνατός. Και αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι. Και το Ισραήλ είναι δημοκρατία, ας πούμε, και μια γενοκτονία, το οποίο είναι πιο τρομακτικό, ένα δημοκρατικό κράτος να ασκεί γενοκτονία από τη μια δικτατορία. Οπότε το πιο τραγικό είναι αυτό, ότι όλα αυτά, όλη αυτή η συσσόρευση πνεύματος και κουλτούρας δεν οδηγεί τελικά πουθενά, οδηγεί σε έναν κόσμο που διαιωνίζεται όλη αυτή η αθλειότητα, μάλιστα χωρίς ελπίδα να αλλάξει. Έχουμε πιστεί ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Ότι, ας πούμε, αυτό το συγκεκριμένο σύστημα εκμετάλλευση του ανθρώπου και ο καπιταλισμού είναι το άκρον άουτο της ανθρώπινης εξέλιξης. Ότι μέχρι εδώ μπορούμε να φτάσουμε, και άντε να τον καλυτερέψουμε λίγο. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Μιχάλη μου, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Αν αυτά τα δύο βιβλία, όχι, μάλλον αυτό θα σου το ρωτήσω αμέσως μετά. Αυτή. Η ασθένεια, λίγο για να γυρίσουμε στην νόσο των ουρητηρίων, αυτή η ασθένεια συμβολίζει, ας πούμε, συμβολίζει κάτι άλλο από αυτά που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα στην κουβέντα μας?
1: Συμβολίζει πολλά πράγματα. Είναι μια φάση που μπορεί να χωρέσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Οπότε ξεκινάει σαν αστείο και ουσιαστικά προσπαθώ να σατηρήσω πάρα πολλές πλευρές του κόσμου έτσι όπως τον ζούμε σήμερα. Δεν είναι δυστοπία, δεν αναφέρεται στο μέλλον. Αναφέρεται προφανώς στο παρόν και στο πώς φαίνεται να εξελίσσεται και πού φαίνεται να βαδίζει.
0: Ναι, γιατί κάτι κριτικές το είπαν και δυστοπία. Ναι, ακριβώς, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Το κεντρικό θέμα στην νουβέλα είναι η τέχνη και οι καλλιτέχνες, αλλά. Ακριβώς επειδή υπήρξαν πολλά πράγματα που δεν χωρούσαν εκεί, στο μυθιστόρημα πια μιλάω πάρα πολύ για τις σχέσεις μέσα σε αυτή την παρακμή.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή για τις σχέσεις του ζευγαριού που ουσιαστικά εξαφανίζεται σιγά σιγά.
0: Μιλάς για τον Άγη και την Κλυτεμνίστρα?
1: Για το πώς όλη αυτή η ασθένεια καταστρέφει τις ανθρώπινες σχέσεις.
0: Πρώτα
1: απ' όλα μέσα στο γάμο, μέσα στην, και των παιδιών με τους γονείς τους και το καθεξής.
0: Ανά κάτι που δεν σε ρώτησα. Η ασθένεια, να πούμε και στους ακροατές, εντάξει δεν προδίδουμε κάτι πολύ αυτό το βιβλίο, ότι η ασθένεια χτυπάει τους πάντες εκτός από τους νέους και τα παιδιά.
1: Ναι, αλλά ξέρουν και αυτοί όμως ότι σε λίγα χρόνια θα νοσήσουν. Οπότε βλέπουν τον κόσμο πια μέσα από αυτό το πρίσμα. Ότι είναι καταδικασμένοι να νοσήσουν, ότι ουσιαστικά είναι καταδικασμένοι.
0: Άρα η επιλογή σου είναι ότι τους βάζεις σε μια διαδικασία ότι πρέπει να σκεφτούν όταν φτάσουν εκεί στο σημείο να νοσήσουν πώς θα πρέπει να αντιδράσουν. Δηλαδή, γιατί έκανες αυτή τη συγγραφική επιλογή?
1: Γιατί δεν βλέπουν κανένα μέλλον, όπως και τα παιδιά τα σημερινά.
0: Σήμερα, ναι.
1: ακόμα και επαναστατικές διαθέσεις να έχουν, βλέπουν ότι θα περιμένει καμία εξέλιξη παραπέρα από αυτό το ίδιο μοτίβο ζωής που ζουν και οι γονείς τους. Δηλαδή είναι εγκλωβισμένοι ουσιαστικά. Ναι. Και επίσης θέλω να δείξω το πώς, εντάξει θα κάνουμε ένα μικρό spoiler, το ναι. πώς τα παιδιά αντιδρούν σε σχέση με τις επιλογές, δηλαδή βλέπουμε το...
0: Τις επιλογές των γονιών, ναι.
1: Με την εξουσία και το πλουσιόπεδο να στρέφεται προς την αντιεξουσία, το οποίο σημαίνει και... Και στη σημερινή ζωή.
0: Έτσι, έτσι, ναι, ναι. Και, ναι, και αυτό το βάζεις πολύ ωραία μέσα στο βιβλίο, όντως. Αν έγραφε σήμερα ένα τρίτο βιβλίο, δηλαδή αν πούμε ότι η κατάλυση του χρόνου και η νόσος είναι δύο βιβλία που συνομιλούν μεταξύ τους και είναι το ένα η συνέχεια του άλλου. Πες, χοντρά-χοντρά. Αν έγραφε ένα τρίτο βιβλίο, πώς θα κλείνεις αυτό τον κύκλο? Δηλαδή θα έχεις σκεφτεί ένα κεντρικό ερώτημα που ενδεχομένως να κλείνει όλο αυτό το μικρό ταξίδι που ξεκίνησες?
1: Όχι, δεν το βλέπω ακριβώς. Έτσι σε οδηγούν οι ιδέες από μόνες τους, επιβάλλονται και σε κατευθύνουν. Αυτή τη στιγμή έχω επιστρέψει στην Κρήτη και στο κλίμα των νεκρών, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορώ να πω και ταιριάζει πάρα πολύ το κλίμα αυτό.
0: Ωραία.
1: Οπότε έχω ξεκινήσει ήδη να γράφω ένα βιβλίο πολύ κοντινό από αυτή την άποψη, με τους νεκρούς.
0: Άρα το παιδί από το Ζαρό υπάρχει ακόμα μέσα σου, έτσι?
1: Ναι.
0: Εκεί γυρνά στον Ψιλορίτη.
1: Στην Κρήτη των αρχών του 20ου αιώνα, που ήταν μια περίοδος, ήταν η κριτική πολιτεία τότε, πριν ενωθεί με την Ελλάδα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Οπότε έχει πάρα πολλά να πεις.
0: Α, το πας δηλαδή Θέρισο και τα λοιπά, αρχές...
1: Ναι, δεν είναι ιστορικό φυσικά, γιατί δεν μου αρέσει.
0: Ναι, δεν σ' αρέσει. Ναι.
1: Υπάρχουν σαν πίσω, σαν background όλες αυτές.
0: Όλα αυτά, ναι. Πάντως είσαι σε εκείνη την περίοδο, έτσι?
1: Ναι, και έχουμε πάλι ένα ήρωα που είναι διαφορετικός, που είναι καλλιτέχνης, οπότε συνομιλεί λίγο με αυτό, ποια είναι η θέση του. Ναι. Είναι ένας περίεργος μουσικός, αυτός είναι ο ήρωας του επόμενου βιβλίου.
0: Ωραία.
1: Το οποίο όμως θα αργήσει να εκδοθεί, γιατί θα είναι αρκετά το ρίσκο. Απ' τη μια φαίνεται ευκολία, ωραία, επιστρέφει σε γνώριμο περιβάλλον.
0: Μονοπάτια.
1: Αλλά το ρίσκο θα είναι το μέγεθος αυτή τη φορά, γιατί θα είναι έπος.
0: Α, μάλιστα, ωραία. Μεγαλεπίβολα σχέδια. Ναι, δεν πειράζει. Θα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να ξαναπάρουμε το Μιχάλη ένα τηλέφωνο.

0: spariva. Ladri di stelle di jazz, così eravamo noi.
1: Così eravamo... Ωραία, λοιπόν, Μιχάλη, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, ναι, δεν ξέρω που ακούσατε.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το έπος τέλος πάντων, ναι.
2: Έλεγα ότι σε κανέναν δεν αρέσει τα μεγάλα δουλειά, ακόμα και οι αναγνώστες παγκόσμιου επίπεδο στρέφονται σε μικρότερα, ίσως επειδή είναι τα τόσα πράγματα που μας αποσπούν την προσοχή, που ξέρεις, θέλουμε μικρότερα σε όγκο δουλειά.
1: Ναι.
2: Αλλά ναι, κάποια πράγματα χρειάζονται μια συγκεκριμένη φόρμα για να υποθούν, ναι, κάποια θέματα. Οπότε θα το ρισκάρω.
1: Ωραία.
2: Νομίζω ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να παίρνει τα ρίσκα του.
1: Πρέπει να τα παίρνει τα ρίσκα του, και για να πούμε την αλήθεια, τώρα πια δεν σε φοβόμαστε. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρεις. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο. Υπάρχει κάποιο βιβλίο, Μιχάλη, που θα ήθελες να έχεις γράψει εσύ?
2: Πολλά, πάρα πολλά. Ζηλεύω.
1: Ζηλεύω, ναι, πια. Ναι. Πες ένα.
2: Εντάξει, να πω τον τροπικό του καρκίνου που είναι το αγαπημένο.
1: Ναι,
2: μου,
1: ναι, ναι.
2: Δεν το θεωρώ το καλύτερο βιβλίο που έχω διαβάσει, αλλά το διάβασα στα 17 και με συγκλώνησε.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Και διαβάζεις τέτοια αριστουργήματα και λες, μήπως να τα παρατήσω, δεν μπορώ να φτάσω ποτέ εκεί. Αλλά καταλαβαίνεις ταυτόχρονα ότι είναι κάποια πράγματα που μόνο εσύ μπορείς να τα πεις, γιατί είναι η δική σου τελικά ματιά για τον κόσμο. Ναι. Και ας μην είναι τόσο φοβερά, και ας μην είναι τόσο εξαιρετικά γραμμένα. Οπότε γι' αυτό συνεχίζουμε. Πήρε κάποια βιβλία, το έλεγε νομίζω ο Μπόρχες, ότι γράφω τα βιβλία που θα ήθελα να διαβάσω, αλλά δεν έχουν γραφτεί. Οπότε ναι, έτσι, ναι, γράφονται.
1: Έτσι γράφονται, σωστά. Τι άλλο να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε, να σε ρωτήσω, εδώ έχω 100 γραμμένες ερωτήσεις. Αλλά...
2: Θα τα πούμε και στην Κομωτινή, ελπίζω το...
1: Ναι, νομίζω ότι έχει ήδη ψιλοκανονιστεί, από ό,τι το ξέρω, εκεί κάπου τον Οκτώβρη, πότε θα είναι η περιοδία σου εδώ πάνω. Τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Πολύ ωραία, θα σε έχουμε κοντά μας και με τη Λέσχη. Σίγουρα θα συμβάλλουμε στην... βιβλιοπαρουσίαση. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αν μπορούσες επίσης να συνομιλήσεις με ένα συγγραφέα ζωντανό ή νεκρό, ποιος θα ήταν αυτός?
2: Ζωντανό,
1: δηλαδή έχεις ένα ίνδαλμα κάποιον που αγαπάς πάρα πολύ?
2: Όχι, αγαπώ τα βιβλία και όχι τους συγγραφείς, όπως αυτό που έλεγα πριν, ότι εντάξει, μην δίνουμε τόσο πολύ βάρος στο δημιουργό. Αγαπάω πολλά βιβλία, πολλά διαφορετικά βιβλία.
1: Ναι, αλλά και ο δημιουργός δεν έχει κάτι να πει. Έτσι, ξέρεις, παιδί μου, τον τρόπο που σκέφτεται.
2: Ας μην τον κάνουμε ίνταλμα, ας μην έχουμε ίνταλματα. Αυτό θέλω να πω.
1: Ωραία, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. Τι άλλο να πω.
2: Ο Λαϊδόνης το είπε καλύτερα. Έχει φανταστεί διάφορους να κάνουν ένα τεράστιο πάρτι.
1: Ναι.
2: Ωραίο θα ήταν ένα τέτοιο πάρτι.
1: Ωραία.
2: Θα μάζευα πάρα πολλούς, ναι, αλλά όχι μόνο ένα.
1: Όχι μόνο ένα. Ωραία. Έχεις δίκιο. Θα ήταν ένα τέλειο πάρτι αυτό, και για όλους εμάς τους βιβλιοφίλους θα ήταν εξαιρετική συγκυρία. Μιχάλη μου, εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση. Υπάρχει μια ερώτηση που θα ήθελες να σου κάνουν και δεν την έχει κάνει ποτέ κανείς?
2: Όχι.
1: Ωραία, λοιπόν. Εδώ κάπου...
2: Το γιατί γράφεις και τέτοια, υπάρχουν χίλιοι ιδιολόγοι, εντάξει.
1: Εννοείται, ναι, εννοείται. Όχι, λέω κάτι εφάνταστο που κανείς μας δεν το έχει σκεφτεί και θα ήθελες πάρα πολύ να τα ακούσεις κάποτε, να στο ρωτήσουν. Γι' αυτό, λοιπόν, θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή μας κουβέντα. Δυστυχώς η ώρα έχει περάσει και πρέπει να κλείσουμε. Οπότε το ραντεβού μας θα είναι από το φθινόπωρο εδώ πάνω στην Κομωτινή. Θα σε περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα ωραία που γράφεις και μας δίνεις, έτσι να τα διαβάσουμε και να προβληματιστούμε, να τα συζητήσουμε, γιατί είναι ωραία θέματα που νομίζω ότι μας απασχολούν όλους μας. Καλή επιτυχία και στην καινούργια σου συγγραφική προσπάθεια. Και τι άλλο να πω, ένα καλό καλοκαίρι από εδώ και πέρα, δημιουργικό για σένα.
2: Σε ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Εμείς αγαπημένοι θα είμαστε και πάλι μαζί σε 15 μέρες. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Καΐκα για την επιλογή των τραγουδιών, τον Γιώργο Εφρεμίδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, και μέχρι να ξαναβρεθούμε, μην ξεχνάτε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.

0: 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα όμως ανοίγοντας και το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας τον 21ο αιώνα. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2023 επέστρεψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα, αγγίζοντας το Μάιο το 5% από 4,6% τον προηγούμενο μήνα. Την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησαν οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 20,2% από 21,6% τον Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Όμως όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Αντικρουόμενα είναι τα μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την τύχη του πολέμου στον Περσικό. Ο Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όμως η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι η συνέχιση του πολέμου στο Λίβανο και για το λόγο αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε εξηγήσεις από τον Νετανιάχου σε ιδιαίτερα οργισμένο ύφος μάλιστα. Πρόθεσμια για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας γνωστοποίησε ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκη στη σύραγγα ΤΑΦ 4 λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. Από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από το νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης έως το βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την πολυνεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη και στο επίκεντρο βρέθηκε η εισαγγελική πρόταση για την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 37χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 24χρονου συμπατριώτη του. Η ακροτηριασμένη σωρός του οποίου είχε εντοπιστεί πριν από 4 χρόνια στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας στο βόρειο δυτικό τμήμα του Θερμαϊκού Κόλπου. Στο αρχείο στέλνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής αξιόπινων πράξεων για τους δύο βουλευτές. Κατά το ίδιο σκεπτικό, ο Εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την τέλεση της φυσικής αυτουργίας της παράβασης καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας και της αυτοδιοίκησης αποχαιρέτησαν σήμερα το Λευτέρη Κογκαλίδη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δημόσιας τηλεόρασης και της μουσικής ζωής της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη νότη 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους στις 5.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποιήσε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και τον κυνηγήσαμε τον ήλιο και τον απολαύσαμε και τη θάλασσα επιτέλους απολαύσαμε. Έκανα επιτέλους την πρώτη βουτιά στη θάλασσα στη Σάντη Χαλκιδική, δεν έχει. Και καλό μήνα και καλή εβδομάδα και όλα καλά, καλό καλοκαιράκι 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πολύ μας λείψατε, είναι η αλήθεια. Και ευχαίρομαι που σας λείψαμε και εσάς, διότι κατευθείαν με την πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει φίλη μου η Αθηνά, πάλι εδώ στα λιμέρια μας. Πόσο μας λείψατε, πόσο μας έλειψε και εσύ, Αθηνά. Ελάτε στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα είναι γυναικεία υπόθεση εκπομπή, διότι η Ζωή Κουτελοπούλου είναι στο τιμόνι της τεχνικής υποστήριξης. Θα σας κρατήσουμε την πιο δροσερή παρέα έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 2 του Ιούνιου. Όχι, δεν είναι Δευτέρα σήμερα, είναι Τρίτη, διότι απολαύσαμε ένα υπέροχο τριημεράκι, λέμε τώρα. Αυτό είναι το ωραίο επίσης όταν ξεκινάει από εβδομάδα από Τρίτη, διότι ναι, με μοιάζει για Δευτέρα, αλλά είναι Τρίτη. Οπότε έχεις να δουλέψεις 4 μέρες. Ξέρω ότι πολλοί δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Το αντιλαμβάνομαι. 2 του Ιούνιου σήμερα, 13 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Η αλήθεια είναι μεταξύ μας, έχει την κίνησή του. Σήμερα γενικά από το πρωί έχει πάρα πολύ κίνηση και χθες είχε κάποια επιστροφή, λογικό. Λοιπόν, 12 νήσου, 26 Οκτωβρίου, λίγο περιφερειακός εκεί κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τούμπας βλέπω κόκκινα. Βλέπω και στο Φανάρι εκεί στη Διαγόρα και Γρηγορίου Λαμπράκη. Γενικά υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Εσείς όμως τα ξέρετε καλύτερα. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε είστε στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην εργασία, στη βόλτα ακόμα καλύτερα, στη θάλασσα ακόμα καλύτερα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκινάνε και κάποιες άδειες. Δεν πάμε όλοι καλοκαιρινές διακοπές, είτε Ιούλιο είτε Αύγουστο. Πάρα πολλοί ξεκινάνε από τώρα και φυσικά τους ευχόμαστε να περάσουν υπέροχα. 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι με το καλησπέρα σας είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αν μας στείλετε και καμία έτσι φωτογραφία από θαλασσίτσα, κυματάκι, ακόμα καλύτερα ή οπουδήποτε βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Σήμερα λοιπόν 2 Ιουνίου, εκτός από το να ευχηθούμε τα καλύτερα για αυτό το μήνα και για αυτό το καλοκαίρι, λέμε χρόνια πολλά στον Έρασμο, στον Νικηφόρο και στην Νικηφόρα. Εμείς συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε καλοκαιράκι στην πόλη. Summer in the City, υπέροχο τραγούδι. Ελάτε στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και φύγαμε.

Summer in the City. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Έχω τώρα στην τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου, τον Βασίλη, το Δισκόβιο από την Καβάλα. Την καλησπέρα μου και στη Λάρισα, την καλησπέρα μας στην Κατερίνη, την καλησπέρα μας στο Βόλο, την καλησπέρα μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Στη Δράμα εννοείται, εκεί στο Γιώργο. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα, καλοκαιρινό απόγευμα. Τρίτη, όχι Δευτέρα, 2 του Ιούνιου. Ευελπιστώ το τριήμερο να το εκμεταλλευτήκατε, να κάνατε τις πρώτες βουτιές στη θάλασσα και γενικώς να περάσατε όπως θέλατε, ό,τι όπως γουστάρατε, όπως αγαπούσατε. Κάνεις, λέει, μία ώρα γυμναστική για να κάψεις 150 θερμίδες, δηλαδή μία φρυγανιά που τσίμπησες, λίγο αέρα με καυσαέριο που εισέπνευσες και ένα μυγάκι. Έτσι ακριβώς. Γιατί σήμερα και εγώ πήγα γυμναστήριο, καλά, γραμμάριο δεν πέφτει ούτε για αστείο, αλλά θα μου πεις, δεν σταμάτησες και εσύ να τρως και να πίνεις. Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, είπαμε υγεία να έχουμε και να περνάμε καλά. Μάλλον θα περάσουμε καλά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, αναφέρομαι στις καιρικές συνθήκες. Ο Ιούνιος, λέει, υποδέχεται το καλοκαίρι με εντυπωσιακές θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, είναι πάρα πολλοί που ήδη υποφέρουν και δεν τους αρέσει καθόλου αυτή η ζέστη, να τα λέμε και αυτά. Ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επισημαίνει ότι το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου θα είναι σταθερό, θα είναι καλοκαιρινό. Δεν έχουμε ακραίες θερμοκρασίες. Η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι καλοκαιρινή, με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες των κανονικών τιμών. Ας πούμε, σήμερα στην Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου και τα όμοια και για αύριο Τετάρτη. Ορίστε, ήρθε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, μάνι. Οπότε έτσι θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα. Βέβαια, βλέπω μία παραφωνία που δεν είναι ακριβώς παραφωνία. Χρειάζονται και οι βροχές και οι καλοκαιρινές συμπόρες. Προς πέμπτη πλευρά βλέπω ότι θα μας θαμουσκέψει, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Αναφορικά τώρα με την κίνηση, αυτή τη στιγμή είπαμε έχει λίγο κίνηση στο κέντρο και να ξέρετε επίσης ότι κλειστό θα παραμείνει απόψε το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών, ειδικότερα σήμερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 της επόμενης, δηλαδή αύριο Τετάρτης, θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Για περισσότερες πληροφορίες 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, έτσι να μας πείτε και μια καλησπέρα και ένα καλό μήνα. Σας θέλουμε, που λέει και το τραγούδι, σας χρειαζόμαστε, όπως λένε και είναι ξέσ λίγο πειραγμένοι. Σας το έβαλα επίτηδες αυτό το τραγούδι τώρα που είναι ξέσ, I Need You Tonight, διότι αν θεωρήσουμε τώρα ότι είμαστε εμείς σε μια έτσι παραλία και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τη βουτιά μας, θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι πιο lounge, lounge δηλαδή. Θέλουμε και τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. All you've got is this moment, 21st century is yesterday.

είναι πιο καλοκαιρινή βερσιόν από αυτό το τραγούδι. Είναι Excess Need You Tonight, κάτι τη πειραγμένο, ένα διπλό λέει ελληνικό σε καφενείο χωριού. Κάτω από πλάτανο. Αυτό θέλω. Πάρα πολύ ωραία. Ευελπιστώ αυτό το καλοκαίρι να είναι έτσι, τι να πω, να ευδοκιμήσουν όλα σας τα σχέδια. Δηλαδή να πάτε εκεί που θέλετε, να κάνετε ό,τι θέλετε. Βέβαια, ξέρω ότι είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα. Δύσκολα είναι και στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Υπάρχει έτσι μια κινητικότητα αυξημένη, διότι βλέπω στα κόκκινα και το κέντρο και όχι μόνο και περιφερειακό. 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη φορά. Και επειδή σας μιλάω συχνά πυκνά για το πιλάτες, διότι κάνω πιλάτες και εγώ μεταξύ άλλων, με σύνθημα δωρεάν μαθήματα πιλάτες στο Ήλιο Βασίλεμα από τον Δήμο Καλαμαριάς, εκεί στη γειτονιά μου, ανοιχτή δράση ευεξίας, πιλάτες για όλους. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την 3η 10 Ιουνίου, βέβαια Τρίτη, τώρα αφού έχουμε 2 και είναι 7, 2 του μήνα, σε 7 μέρες είναι 9 η άλλη Τρίτη. Άρα μάλλον Τρίτη 9 Ιουνίου. Δεν είναι σωστό το άρθρο. Στις 8 στην Πλάζα Ρετσούς απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, φυσική κατάσταση, προηγούμενη εμπειρία, δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα. Παίρνεις την πετσετούλα σου, πηγαίνεις εκεί στην Πλάζα Ρετσούς την άλλη Τρίτη, στις 8 η ώρα το βράδυ που δει και όλος ο ήλιος και είναι και πολύ όμορφα, και κάνεις μια πολύ ολοκληρωμένη μέθοδο άσκησης, διότι αυτό είναι το πιλάτες, σου χαρίζει και φυσική κατάσταση και σωματική και ψυχική υγεία και είναι και δωρεάν. Και στόχος της δράσης αυτής είναι να φέρει το πιλάτες πιο κοντά σε όλους τους πολίτες, να αναδείξει κυρίως τη σημασία της άσκησης. Και σιγά σιγά τώρα που θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και στη θάλασσα, νομίζω ότι και αυτό θα μας βοηθήσει αναφορικά με την άσκηση. Δηλαδή αυτό που είναι για μένα η καλύτερη γυμναστική είναι το κολύμπι, διότι γυμνάζεις τα πάντα, τα πάντα όλα. Οπότε κρατήστε το, ιδιαίτερα όσοι είστε ανατολικά, δωρεάν μάθημα πιλάτες στο Ήλιο Βασίλεμα από το Δήμο Καλαμαριάς την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, και επειδή περνάει πολύ γρήγορα η ώρα, όταν περνάς ωραία, με ένα αγαπημένο τραγούδι που μας θυμίζει και αυτό καλοκαιράκι, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Σας θέλουμε στην παρέα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Ξαναλέω την καλησπέρα μου και στην Αθηνά και στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα και να σας πω ότι μετά τις 6 το απόγευμα έχουμε και συνεντευξούλα, έχουμε και κάποιες έτσι εκπληξούλες, οπότε μείνετε εδώ μαζί μας. Pretty Mates, Please Don't Leave Me για τη συνέχεια μέχρι τις 6:30 και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών, παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορουμένων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για ακρόαση σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Με εφαλτήριο την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους λόγω του πολέμου, ο πληθωρισμός στη χώρα μας έκλεισε το Μάιο στο 5%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα με εντολή εισαγγελέα για μπαζότοπο στην Ποτίδεα, δίπλα από τη γέφυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια εκεχηρίας στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα. Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Από τα πιο όμορφα τραγούδια των Rolling Stones, κατά την ταπεινή μου άποψη, Anybody's in my baby, ελάτε εδώ στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, να έχουμε καλό μήνα με υγεία, καλό καλοκαιράκι 2026. Ακούσαμε αυτό το τραγούδι ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα 2 Ιουνίου του 1941 είχε γεννηθεί ο Charlie Watts, Άγγλος μουσικός, γνωστός φυσικά ως ο drummer του rock συγκροτήματος των Rolling Stones, στους οποίους εντάχθηκε σε ηλικία 22 ετών, υπήρξε μόνιμο μέλος μέχρι και στις 24 Αυγούστου του 2021 που έφυγε από τη ζωή. Επίσης, άκου να δεις, σαν σήμερα το 1964 το συγκρότημα των Rolling Stones δίνει την πρώτη του συναυλία στην Αμερική στο στάδιο Manning Bowl στη Μασαχουσέτη. Λίγα χρόνια όμως αργότερα ο Bill Wyman θα δηλώσει για εκείνη την ημέρα ότι ήταν καταστροφή, καταστρόφ. Είχαμε, λέει, φτάσει στην Αμερική χωρίς καμία επιτυχία στο ενεργητικό μας, δεν είχε συμβεί ακόμα τίποτα, αλλά μετά αλλάζει. Έκατσε αλλού η μπίλια και όλα πάνε καλύτερα. Γι' αυτό ποτέ είπαμε μην τα βάζεις κάτω. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί ή αν πάρεις μια άλλη στροφή, θα μου πεις μπορεί να πάρεις τη λάθος στροφή και να πας κάπου που δεν θέλεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση μην φεύγεις και μην απομακρύνεις από το στόχο σου. Λοιπόν, και επειδή θέλουμε να είμαστε σωστοί, σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, επειδή μιλάμε συχνά πυκνά και για, εννοείται και για τον καιρό και για την κίνηση και για τη γυμναστική και για τη διατροφή και για όλα αυτά, σας λέγαμε νωρίτερα για το δωρεάν πιλάτες μάθημα εκεί στην Πλάζα Ρετσού στη γειτονιά μου. Σημειώστε το, Τετάρτη 10 Ιουνίου τελικά στις 8 η ώρα, ανοιχτή η δράση ευεξίας, γεια σου Νατάσα, πιλάτες για όλους στην Πλάζα Ρετσούς και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνυματάκια σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας αν είστε στη θάλασσα ακόμα καλύτερα, εδώ στο Viber στο 6930-078-228. Γυρίσαμε όλοι από το τριήμερο διότι έχει αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα είναι φουλαρισμένο και το κέντρο, αλλά και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι βλέπω και τις Σικές. Και εκεί βλέπω στο κέντρο, αλλά και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι βλέπω και τις Σικές. Και εκεί βλέπω στο

Έλα, τη θέλω την τραγανή ρεβιθό σαλάτα που φτιάχνει τώρα ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Studio 4. Είναι ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι. Φαίνεται πάρα πολύ δροσερή. Είναι υπέροχη. Γενικά οι σαλάτες είναι μια ωραία επιλογή και για να μην έτσι βαραίνουμε πολύ και υποτίθεται για να προσέξουμε λίγο και τη διατροφή μας. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη. Καλησπέρα λέει Ζωή, σου λέει ο Στάθης. Καλησπέρα στον Χρήστο, καλησπέρα στην Αθηνά, καλησπέρα άκου να δεις και εσύ από την εξωτική κάτω Τούμπα. Καλησπέρα στο φίλο μας το Στάθη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Δεν ακούσαμε τυχαία αυτό το άσμα από τους Tears for Fears, διότι σαν σήμερα το 1985 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Tears for Fears. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Everybody Wants to Rule the World, παραμένει στην πρώτη θέση για 2 εβδομάδες. Στη Μεγάλη Βρετανία θα φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση των single charts. Είναι ένα από τα τραγούδια του δεύτερου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Songs from the Big Chair. Οι Tears for Fears ηχογράφησαν το τραγούδι την τελευταία στιγμή και μετά από επιμονή και πολύ καλά επέμενε ο παραγωγός τους, μιας και η ίδια δεν πίστευαν ότι θα κάνει επιτυχία και θα χωρέσει στο άλμπουμ. Τελικά μπήκε στο άλμπουμ και όχι μόνο και χώρεσε και έκανε και επιτυχία, και το 1986 στα British Awards κερδίζει και βραβείο Best Single. Λοιπόν, αυτά είναι τα σοβαρά. Να ορίστε, αυτά μου αρέσει να μου λέτε και να μου στέλνετε τα ζώδια που έχουν σήμερα. Ιδιαίτερα καλή τύχη. Ο Ταύρος, σαν εμένα, έχουμε λέει καλή τύχη σήμερα. Γενικά λένε για τον Ταύρο ότι από εδώ και πέρα, επειδή ταλαιπωρηθήκαμε το τελευταίο διάστημα, περίπου 6 χρόνια, ότι από εδώ και πέρα, ναι, μας το χρωστάει και η τύχη και η ζωή. Ο Παρθένος και ο Εγώκερος, σήμερα να ξέρετε εσείς που ανήκετε σε αυτά τα ζώδια, έχετε τύχη. Είπαμε, αν έχεις τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Και ευτυχώς που έχουμε εδώ κοντά μας και το Sunny Festival και μαθαίνω ότι και οι Water Boys, τα νερόπαιδα, φέρνουν το μοναδικό του folk rock οίκο στο λόφο τη Σάνη, στο Sunny Festival 2026, το Σάββατο 1 Αυγούστου. Με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες, οι θρυλικοί Water Boys έρχονται το Σάββατο στο Sunny Festival, 1η του μήνα, με το χαρακτηριστικό τους ήχο, 1η Αυγούστου, το οποίο σκινείται, σου λέει, ανάμεσα σε rock, folk, κέλτικες επιρροές, με επικεφαλής τον Mike Scott, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή έχει σχέση με την ελληνική μυθολογία, η οποία είναι, σου λέει, μια σταθερή πηγή έμπνευση στο έργο του Mike Scott των Water Boys, με αναφορές στο Θεό Πάνα, εξού και τα τραγούδια The Pan Within, The Return of Pana, προσδιορίζοντας έτσι μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα. Η παρουσία των Water Boys πάντως προσθέτει μια ατμοσφαιρική έτσι διάσταση στο φετινό Sunny Festival που σας έχουμε ήδη πει. Robert Plant, Saving Grace και Susie Dian 11 Ιουλίου, James Arthur 18 Ιουλίου, Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλγοπούλου, Εστουδιαντίνα, Νέας Ιωνίας Βόλου 25 Ιουλίου, Soul to Soul 8 Αυγούστου και η Βίκη Λέανθρο στο κλείσιμο 15 Αύγουστο. Ένα line-up που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά ιδιώματα και αφηγήσεις, διαμορφώνοντας τη δική του πολιτιστική ταυτότητα του Sunny Festival μέσα στο καλοκαιράκι, το οποίο το έχουμε όλοι ανάγκη.

Waterboys έρχονται στην Ελλάδα στα πλαίσια του Sunny Festival 1 Αυγούστου στον υπέροχο εκεί λόφο στη Σάνη. Πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα, μετράει 4 δεκαετίες. Η στίχη του είναι έτσι πολύ διαφορετική. Οι συνθέσεις των Waterboys είναι εσωτερικές, είναι στοχαστικές και διατηρούν μια αμεσότητα με το κοινό που μεταφέρεται και στις ζωντανές τους εμφανίσεις. Και λέγαμε νωρίτερα ότι έχουν σχέση με την Ελλάδα. Να, εξού και ο Θεός Πάνας, ο Θεός των αγρών, των βουνών και των κοπαδιών. Λοιπόν, Sunny Festival 2026, σημειώστε το στο ημερολόγιο σας και αυτό αν σας ενδιαφέρουν οι Waterboys. Λοιπόν, επειδή σαν σήμερα το 1966 ο Frank Sinatra και το τραγούδι του Strangers in the Night βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών single charts, μάλιστα κάτι που δεν γνωρίζουμε είναι ότι ο τίτλος του τραγουδιού αρχικά ήταν Betty Bye. Τελικά αυτό το τραγούδι χάρισε στον Frank Sinatra βραβείο Grammy Best Male Pop Vocal Performance και Record of the Year. Και έτσι πάρα πολύ ωραία, μπράβο ρε ζωή. Έτσι φεύγοντας θα φύγω σαν να πηγαίνω σε κόκκινο χαλί. Είχαμε γάμους εντωμεταξύ το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και καλεσμένους μετά, ναι, μετά τις 6. Έχουμε να τα πούμε όλα αυτά εδώ. Γι' αυτό λέω μήνε στο άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εντός των προσεχών ωρών κατατίθεται στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων με βασικούς άξονες στην παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η στέγη. Με ανάρτηση, το Πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, επισημένοντας ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος θα εκκινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την 5η 4 Ιουνίου. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Τζέιμπεκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2023 επέστρεψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα, αγγίζοντας τον Μάιο το 5% από το 4,6% τον προηγούμενο μήνα. Την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησαν οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 20,2% από 21,6% τον Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Όμως, όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας, παρά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα τις σταματήσουν πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη Ναμπατίγε εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 127 τραυματίες από το Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ στην Τύρο του Λιβάνου. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της σύζυγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από το σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για το flyover. Θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. Συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από το νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης έως το βόρειο ανισόπεδο κόμβο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η εισαγγελική πρόταση για την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 37χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για την δολοφονία 24χρονου συμπατριώτη του, η ακροτηριασμένη σωρός του οποίου είχε εντοπιστεί πριν από 4 χρόνια στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας. Στο αρχείο στέλνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής αξιόπινων πράξεων. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας και της αυτοδιοίκησης αποχαιρέτησαν σήμερα το Λευτέρη Κογκαλίδη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και της μουσικής ζωής της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός, γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, ανεμινότη 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους στις 18:30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς για τη βαριά.

0: Ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος, ο στιχουργός Ηλίας Μάστορης συνεργάζονται δισκογραφικά για δεύτερη φορά, παρουσιάζοντας το νέο τους άλμπουμ με τίτλο «Φυτίλι». Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 9 τραγούδια, τα οποία είναι από ροκ μπαλάντα μέχρι πιο λαϊκό, μέχρι έτσι λίγο διαφορετικό, έντεχνο ενδεχομένως. Ένα πολυσυλλεκτικό αλλά ταυτόχρονα συνεκτικό ηχητικό σύνολο. Το «Φυτίλι» δεν είναι απλώς μία συλλογή τραγουδιών, αλλά είναι μία πρόταση, μία μουσική πρόταση. Τις ερμηνείες υπογράφουν ο Μπάμπης ο Στόκας, Βλέπε Πιξλάξ, ο Γιάννης Ολεκόπουλος και ο Θανάσης Χουλιαράς, οι οποίοι με τις ξεχωριστές τους φωνές, τις διαφορετικές εκφραστικές τους προσεγγίσεις, αναδεικνύουν το υλικό του δίσκου, δίνοντας σε κάθε τραγούδι τη δική του ταυτότητα, τη δική του δυναμική. Και νομίζω ότι επειδή είμαστε όλοι λίγο φυτιλιασμένοι και έρχεται και το καλοκαίρι, είναι απόλυτα καλοκαιρινό αυτό το άλμπουμ και ταιριάζει πάρα πολύ και με την εποχή. Και έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Άκου να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, τον φίλο μου θα πω εγώ, τον υπέροχο αυτό τραγουδιστή, τον Γιάννη Τολεκόπουλο, τον οποίο τον καλωσορίζω. Γιάννη μου, καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα Τόνια μου, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, με υγεία. Και καλό τάξιδα πολύ... τα τραγούδια, έτσι όλα από αυτό το υπέροχο άλμπουμ.
1: Πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Τόνια μου, χαίρομαι να πω ότι με τον συνθέτη Γιώργο Καγιαλίκο και τον στιχουργό Ηλία Μαστορή συνεργαζόμαστε για δεύτερη φορά στη δισκογραφία. Mm-hmm. Είχε προηγηθεί ο δίσκος του Γιώργου Καγιαλίκου το 2014, «Η Φυγή», mm-hmm. όπου είχα τη χαρά να τραγουδήσω εκεί δύο τραγούδια μαζί με την Μαρία Φαραντούρη, τον Δώρο Δημοσθένους και την Λίλια Τσαρώνη, και το δίσκο που είχε κάνει ο Ηλίας ο Μάστορης το 2017, «Τα Βελούδινα Σκοτάδια». Είχα και εκεί τη χαρά να τραγουδήσω δύο τραγούδια και μεταξύ άλλων από ό,τι συμμετείχαν σε εκείνο το δίσκο ο Μανώλης ο Μητσιάς, η Ρίτα Ντονοπούλου, η Ρώσα Ιε, η Σοφία Παπάζογλου, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Ροφίλη, δηλαδή αγαπημένοι όλοι οι ερμηνευτές και εξαίρετοι. Και φέτος κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος Καγιαλίκος ότι ετοιμάζει μια νέα δουλειά όπου θα ερμήνευα, είχε ετοιμάσει τρία τραγούδια, mm-hmm. και όταν τα άκουσα μου άρεσαν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ και τους δύο για το κάλεσμα που μου δώσαν την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή την δισκογραφική δουλειά.
0: Γιατί «Φυτίλι», Γιάννη, αν και είμαστε όλοι στα κόκκινα, αλλά γιατί «Φυτίλι», γιατί επελέχθη αυτό το, είναι και το τραγούδι το μόνιμο αλλά και το από το μόνιμο άλμπουμ, απλά λέω αν ξέρεις γιατί αυτή η λέξη.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί επέλεξε ο Γιώργος να βάλει τον τίτλο, μάλλον για να...
0: Να μας φυτιλιάσει. Γι' αυτό το λέω. Είμαστε όλοι στα κόκκινα και ο δρόμος αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι φουλ στα κόκκινα. Όλοι είμαστε λίγο έτσι σε μια περίεργη ένταση, να το πω. Οπότε αυτά τα τραγούδια έρχονται λίγο και μαλακώνουν τον εσωτερικό μας κόσμο και το χρειαζόμαστε όλοι αυτό. Οπότε ίσως αυτό ήθελε να καταδείξει, δηλαδή το γεγονός ότι όλοι ζούμε λίγο στα κόκκινα πλέον.
1: Και θέλουμε να δώσουμε μια επανάσταση, να το πω έτσι, ότι να δώσουμε το έναυσμα και να γίνει κάτι, μια αλλαγή, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό το βλέπω έτσι κάπως εγώ, σαν και το τραγούδι γενικώς, ας πούμε, που υπάρχει, το στίχος που έχει γράψει ο Ηλίας δηλαδή.
0: Μας βλέπεις λίγο και... όλους σκυθροπούς και έτσι κατεβασμένους στις οθόνες, να περπατάμε έτσι με χαμηλό το κεφάλι, να είμαστε μέσα στο άγχος για τους λογαριασμούς, τις υποχρεώσεις φέτος, τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, θα τα καταφέρουμε, θα πάμε διακοπές, δεν θα πάμε διακοπές, να υπάρχει γενικά μια δυσκολία. Και θεωρούμε, εμείς τουλάχιστον οι άνθρωποι των τεχνών, ότι τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο που επικοινωνούμε τη μουσική, ότι έτσι δεν βοηθάμε και λίγο τον κόσμο στην καθημερινότητά του.
1: Να αλλάξει λίγο η ψυχολογία,
0: ναι,
1: γιατί
0: αυτό.
1: Και εμείς μέσω της μουσικής αυτό κάνω εγώ προσωπικά και οι δημιουργοί, αλλά πιστεύω και ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούει έτσι ωραία τραγούδια, ανεβαίνει λίγο η ψυχολογία του, γιατί βλέπουμε η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει,
0: ναι,
1: αντί να καλυτερεύει δυστυχώς, αλλά εύχομαι από εδώ και πέρα να έρθουν καλύτερες μέρες για όλους.
0: Όλοι αυτό θέλουμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, εσύ έχεις ξεχωρίσει τόσα χρόνια, επειδή σε ξέρω, εκτός από το καταπληκτικό τραγουδιστή, το οποίο είναι αυταπόδεικτο, είσαι και ένα πολύ σεμνό, πολύ χαμηλών τόνων παιδί, ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, δηλαδή επειδή σε ξέρω από κοντά, γι' αυτό το λέω, έχεις ξεχωρίσει για το βάθος της φωνής σου, για τη θεατρικότητα της φωνής σου, διότι τα έχουμε πει και σε θεατρικά σανίδια, για το ηχόχρωμα, και πηγαίνεις και ισορροπείς ανάμεσα σε κλασικό, λαϊκό, έντεχνο, νεότερο, εναλλακτικό τραγούδι. Πώς το καταφέρνεις αυτό και αν τελικά πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν πλέον, ρε αδερφέ, ετικέτες, δηλαδή τι θα πει κλασικό, τι θα πει λαϊκό, τι θα πει έντεχνο?
1: Ναι, εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν ετικέτες προσωπικά για μένα, γιατί αν μου αρέσει κάποιο τραγούδι σε οποιοδήποτε χώρο είναι, Το ερμηνεύω είτε σε μια παράσταση είτε σε κάποιο δίσκο και γενικά η δισκογραφία μου είναι σε διαφορετικό ύφος κάθε τραγούδι, ας πούμε, και που έχεις ακούσει κατά καιρούς και με τον Αντώνη Μιτζέλο που έχουμε κάνει.
0: Μπράβο,
1: και
0: ναι,
1: με την Αρετή Κοκκίνου και παλιότερα και η Φυγή, ας πούμε, του Γιώργου Καγιαλίκου. Δηλαδή όλα έχουν διαφορετικό στυλ και αυτό μου αρέσει και εμένα, ότι πειραματίζομαι και βρίσκω και στον εαυτό μου πράγματα που δεν ήξερα μέχρι τώρα. Και
0: μπράβο.
1: Ερμηνευτικά δηλαδή, και μου δίνει τη δυνατότητα να ψαχτώ περισσότερο, να μελετήσω κάτι που δεν το είχα σκεφτεί στο παρελθόν. Αυτό είναι πολύ, και εμένα πολύ σημαντικό.
0: Δημιουργικό.
1: Και δημιουργικό, ναι, ναι.
0: Η συνεργασία τώρα με τον Μπάμπη στον Στόκα και τον Θανάση του Χουλιαρά, σε αυτό το άλμπουμ, στο Φυτίλι, αν μη
1: μοιραζόμαστε
0: άλλο...
1: να πω, ο καθένας ερμηνεύει από τρία τραγούδια. Εντάξει, ο Μπάμπης ο Στόκας είναι μια μεγάλη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
0: Δεν το συζητάω. Τον έχω γνωρίζει που... επίσης, τον ξέρω και τον Μπάμπη. Είναι φοβερή φυσιογνωμία και μουσική ιστορία τώρα, μεγάλη στην ελληνική μουσική σκηνή και όχι μόνο.
1: Και ο Θανάσης Χουλιαράς,
0: που έρχεται
1: από τον ροκ χώρο, το συγκρότημα Κολεκτίβα.
0: Έτσι.
1: Είναι και δύο πολύ ωραίοι ερμηνευτές και χαίρομαι που συμπράττω κι εγώ σε αυτή τη δουλειά μαζί τους.
0: Πώς προέκυψε αυτό το πάντρεμα, αν μου επιτρέπεις?
1: Ήταν η επιλογή του Γιώργου, του Καγιαλίκου, να ερμηνεύσουν τρεις άντρες σε αυτά τα τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Το είχε σαν ιδέα ο καθένας να πάρει με βάση το ύφος δηλαδή της ερμηνείας, ας πούμε, και της φωνής, να επιλέξει, ας πούμε, τους κατάλληλους τραγουδιστές.
0: Γιάννη, τόσα χρόνια έχεις ερμηνεύσει απίστευτα τραγούδια πολλών και διαφορετικών δημιουργών. Έτσι, υπάρχει κάτι, αν λέμε τώρα, κάτι που θυμάσαι, κάποια ιδιαίτερη συνεργασία, κάποια ιδιαίτερη στιγμή που ξεχωρίζεις ενδεχομένως ή κάποια που θα ήθελες να επαναληφθεί?
1: Να σου πω,
0: αν έτσι σου έρχεται κάτι.
1: Είναι πολλές.
0: Είναι όλες πολλές,
1: τις συνεργασίες, ναι. Και ήδη με τον Γιώργο, ας πούμε, που είχαμε κάνει τότε, χάρηκα που ξανανταμώσαμε και με τον Ηλία το ίδιο.
0: Mm-hmm.
1: Και με την Αρετή ετοιμάζουμε, να πω τώρα, ένα καινούργιο τραγούδι, θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο σε στίχους της Μαρίας Παπαδάκη, της αγαπημένης επίσης. Με τον Απότη και με τον Νικήτα τον Βοστάνη, τον συνθέτη και τον στιχουργό Ηλία Μάστορη, το Σεπτέμβριο επίσης θα κυκλοφορήσει μια δισκογραφική δουλειά που θα έχω τη χαρά να συμμετέχω με δύο τραγούδια μαζί.
0: Πάρα
1: με τον Μπάμπη Τσέρτο, την Μόρφο Τσαϊρέλ και το Πάνο Μπούσαλ. Δηλαδή υπάρχει
0: ροή.
1: Είμαι σε μια φάση δημιουργίας και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
0: Ναι, οπότε σβήνω την ερώτησή μου για τα επόμενα σου σχέδια και πάω στις ζωντανές εμφανίσεις. Γενικά προτιμάς τις μικρές μουσικές σκηνές, διότι τις έχω απολαύσει εγώ εδώ στις σκηνές της Θεσσαλονίκης, ή έτσι τους μεγαλύτερους χώρους, ή γενικά σ' αρέσει το ζωντανό, γιατί υπάρχει μια διάδραση, υπάρχει έτσι κατευθείαν βλέπεις τα συναισθήματα από το κοινό, το πώς έτσι παίρνει και αντιλαμβάνεται όλο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε κάτι σε ζωντανές εμφανίσεις στα σκαριά?
1: Υπάρχουν και θα ξανανεύουμε και το Σεπτέμβριο πάλι και Θεσσαλονίκη, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά η παράσταση που είχαμε έρθει τότε στη μικρή σκηνή με την Αφεντούλα Ραζέλη και το Φώτη Θεοδωρίδη και με την Έρικα την Πατρικίου συζητάμε κάποια πράγματα. Μια μεγάλη συναυλία εδώ στην περιοχή της Καλυθέας στην Αθήνα με την Αφεντούλα Ραζέλη και το Φώτη Θεοδωρίδη τον Αύγουστο, 24 Αυγούστου. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις τώρα, πιστεύω, και ανά την Ελλάδα, όπως πάμε σε κάποια νησιά, να το συνδυάσουμε, δηλαδή διακοπές και.
0: Αυτό ήθελα να πω. Μέσα σε όλα αυτά, διακοπές θα κάνεις καθόλου ή μπα?
1: Πιστεύω θα προσπαθήσω λίγες μέρες να.
0: Γιατί γίνεται ένα
1: σκαμούλι.
0: Ναι. Έχεις που είμαι ατζέντα αρκετή για το καλοκαιράκι, αλλά καλά κάνεις και έτσι πρέπει. Και πάρα πολύ ωραία, γιατί χρειαζόμαστε, είπαμε, και την ενέργειά σας και τις μουσικές σας και τα τραγούδια για να μας ταξιδεύουν, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαιράκι που ακούμε, θέλω να πιστεύω, περισσότερη μουσική. Κλείνοντας, Γιάννη μου, έτσι αν γύριζες πίσω το χρόνο, υπάρχει κάτι, αν σκέφτεσαι ότι θα άλλαζες ή θα έλεγες αυτό έπρεπε τελικά να πω, να μην πω όχι π.χ. σε αυτή τη συνεργασία ή να μην το κάνω αυτό, ή κάτι, ρε παιδί μου, που σου έχει μείνει λίγο σαν τύπο αποθυμένο, ή αν έχεις κάποια όνειρα μπροστά που ακόμα δεν τα έχεις εκπληρώσει, αν και έχεις κάνει, νομίζω, το μεγαλύτερο ποσοστό των ονείρων σου πραγματικότητα, εγώ θεωρώ.
1: Έχω συνεργαστεί, κοίτα, μέχρι στιγμής με ανθρώπους που θαύμαζα στο παρελθόν και θαυμάζω και τώρα και έχουν βρεθεί στο δρόμο μου και να είναι καλά, έτσι το θεωρώ ευλογία αυτό.
0: Ναι.
1: Και ίσως και τύχη. Και εντάξει, υπάρχουν και άλλοι δημιουργοί και τραγουδιστές που θα ήθελα, ας πούμε, να συνεργαστώ, όπως είναι, ας πούμε, και ο Θέμης ο Καραμουρατίδης και ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Γιώργος ο Κατζαντζής, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Πολύ σπουδαίοι δημιουργοί και αγαπημένοι. Εύχομαι κάποια στιγμή να βρεθούν οι δρόμοι μας και να κάνουμε κάτι όμορφο.
0: Εγώ σου εύχομαι όλα σου τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό, να είναι καλοτάξιδα τα τραγούδια, να μας δίνετε τέτοιες όμορφες μουσικές δημιουργίες και ανάσες, διότι όλοι, όπως είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε και έτσι θα κλείσουμε, τις χρειαζόμαστε. Εξού, νομίζω, είπαμε και ο τίτλος «Φυτίλι» από το νέο άλμπουμ. Γιώργος Καγιαλίκος, Ηλίας Μάστορης, έχουμε Μπάμπη Στόκα, Γιάννη Λεκόπουλο, Θανάση Χούλιαρα, 9 τραγούδια, 3 ο κάθε ερμηνευτής, υπέροχες μουσικές, και επειδή μιλήσαμε για το Φυτίλι, θα κλείσουμε έτσι την ολιγόλεπτη αυτή συνομιλία μας με το ομότιτλο τραγούδι, με το Φυτίλι, το οποίο σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το χαρίζεις. Γιάννη μου,
1: να πω και την ενορχήστρωση του συγκεκριμένου άλμπουμ, την έχει αναλάβει ο Κώστας ο Παρίσης, ένας σπουδαίος συνθέτης και ενορχιστρωτής που προέρχεται από τα υπόγεια ρεύματα. Και χαίρομαι που συνεργάζομαι και με αυτόν τον τρόπο, έτσι, έστω και με τον Κώστα Παρίση, αυτόν τον σπουδαίο μουσικό.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλοτάξιδα να ευχηθώ όλα τα τραγούδια, και εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί το Σεπτέμβριο, είπαμε, ετοιμάζει και δισκογραφικά κάτι, αλλά και γενικότερα όταν ξανά έρθει στη Θεσσαλονίκη θα επικοινωνήσουμε εδώ τις ζωντανές σου εμφανίσεις.
1: Με μεγάλη χαρά, Τόνια μου, σε ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ, δημιουργικό, και λίγο έτσι να ξεσκάσεις κιόλας λίγο μέσα σε όλα αυτά.
1: Όλοι μας, περάσουμε όμορφα.
0: Και λίγο έτσι να μην έχουμε τόσα πολλά κόκκινα και φυτίλια γενικότερα στη ζωή μας. Μόνο μουσικά. Να είσαι καλά, Γιάννη Λεκόπουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό τάξιδα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Ορίστε και η Αθηνά λέει ωραίο στίχο για το Γιάννη Λεκόπουλο. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102.3, απόγευμα Τρίτης 2 του Ιούνιου και μιλούσαμε για το νέο άλμπουμ Φυτίλη. Ο συνθέτης ο Γιώργος ο Καγιαλίκος και ο στιχουργός ο Ηλίας ο Μάστορης συνεργάζονται δεύτερη φορά δισκογραφικά, παρουσιάζοντας το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Φυτίλη. 9 τραγούδια, 3 έχει ο Μπάμπης ο Στόκας, 3 ο Γιάννης ο Λεκόπουλος που συνομιλούσαμε νωρίτερα και 3 ο Θανάσης ο Χουλιαράς. Φυσικά καλοτάξιδα και είπαμε Φυτίλη από το ότι είμαστε λίγο όλοι στα κόκκινα. Εξακολουθούμε, μιας και είπα κόκκινα, να έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης και στο κέντρο και περιφερειακά. Πολύ πολύ προσοχή και 102 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Και επειδή ήθιστε τις Δευτέρες να ξεκινάμε την εβδομάδα με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, χθες ήταν, ξέρετε, αργία, θα σας πούμε σήμερα ότι για μία ακόμη φορά, δεν ξέρω καν πόσες εβδομάδες, πλέον έχω σταματήσει να τις μετράω, βρίσκεται η Taylor Swift στη θέση νούμερο 1 με το συγκεκριμένο τραγούδι, το The Fate of Ophelia, και με την Taylor Swift και το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι

0: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορουμένων από την Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίκουσα προκαταρκτική έρευνα με εντολή εισαγγελέα για μπαζότοπο στην Ποτίδα, δίπλα από τη γέφυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολάς συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα. Ρώσοι και Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες είχαν συνομιλίες για διμερή θέματα. Καταγγελία σε βάρος του Ισραήλ έκαναν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο συμμετέχοντες στο στολίσκο για τη Γάζα. Γαλλία και Νορβηγία ήσαν την πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί από το 1901. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της R3.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ζικ Σπούτνικ και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ένα βρετανικό New Wave συγκρότημα έχει σχηματιστεί στο Λονδίνο το 1982. Love Missile από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες. Επειδή μας το ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε, ο Βασίλης φυσικά ευθύνεται για αυτή τη μουσική. Εννοείται να τα ξέρετε, να τα γνωρίζετε αυτά. Ο Δισκόβιος από την Καβάλα. Ζικ Ζικ Σπούτνικ, Love Missile. Μας θύμισε τα νιάτα μας εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα Τρίτης, 2 του Ιούνιου και είχαμε γάμους. Είχαμε γάμους το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Λοιπόν, πολλούς γάμους είχαμε γενικά, αλλά εγώ θα επικεντρωθώ σε μία τραγουδίστρια που είναι έτσι αγαπημένη και την μεταδίδω αρκετές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, να καλοπαντρευτείτε οι ελεύθεροι και οι ελεύθερες, να τα λέμε και αυτά. Εμείς το κάναμε ζωή το, το έγκλημα, οπότε εντάξει. Η Dua Lipa λοιπόν δημοσίευσε φωτογραφίες από το γάμο της με τον Callum Turner. Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν με πολιτική τελετή στο Λονδίνο την Κυριακή που μας πέρασε, 31 του Μάη. Πολιτική τελετή, παρουσία στενών συγγενών και φίλων, μόλις 8 καλεσμένοι. Πώς θα κατάφεραν και επέλεξαν μόλις 8 καλεσμένους, μπράβο τους. Και σήμερα συγκεκριμένα η Dua Lipa, 3η 2 Ιουνίου, ανέβασε στιγμιότυπα από την ημέρα εκείνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και στην πρώτη φωτογραφία που ανταλλάσσει ένα φιλί στο στόμα με τον πλέον σύζυγό της, τον Callum Turner, εδώ κάθεται στα πόδια του. Στο δεύτερο κλικ, ποζάρει ίδια με το λευκό της ταγιέρ, ήταν έτσι πάρα πολύ, πολύ κομψή, θα έλεγα εγώ. Ένα μεγάλο καπέλο, μία ανθοδέσμη, ενώ ακολουθούν και στιγμιότυπα με τον Callum Turner να αποχωρούν από το κτίριο πιασμένοι χέρι-χέρι. Η Dua Lipa έλαβε μέσα σε ένα λευκό custom ταγιέρ, δεν θα πω τώρα από ποιον οικομόδας είναι, με έτσι ιδιαίτερα κουμπώματα. Και επίσης ο Callum Turner είχε και αυτός ένα πάρα πολύ ωραίο κοστούμι. Κρατούσε μια μικρή ανθοδέσμη από κίτρινα και λευκά λουλούδια. Η τραγουδίστρια του Χουντίνι βγήκε από το ιστορικό κτίριο εκεί στο Λονδίνο χέρι-χέρι με τον Callum Turner, ο οποίος ήταν και αυτός είπαμε ντυμένος με ένα μπλε σκούρο κοστούμι. Καταχειροκροτήθηκαν από τους Μου. Το ιστορικό κτίριο εκεί στο Λονδίνο χέρι-χέρι με τον Callum Turner, ο οποίος ήταν και αυτός είπαμε ντυμένος με ένα μπλε σκούρο κοστούμι. Καταχειροκροτήθηκαν από τους Μου, 8 καλεσμένους.

Εντάξει, το παντρέψαμε το κορίτσι. Ντούα Λίπα παντρεύτηκε την Κυριακή που μας πέρασε τον αγαπημένο της, τον Γκάλουμ Τέρνερ. Εδώ όμως την ακούμε σε μια υπέροχη σύμπραξη, παρέα φυσικά με τον δικό μου αγαπημένο, τον Weekend Let Me With You. Λοιπόν, το ελληνικό καλοκαιράκι άρχισε, ξεκίνησε. Καλό καλοκαιράκι να έχουμε. Το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο με δροσερούς ρυθμούς, με αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι, το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και το Κόσμος 93,6 έχουν ενώσει τις μουσικές τους δυνάμεις και έχουν δημιουργήσει ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους. Τραγούδια που ενώνουν το Αιγαίο από τη μία, τη Μεσόγειο από την άλλη, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, τα πάντα όλα. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε, κατεβάστε το ας πούμε και στο κινητό σας και στον υπολογιστή σας και στη ζωή σας στο erteco.gr, αυτή τη φιλόξενη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ και απολαύστε καλοκαίρι. Τραγούδια του καλοκαιριού, soundtrack, πολλούς ρυθμούς στο Summer Radio. Λοιπόν, εμείς θα σας προσέξουμε. Όπως λέει και ο Patrick Νου για τη συνέχεια, Watching Over You, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, στα 50 λεπτά μετά τις 6, μέχρι και τις 7, ακού να δεις, στον 102 της R3, μακάρι να μπορούσα να πω ότι δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά μάντεψε, έχουμε.

τα παλιά, αλλά υπέροχο. Stepping Stone, Duffy, εδώ στο Ακουνάδι στον 102.3. Ναι, μεν τελείωσε το τριήμερο, αλλά δεν τελειώνουν οι επιλογές μας για το τι μπορούμε να κάνουμε και σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, στην πόλη μας. Η κόλαση του Δάντη Αλιγκιέρη βρίσκεται στο θέατρο Αμαλία. Η παράσταση προσκαλεί το κοινό να έρθει αντιμέτωπο με αυτή τη τάξη τα ερωτήματα μέσα από μια επανερμηνεία τη κόλαση του Δάντη, βασισμένη κατά κύριο λόγο στο σώμα. Συνδυάζει κίνηση, συνδυάζει μουσική, λόγο, εικόνα, χώρο, καταδύεται στο ανυπέρβλητο μεσαιωνικό κείμενο, επιχειρώντας όμως μία διερεύνηση των ενιών της ηθικής, της τιμωρίας, της ανθρώπινης ευθύνης και όχι μόνο. Και σήμερα αλλά και αύριο στις 9 στο Θέατρο Αμαλία και τα εισιτήρια, πάντα σας τα λέμε, από 8 ευρώ. Άνευ εισιτηρίων ήταν η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και κλείνω με ένα τραγούδι, γιατί δεν θέλουμε να ξεχνάμε ότι η ζωή Κουτελοπούλου είναι πάρα πολύ όμορφη. Life is wonderful. Μένετε συντονισμένοι στον 102.3, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Κάπως καλύτερα, ορίστε. Με τη θετική μας ενέργεια την εκτονώσαμε κάπως την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσέχουμε. 25 βαθμοί Κελσίου. Όμοια θα είναι η κατάσταση αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες και αύριο, και μη σας πω όλο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Καλό καλοκαιράκι θα ξαναπώ. Καλό μήνα με υγεία. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος καταθέτει η Νέα Δημοκρατία με βασικούς αξονες στην παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, επισημένοντας ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να έχουν. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα κινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊπέκ, Μερόπη Τσούφη και Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παρετείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Ραγασάκης. Στο αρχείο στέλνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής αξιόπινων πράξεων. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτός συνόρων, ξεκίνησε νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας, παρά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου πως εξασφάλισε δεσμεύσεις για τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα σταματήσουν πριν από ένα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη Ναμπαντίγε εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολά. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Μιλώντας στην τελετή ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Μοσάτ, ο Νετανιάχου κατήγγειλε το Ιράν ως καθεστώς τρομοκρατίας, όπως είπε, που είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί. Προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έκανε αντιπροσωπεία από τον Στολίσκο για τη Γάζα σε βάρος Ισραηλινών αξιωματούχων για την αναχέντηση των σκαφών του Παγκόσμιου Στόλου τον Απρίλιο και τον Μάιο. Οι κατηγορίες που τους προσάπτουν είναι για εγκλήματα πολέμου, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου εναντίον άοπλων εθελοντών πολιτών. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Εννέα διάσωση τη δεύτερη από το πρωί προχώρησαν το απόγευμα λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από το λιμενικό, σκάφος της Frontex εντόπισε και περισυνέλεξε 38 λαδοπούς μέσα σε λέμβο που ήταν εν πλώ περίπου 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ της Γάβδου, ενώ αναμένεται εκ νέου συντονισμός για τη μεταφορά τους στην Κρήτη στις προσωρινές δομές πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Ενώπιον δικαστηρίου στο Μέτς της Γαλλίας θα λογοδοτήσει ένας 19χρονος που κατηγορείται για πολυάριθμες κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων, την πρώτη από την οποία φέρεται να διέπραξε όταν ήταν μόλις 6 ετών. Θα κριθεί για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον 7 κοριτσιών και εφήβων, ορισμένες από τις οποίες σε συγγενικά του πρόσωπα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

γεννημένος στις 7 Φεβρουαρίου του 1865 στην πόλη Ballinahonbeg, έξω από το Milford της επαρχίας County Armagh της Βορείου Ιρλανδίας, ο Βίλιαμ ήταν γιος του εκατομμυριούχου Robert Garmany Macroom και της Anne Eliza Riddle, η οποία καταγότανε από το Λίμοβαντι της κομιτείας του Ντέρι. Ο πατέρας του ήταν αυτός που δημιούργησε την φημισμένη εταιρεία λευκών ειδών Macroom, Watson & Mercer και ιδρυτής του πρότυπου χωριού Milford. Πρότυπα ήταν φίλες και φίλοι τα χωριά τα οποία έκτιζαν οι ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων προκειμένου να μένουν εκεί εργάτες τους όλοι μαζί, ε. William σπούδασε στο Royal School του Armagh και στη συνέχεια στο θρηλυκό Trinity College του Δουβλίνου, καλός μαθητής και πρώτος στα αθλήματα. Όταν τελείωσε με τις σπουδές του, γύρισε στο Milford και εργάστηκε για την οικογενειακή επιχείρηση, για λογαριασμό της οποίας διετέλεσε για ένα χρόνο αντιπρόσωπός της στο Λονδίνο, παρακαλώ, βέβαια, και διευθύνων σύμβουλος. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή, διότι όπως αποδείχτηκε, δεν τα πήγαινε και πολύ καλά στη διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης. Δεν είχε ούτε την οξυδέρκεια, ούτε βέβαια και τις καινοτόμες ιδέες του πατέρα του. Το σίγουρο πάντως είναι ένα, φίλες και φίλοι. Ο Βίλιαμ θα έμενε στην ιστορία για πάντα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ζωή Κουτολοπούλου σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους θέλουμε να είναι πάντοτε η Ιρλανδία στα Μουντιάλ του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, είναι για στιγμές σαν και αυτήν. Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το θρυλικό Jack's Heroes του 1990, το οποίο το έγραψαν οι θρυλικοί The Pogues και κάλεσαν τους ακόμη πιο θρυλικούς πατεράδες της κέλτικης παράδοσης, τους Dubliners, για να το τραγουδήσουν συντροφιά. Ένα τραγούδι το οποίο εξυμνεί την εμφάνιση τη χρονιά εκείνη της Εθνικής Ιρλανδίας στο Μουντιάλ, επαναλαμβάνω, το 1990. Έπεσαν αφάνη οι δημοσιογράφοι τον θρυλικό προπονητή της Ιρλανδίας, Τσάκι Τσάρδον, όταν από βραδείς οι παίκτες είχαν πάει στο Temple Bar του Δουβλίνου και έγιναν σκνήπα στο πιωτή. Όταν την επομένη τον αντάμωσαν στο αεροδρόμιο και του είπαν «Τι πράγματα είναι αυτά, σε Μουντιάλ πάμε να παίξουμε», ο Τζάκι απάντησε λέγοντας ότι «Δεν μπορείς να απαγορεύσεις από έναν Ιρλανδό να πιει πριν το ταξίδι του». Στατιστικά μπορεί να έχει αποδειχθεί ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται να αντιληφθούν το offside στο ποδόσφαιρο, αλλά εγώ στις στατιστικές δεν δίνω και πολύ σημασία. Οι κανόνες του ποδοσφαίρου είναι πολλοί και δεν θέλει και πολύ να μπερδευτείς, είτε είσαι άνδρας είτε είσαι γυναίκα. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο παρακολουθείς ή όχι. Αφήστε που όσο παίρνουν τα χρόνια, αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, σε σημείο να τίνει το ποδόσφαιρο να γίνει μπάσκετ. Τον ακούμπησες, φάουλ σου λέει ο άλλος. Στα χρόνια στα οποία θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, και αξίζει τον κόπο να κάτσετε είτε αγαπάτε το ποδόσφαιρο είτε όχι, το τόπι το έπαιζαν άνδρες, τον οποίον το αίμα έβραζε, παντρεμένο με μπόλικο αλκοόλ, για να αντέχουν βέβαια και στις κλωτσιές των αντιπάλων. Ειδικά, όσο πλησίαζε ένας παίκτης στο τέρμα της αντιπάλου ομάδος, τόσο περισσότερο κινδύνευε. Και τότε δεν είχε πέναλτι ή μπενάλτι, όπως το λέμε εδώ. Ναι, ναι, την εσχάτη των ποινών είναι ένας άλλος όρος. Για όσους δεν γνωρίζουν, σχεδόν κάθε παράβαση εντός του χώρου που ορίζεται ως μεγάλη περιοχή μιας ομάδος τιμωρείται με πέναλτι, δηλαδή με ελεύθερο χτύπημα που εκτελεί ένας παίκτης της ομάδας που υπέστη βλάβη εναντίον του τερματοφύλακα, ο οποίος ανήκει στην ομάδα που υπέπεσε στο παράπτωμα. Οι δυο τους, κανένας άλλος. Και είπα σχεδόν σε κάθε παράβαση εντός περιοχής, διότι υπάρχουν και οι περιπτώσεις στις οποίες ο διαιτητής σφυρίζει το λεγόμενο έμεσο χτύπημα, αλλά αυτό σήμερα δεν μας ενδιαφέρει. Και ο Γουίλιαμ, με τον οποίο ξεκινήσαμε, φίλε, ο Γουίλιαμ ήταν τρελός για το ποδόσφαιρο. Έπαιζε τερματοφύλακας για την ομάδα του χωριού του, την Milford Football Club. Και μάλιστα στην πρώτη τη σεζόν κιόλας, στην Irish Football League, αυτό που λέμε εμείς πρώτη εθνική κατηγορία. Πολύ γέλιο τότε. Η Milford τερμάτισε στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος Ιρλανδίας με 0 βαθμούς, παρακαλώ, σε 14 αγώνες. Έφαγαν 62 γκολ και έβαλαν μόνο 10. Ο δάσκαλος Γουέλι, όπως ήταν γνωστός στους συγχωριανούς του, περνούσε επίσης τον ελεύθερο του χρόνο, συμμετέχοντας σε ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις στο Δημαρχείο του χωριού, βέβαια, και ήταν μέλος ούκο λίγων αθλητικών συλλόγων, αλλά κυρίως ήταν μέλος της Ιρλανδικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Μα θα με ρωτήσετε, για Στάσου δηλαδή, ως τερματοφύλακας έφαγε 62 γκολ σε μια σεζόν και ήταν και στην Ομοσπονδία? Ας μην γελιόμαστε, φίλες και φίλοι. Το επίθετό του ήταν ένα καλό διαβατήριο. Λευκά ήδη ο πατέρας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και τότε στα νοικοκυριά το να έχεις επιχείρηση με λευκά ήδη ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που το άνοιγε τις πόρτες ήταν το πάθος του για την μπάλα και η πίστη του στις αξίες της. Στα πρώτα βήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη Γιρεάλ Βιώνα, φίλες και φίλοι,
Το τι γινόταν μπροστά στις αιστείες των τερματοφυλάκων δεν περιγραφόταν. Έφευγε ο επιθετικός να βάλει γκολ στην αντίπαλη αιστεία, του την έπεφταν η αμυντική και γινόταν ο θάνατος της αλεπούς. Ή ο παίχτης ή η μπάλα. Μαζί δεν έπρεπε να περάσουν. Η κλωτσιά πήγαινε σύννεφο. Τι σύμφωνο. Ντουμάνι. Σφυριζόταν μεν φάουλ. Αλλά όπως γινόταν σε κάθε φάση κοντά στην αιστεία, οι αμυντικοί έστειναν το λεγόμενο τείχος, στείνονταν δηλαδή ο ένας δίπλα στον άλλον, και άντε να βάλεις γκολ το ρέσι. Και δεν ήταν μόνο οι κλωτσιές, και τα χέρια. Ήταν εκτός φάσης ο τερματοφύλακας και η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα, κανένα πρόβλημα. Πεταγόταν ο μιλωνάς του χωριού, που έπαιζε δεξί μπακ, την έπιανε με το χέρι και το έσωζε. Οκ, φάουλ, έλεγε ο διαιτητής. Αλλά είπαμε. Έστειναν ένα τείχος μπροστά και άντε βάλε γκολάκι εσύ.

με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ποδόσφαιρο και στα τραγούδια μας, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι ένα παλιό τραγούδι, το You'll Never Walk Alone, το οποίο θα πρωτοεμφανιστεί στο musical Carousel του 1945, Jerry and the Pacemakers. Η αλήθεια είναι ότι με το πέρασμα των χρόνων το συγκεκριμένο τραγούδι, το «Δεν πρόκειται να ξαναπερπατήσεις μόνος σου», υιοθετήθηκε από τους οπαδούς της Liverpool αλλά και της Celtic στη Σκωτία και έγινε ο ύμνος των ομάδων αυτών. Το λοιπόν, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, τα πολύ συχνά αυτά συμβάντα στις αναμετρήσεις, και αναφέρομαι στα όλα όσα γίνονταν μπροστά από τις εστίες των τερματοφυλάκων, προκαλούσαν δυσφορία στον άνθρωπό μας, τον Βίλιαμ Μακρούμ, ο οποίος ήταν πιστός στα ιδεώδη της Βικτοριανής εποχής και στον τρόπο με τον οποίο τα ιδεώδη αυτά επηρέαζαν και τον αθλητισμό. Το έχουμε δει τόσες πολλές φορές. Θα ρείτε το ποδόσφαιρο, είναι 22 άνθρωποι σε ένα γήπεδο που κλωτσούν μια μπάλα? Όχι βέβαια. Το ποδόσφαιρο είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Είναι εποχές, είναι νοοτροπίες. Στα βικτοριανά χρόνια, περισσότερο και από ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης όφιλε να είναι gentleman. Πώς μεταφραζόταν αυτό σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα? Δεν έπρεπε να κάνει κάτι εσκεμμένα προκειμένου να κερδίσει ένα παιχνίδι. Η κόντρα, το χτύπημα ώμο με ώμο, το λεγόμενο τζαρτζάρισμα, το ακούσιο φάουλ κτλ. Ήταν αποδεκτά. Όχι όμως και τα παραπτώματα που είχαν δόλο. Και το να κλαδέψεις τον αντίπαλο επιθετικό πριν βάλει γκολ ή να πιάσεις την μπάλα με τα χέρια, επίσης για να αποφύγεις τον γκολ, εμπεριείχαν ως επιτοπλίστων δόλο. Έτσι λοιπόν, με την ιδιότητα του μέλους της Ιρλανδικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως προαναφέραμε, ο Βίλιαμ Μακρούμ πρότεινε αυτό που όλοι ξέρουμε ως πέναλτι. Η ιδέα του Μακρόν υποβλήθηκε στη συνεδρίαση του Διεθνούς Συμβουλίου Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τον Ιούνιο του 1890 από τον Γενικό Γραμματέα της Ιρλανδικής Ομοσπονδίας, Jack Reid. Οι περισσότεροι γέλασαν, τον χλέβασαν τον άνθρωπο, αλλά τα έφερε έτσι η ζωή που δικαιώθηκε. Τι έγινε όμως μέχρι να φτάσουμε στη δικαίωση αυτή? Έγινε ένας πάρα πολύ συναρπαστικός ποδοσφαιρικός αγώνας, για τον οποίο, φίλες και φίλοι, θα σας μιλήσουμε μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. You're in my heart, από τον ένδοξο σκοτσέζο τραγουδοποιό Rod Stewart.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτή Σιέφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΒΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορουμένων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιμένει στον ισχυρισμό περί άμυνας ο 41 ετών καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ερευνάται αν τα παιδιά είχαν ναρκωθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια και κυρία στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα. Στη Ρουμανία, οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ποινική έρευνα εναντίον του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Νέα άφιξη παράνομων μεταναστών στην Κρήτη μεταφέρθηκαν στη Γάβδο 38 άτομα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας τη Λιάνα, στον Θεόδωρο. Μια αγκαλιά να στείλουμε γλυκιά στην Τατιάνα στην Κέρκυρα, στον Άκη στην Αθήνα, στον Κωνσταντίνο και στην Μαρία, που πάντοτε μας θυμούνται και τους θυμούμαστε με πάρα πολύ αγάπη. Στο Στέλιο μας, πολλά φιλιά να στείλουμε στην Άννα. Μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. You're in my heart από τον Rod Stewart, φίλες και φίλοι, έναν εκ των πιο φανατικών φίλων της Celtic United. Το τραγούδι ήταν του 1977 και γράφτηκε για τον έρωτα του Rod Stewart, για την Σουηδή ηθοποιό Britt Ekland. Αλλά ήταν εκείνη η στροφή στην οποία λέει «You're Celtic United, but baby I've decided that you are the best team I've ever seen». Δηλαδή, είσαι Celtic United, αλλά αγάπη μου, το αποφάσισα πια ότι είσαι η καλύτερη ομάδα που έχω δει ποτέ. Προσπαθεί να κάνει λογοπαίγνιο και εδώ γεννιέται ο μεγάλος καυγάς. Είπε «You're Celtic United», δηλαδή αναφερόμενος μόνο στην αγαπημένη του ομάδα, τη Celtic United, είπε «You're Celtic, United», άρα η Manchester United, η Dundee United, που είναι ομάδα της Σκωτίας. Και από τότε ο καυγάς συνεχίζεται. Δεν έχει σταματήσει ακόμα για το αν τελικά είναι μόνο οι οπαδοί της Celtic που έχουν το δικαίωμα να θεωρούν ότι το τραγούδι τους αναφέρει κιόλας μέσα ως την πιο ωραία γυναίκα του κόσμου για τον Rod Stewart, ή αν εμπλέκονται και εκείνοι της Manchester United αλλά και της ένδοξης Dundee. Η κοροϊδία και ο χλεβασμός για το πέναλτι το οποίο πρότεινε ο Γουίλιαμ Μακράμ πήγαινε και ερχόταν, αλλά είπαμε, η ζωή θα τον δικαίωνε. 14 Φεβρουαρίου 1891, φίλες και φίλοι, στον προημιτελικό αγώνα για το κύπελο Αγγλίας, η Stoke City αντιμετωπίζει την Notts County. Η Notts είχε το προβάδισμα 1-0 και η Stoke αναζητούσε τον γκολ της ισοφάρισης. Κάποια στιγμή βρέθηκε πολύ κοντά στην επίτευξη ενός τέρματος, αλλά ένας παίκτης της Notts County σταμάτησε την μπάλα με το χέρι του μερικά εκατοστά από τη γραμμή του τέρματος. Σύμφωνα με τους μέχρι τότε κανονισμούς, δόθηκε φάουλ. Είπαμε, κανένα πρόβλημα. Όλοι οι παίκτες της Notts County, και οι 11 δηλαδή, τοποθετήθηκαν ως στίχος μπροστά από τη γραμμή του τέρματος. Κάλυψαν όλη την εστία. Ο τερματοφύλακας ήταν ένα βήμα πιο μπροστά. Χτύπησαν το φάουλ οι παίκτες της Stoke, αλλά πού να πέρασει η μπάλα. Ο τερματοφύλακας έπεσε και με ωραίο πλονζόν απέκρουσε και η Stoke έχασε το παιχνίδι. Σήκωσε πάρα πολύ συζήτηση εκείνο το παιχνίδι και κυρίως η τελευταία φάση, και γι' αυτό μερικές εβδομάδες αργότερα φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στις 2 Ιουνίου του 1891, σε ένα ξενοδοχείο στην Γλασκόβη της Σκωτίας, υιοθετείται επισήμως από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου ο κανονισμός του πέναλτι, ο οποίος έγινε γνωστός ως κανονισμός νούμερο 13. Θα γελάσετε. Ξέρετε ποια ήταν τότε η Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου? Η Αγγλία, η Σκωτία, η Ουαλία και η Ιρλανδία. Μόνο αυτοί έπαιζαν μπαλίτσα ακόμα. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό νούμερο 13, εάν ένας παίκτης ρίξει στο έδαφος επίτηδες έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή ή πιάσει την μπάλα με τα χέρια, επίσης επίτηδες, μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής θα καταλογίζει στον αντίπαλο πέναλτι που θα εκτελείται από οποιοδήποτε σημείο στις 12 γιάρδες από τη γραμμή του τερματοφύλακα κάτω από τις εξής συνθήκες. Όλοι οι ποδοσφαιριστές εκτός αυτού που εκτελεί το πέναλτι
και του τερματοφύλακα θα βρίσκονται πίσω από την μπάλα τουλάχιστον για 6 γιάρδες. Σήμερα το πέναλτι εκτελείται από τη λεγόμενη λευκή βούλα, που όντως βρίσκεται 12 γιάρδες, δηλαδή 11 μέτρα, μακριά από το μέσον της γραμμής του τερματοφύλακα και σε κάθετη ευθεία από αυτήν. Τα πρώτα χρόνια όμως δεν ήταν έτσι. Ο παίκτης μπορούσε να εκτελέσει το πέναλτι από οποιοδήποτε σημείο παράλληλα της γραμμής του τέρματος, αρκεί το σημείο αυτό να απήχε 12 γιάρδες μακριά. Και διαγώνιο άμα ήθελε, το χτυπούσε. Το 1902 η λευκή βούλα του πέναλτι εισήχθη στο ποδόσφαιρο και χρησιμοποιείται βέβαια μέχρι και τις μέρες μας. Το 1937 υιοθετήθηκε και η καμπύλη έξω από την μεγάλη περιοχή, η λεγόμενη The D-Line, έτσι ώστε να μπορεί ο τερματοφύλακας να παραμένει περισσότερο συγκεντρωμένος, καθώς μέχρι τότε μπορεί κάποιος να χτυπούσε την μπάλα από τις 12 γιάρδες έστω και από οποιοδήποτε σημείο ήθελε, αλλά οι υπόλοιποι είχαν αυτή την ασφάλεια στις 6 γιάρδες πίσω από αυτόν, αλλά όπου ήθελαν. Με λίγα λόγια, αν για τον ΑΒ λόγο απέκρουε ο τερματοφύλακας την μπάλα, αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολύ γρήγορα έμπαιναν είτε επιθετικοί είτε αμυντικοί μέσα στο δικό του χώρο και γινόταν του κουτρούλι ο γάμος. Μια ακόμη πάρα πολύ σημαντική παράμετρος εισήχθη με το πέρασμα των χρόνων και ήταν η υποχρέωση του τερματοφύλακα να μην απομακρύνεται από τη γραμμή του, η οποία βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Και αυτό βέβαια έγινε κυρίως εξαιτίας της μπαγαμποντιάς που ακολουθούσε ο θρυλικός goalkeeper Willy Fulks. Ο Fulks αγωνιζόταν για την ένδοξη Sheffield United πριν πάρει μεταγραφή για την Chelsea το 1905. Τον θεωρούσαν τον καλύτερο τερματοφύλακα στις αποκρούσεις των πέναλτι. Ναι, αλλά γιατί? Ο Fulks ήταν ψηλός, 1,90 και ζύγιζε 150 κιλά. Θηρίο, ε! Για να σταματήσει τον αντίπολο ποδοσφαιριστή την ώρα της εκτέλεσης, τι έκανε ο Μπαγάσας? Έκανε έξοδο, πηγαίνοντας σχεδόν πάνω στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή για να τον αποπροσανατολίσει, να τον φοβήσει. Προφανώς με τον τρόπο αυτό κατάφερνε να σώσει πολλά πέναλτι. Αυτό όμως είχε και ως αποτέλεσμα να αλλάξει ο κανόνας και, όπως είπαμε νωρίτερα, οι τερματοφύλακες οφείλουν να παραμένουν στη γραμμή τους. Ο Μπιλ Σάνκλι, φίλες και φίλοι, είναι μία από τις πιο θρυλικές μορφές προπονητών στην ιστορία του ποδοσφαίρου, κυρίως στη Γυραιά Αλβιώνα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μετέτρεψε την ένδοξη Λίβερπουλ από μία ομαδούλα η οποία πάλευε κάπου στο μέσο της βαθμολογίας της δεύτερης εθνικής σε μία πραγματικά πολύ μεγάλη κυρίαρχη δύναμη του ποδοσφαίρου στα χρόνια της δεκαετίας του 60 αλλά και του 70. Ένας άνθρωπος τον οποίον είδαμε και μέσα από τις ραδιοφωνικές σελίδες της εκπομπής μας. Οι Smiths, οι ένδοξοι Smiths, έγραψαν ένα τραγούδι με τίτλο Frank

πάρα πολύ για το μήνυμά τους από την μακρινή μένη για εμάς, αλλά πανέμορφη για όλους, καρδίτσα. Φίλες και φίλοι, στο ποδόσφαιρο, μιας και πιάσαμε την κουβέντα για το Folks, υπάρχει μια έκφραση που λέγεται clean sheet, καθαρό εντόνι δηλαδή. Αν τελειώσει ένας αγώνας και ο τερματοφύλακας μιας ομάδος δεν χρειαστεί να επέμβει τόσο καλή ομάδα του, για παράδειγμα, που είναι αυτό που λέμε, τους παίζει μονότερμα τους άλλους, επειδή βγαίνει καθαρός από τον αγωνιστικό χώρο με μπλούζα και παντελονάκι έτσι καθαρά, λόγω του ότι δεν χρειάζεται, όπως είπαμε, να κάνει πλονζόν, λένε ότι ήταν μια υπόθεση clean sheet. Πάλι στον Fulks, στον Willy Fulks, χρεώνεται η συγκεκριμένη έκφραση. Γιατί όμως καθαρός εντόνι? Μετά την Τζέλσι, ο Fulks πήγε στην Bradford σε έναν αγώνα απέναντι στην Άγκρικτον. Ο Fulks έπεσε μέσα στη λάσπη να σώσει την μπάλα, σκίστηκε η φανέλα του, σκίστηκε και το σορτσάκι του. Αφήστε το, μαύρο χάλι, δεν τον αναγνώριζες στο ημίχρονο. Κάποια στιγμή, στο δεύτερο ημίχρονο, σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής και του λέει: άκου να δεις τώρα, μεγάλε, υπάρχουν και κανόνες σε αυτό το παιχνίδι. Δεν σου έχει μείνει τίποτα. Ούτε το νούμερο φαίνεται στη φανέλα, τίποτα. Να πας να αλλάξεις. Να αλλάξει? Δεύτερη φανέλα δεν είχε για να φορέσει. Σταματήσει τον αγώνα, λέει ο διαιτητής. Κανονισμοί συγκεκριμένοι. Αν η μπλούζα ενός παίχτη είναι χάλια, σε σημείο να μην φαίνεται το νούμερό του, ο αγώνας σταματάει. Είπαμε, ποδοσφαιριστής πάνω απ' όλα ήταν gentleman και μετά ποδοσφαιριστής, και αυτό εκφραζόταν, όπως είπαμε, μέσα από την Βικτοριανή εποχή. Βρε παιδιά, από εδώ, από εκεί, από ένα γειτονικό σπίτι του πετάνε ένα εντόνι του ανθρώπου. Το σκίσανε λίγο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κατάφεραν να φτιάξουν κάτι σαν φανέλα, έτσι ώστε να μπορέσει ο Fulks να καλύψει με κόσμιο τρόπο το κορμί του.

ως διαδικασία απονομής δικαιοσύνης ή ανάδειξης, αν θέλετε, νικητή σε έναν αγώνα. Διότι στο παρελθόν τα ισόπαλα παιχνίδια κρίνονταν στο στρίψιμο του νομίσματος. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, η τύχη ήταν αυτή που έδινε τίτλο. Μετά από το στρίψιμο εισήχθησαν οι επαναληπτικοί αγώνες. Αυτό σήμαινε ότι αν ένας αγώνας ερχόταν ισόπαλος, ημιτελικός, τελικός κτλ., διεξαγόταν εκ νέου. Αυτό όμως χρειαζόταν περισσότερο χρόνο, αντιλαμβάνεστε. Οι ποδοσφαιριστές διαμαρτύρονταν, έλεγαν ότι ταλαιπωρούνται από όλο αυτό. Συν της άλλης, ένα έξτρα παιχνίδι κόστιζε και περισσότερα χρήματα στους διοργανωτές. Έτσι θεωρήθηκε ότι η διαδικασία των πέναλτι ήταν ένας σωστός τρόπος να βρεθεί νικητής σε έναν αγώνα με ένα κάπως πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Η ιδέα της διαδικασίας των πέναλτι, όπως την ξέρουμε, ανήκει στον Ισραηλινό Ιώζεφ Ντάγκαν, ο οποίος είδε την εθνική ομάδα του Ισραήλ να μένει εκτός των προημιτελικών των Ολυμπιακών Αγώνων του 1968 εξαιτίας κλήρωσης. Σου λέει, όχι ρε φίλε, ένα νόμισμα τώρα μας έβγαλε εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Στις 27 Ιουνίου, παρά το ότι δεν εμφανίστηκε και πολύ ικανοποιημένη αρχικά η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, υιοθέτησε την πρότασή του. Πάμε σε ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, το προτελευταίο για σήμερα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι το τραγούδι για γέλια και για κλάματα. Από τότε που τα εγκλεζάκια κατάφεραν να κατακτήσουν παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ένα καημό είχαν να το ξανακατακτήσουν. Η ατάκα, η οποία έμεινε στην ιστορία και την οποία χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για να την κοροϊδέψουν, είναι το λεγόμενο «It's coming home», έρχεται σπίτι δηλαδή. Και είναι τόσο μα τόσο μεγάλη η αιμονή των Βρετανών προκειμένου να ξανακερδίσουν ένα παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, σε επίπεδο εθνικών ομάδων βέβαια όλα αυτά, που έκαναν μέχρι και τραγούδι. «Lighting Seats», θρυλική και αυτή έτσι, κάποτε δημιούργησαν το φοβερό «Τα τρία λιοντάρια», «Three Lions».

It's coming home, αλλά ποτέ δεν coming, φίλες και φίλοι, από το 1966. Και ο Γουίλιαμ Ακραμ τι απόγεινε. Πήγαινε, ερχόταν στο Μόντε Κάρλο, καθότι του άρεσε ο τζόγος. Μόνο σε ένα Σαββατοκύριακο συσσόρευσε χρέη εξαψήφια. Ο πατέρας το ξεχρέωσε. Το 1891 παντρεύτηκε την Maud Mary Squires. Αλλά η Maud ενεπλάκησε πολλά, παρακαλώ, ερωτικά σκάνδαλα με κυρίους, σε βαθμό που την έγραψαν οι εφημερίδες εποχής. Η Maud δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει σε ολόκληρο το Armagh και έτσι έφυγε το Λίβερπουλ με το γιο τους. Εκεί βέβαια την βρήκε ο Γουίλιαμ, ο οποίος τη συγχώρεσε. Ζωή και κότα ζούσαν, αλλά τα χρέη έφταναν στο Θεό, ώσπου αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο χωριό. Μέχρι το 1903 που η Maud έφυγε στη Γαλλική Ριβιέρα με τον ταγματάρχη Herd. Το 1929 το κράχ της Wall Street έπληξε σκληρά τις τύχες της επιχείρησης του Γουίλιαμ. Είχε, βλέπετε, μεγάλα ανοίγματα στην Αμερική. Η εταιρεία κατέρευσε και η Northern Bank πήρε τον έλεγχο του εργοστασίου αλλά και του χωριού Milford. Το Νοέμβρη του 1930 η οικία του χτυπήθηκε σε πληστηριασμό. Πήγε να ζήσει στην Αγγλία, αλλά αργότερα επέστρεψε στο χωριό, όπου έζησε σε μια πανσιόν στην οδό Βικτόρια. Στις 21 Δεκέμβρη του 1932 τον μετέφεραν στο Armagh Infirmary, όπου πέθανε από καρδιακή προσβολή. Τον έθαψαν μαζί με τους γονιούς, τους παππούδες, στην αυλή της εκκλησιάς του Αγίου Μάρκου, στο Armagh. Και ο τάφος αποκαταστάθηκε με χρηματοδότηση από τη FIFA, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, το 2015, ως φόρος τιμής στον άνθρωπο που εφήβρε το πέναλτι. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα σκοτσέζικο συγκρότημα, θα το καταλάβετε από την πλοφορά, τους Glass Vegas, στο τραγούδι τους Flowers and Football Tops. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος καταθέτει η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες στην παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτησή, το Πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, επισημένοντας ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο του Παναμά στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του, συζητήθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις και οι προοπτικές ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα του τουρισμού και στις δυνατότητες αύξησης του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των δύο χωρών. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερό Πιτσούφη και Θένο Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η αποφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενοι για εμπλοκή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Από τους 7, το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να ήταν και αρχηγοί του κυκλώματος. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 κακουργηματικές πράξεις. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται, το λένε και περισσότερο, στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου δείχνουν στάσιμες. Την ίδια ώρα, οι αρχές του Ιράν προγραμματίζουν τριήμερη κηδεία για τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε από Ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα την πρώτη μέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας επί σχεδόν 37 χρόνια, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 86 ετών κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού της κατοικίας του στο κέντρο της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, η Χεσμπολάχ δεν θα αποδεχτεί μια μερική κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το Ισραήλ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτόριο υψηλό βαθμό στέλεχος της φιλιορεανικής οργάνωσης, απειλώντας με αντίπεινα σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περιχωρά της. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα του γραφείου του, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν. Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με εκατοντάδες ντρόουνς και δεκάδες πυράβλους νωρίς σήμερα σε μια σφοδρή επίθεση, η οποία σύμφωνα με τις αρχές είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 22 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 100. Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών που λίστεψαν κοσμήματα από κατάστημα της Σαντορίνης προχώρησαν χθες οι αρχές. Συνελήφθη και η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας. Οι τρεις συλληφθήσεις θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της σύζυγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονη στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της. κέρδισε τη δικαστική διαμάχη με την αστυνομία, πρώην γραμματέας υψηλόβαθμου στελέχου της Siemens Ελλάδας, που είχε χαρακτηριστεί ως ουσιώδης μάρτυρας κατά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να ακυρωθεί η πάυση των μέτρων αστυνομικής προστασίας που είχαν ληφθεί και εφαρμόζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς είχε θεωρηθεί ευπαθής στόχος. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, ήταν βασικός μάρτυρας στη δίκη για τα μαύρα ταμεία της Siemens. Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης, φίλοι, συγγενείς, πρώην συμπαίκτες, αθλητικοί παράγοντες και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα τον 34χρονο παλέμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος υπέκυψε στα τραυματά του μετά από τροχαίο δυστύχημα πριν από 10 ημέρες. Ο 34χρονος, που ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, είχε τραυματιστεί στις 23 Μαΐου όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 63χρονος, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες επιχείρησε να κάνει αναστροφή στο δρόμο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην R3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
1: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεει.
0: Ήταν ανατροπή στο 90.
1: Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
0: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
1: Πουλί ήτανε.
0: Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
2: Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
0: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
3: Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία μας πούνε τι είναι πέναλτι. Ήρθε ο Μακρούμ Θανάση Βικόπουλε που μας είπε σε ολόκληρη ιστορία για την εφεύρεση του πέναλτι να μας πει τι είναι πέναλτι. Όταν τα έλεγε στις ταινίες του ο Τσιόλης το 1998, ο Σταύρος Τσιόλης γύρισε αυτή την ταινία. Αυτοί τρώγανε ακόμα αβελανίδια. Αυτό ήταν το πέναλτι. Δεν πάνε να ήταν πουλί ο Σκαρτάδος που πήρα τρία μέτρα φόρα και βήρεθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή για να σφυρίξει το διαιτητή το πέναλτι. Εμείς έτσι τα ξέρουμε τα πέναλτι και ούτε Μακρούμ αναγνωρίζουμε ούτε τίποτα. Έρχεται και η Μουντιάλ, εμείς θα σας πούμε πώς είναι τα πέναλτι. Ξεκινήσαμε λοιπόν το fade out της 3ης 2 Ιουνίου και καλό μήνα. Χθες η πρώτη του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Θα είμαστε μαζί εδώ στον 102 ως τις 10. Έχω Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου. Στο Viber το 693-0078-228. 693-0078-228. Περιμένουμε και εσάς. Ξεκινήσαμε με την Πανσέλινο του Παύλου Παυλίδη, ο οποίος τη τελευταία μέρα του Μαΐου, την μέρα της Μαγιάτικης Πανσελίνου, επέλεξε να κυκλοφορήσει τη δική του Πανσέλινο, έτσι ονοματίζει το δεύτερο τραγούδι από το επικείμενο άλμπουμ. Μείνετε μαζί μας, θα κάνουμε παρέα ευχάριστη, ελπίζουμε, ως τις 10 και εντάξει, απολαύσα τις παραλίες στο τριήμερο. Τώρα πίσω τα κεφάλια μέσα μέχρι την επόμενη άδεια ή το επόμενο τριήμερο.

Έλα, ξεκινάμε με χρηστικές πληροφορίες. Λίγο να ξέρετε τι γίνεται. Ξέρετε, το μποτιλιάρισμα το ζείτε, φαντάζομαι. Από την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο ήταν καλά γιατί δεν υπήρχε κόσμος. Σήμερα πάλι έχουμε ένα σφίξιμο στην κίνηση. Η κυκλοφορία γίνεται με δυσκολίες σε κεντρικούς δρόμους και σε στενά στενάκια. Μετρό δεν υπάρχει, οπότε χρησιμοποιούμε περισσότερο τα αυτοκίνητα. Βοηθάει η γραμμή του ΜΗ1 και τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, αλλά όσο να είναι, μετρό δεν είναι. Και για να ξέρετε, εκτός του μετρό, έχουμε σήμερα το βράδυ, όσοι θα κινηθείτε στον περιφερειακό, έχετε το νου σας. Όπως ανακοινώνει η Διεύθυνση Τροχέας, από τις 11 το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί θα αποκλειστεί το ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6 Παπαγεωργίου και Μετέωρα είναι αυτό το ρεύμα προς ανατολικά. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε αυτά τα δύο, σε αυτό το κομμάτι. Οπότε έχετε το νου σας, επί 6 ώρες εκεί θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον περιφερειακό αυτές τις ώρες, καλό θα είναι να το αποφύγετε. Και για να έχετε και μια εικόνα τι θα συμβεί και το επόμενο διάστημα, φαίνεται ότι έχετε νέος αποκλεισμός του περιφερειακού, αυτή τη φορά 48 ώρες, 12 με 14 Ιουνίου, είναι Σαββατοκύριακο, καθώς θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος κλάδος στην γέφυρα Πηλαία Πανοράματος. Οπότε θα αποκλειστεί, θα διακοπεί η κυκλοφορία σε εκείνο τον ανισόπεδο κόμβο, προκειμένου να γίνει η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας εκείνης. Και έτσι για 48 ώρες θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάντως, την προηγούμενη φορά που είχε κατεδαφιστεί ο πρώτος κλάδος της συγκεκριμένης γέφυρας, λιγότερο από 48 ώρες είχε διαρκέσει ο αποκλεισμός. Αλλά θα μου πείτε, τότε δεν ήταν καλοκαίρι, δεν είχε κίνηση για να πηγαίνουμε στη Χαλκιδική. Τώρα θα έχει, θα δούμε πώς θα πάει. 12 με 14 αναμένεται να γίνει αυτό του Ιουνίου, περίοδος που πάνε πολύ προς Χαλκιδική. Οπότε έχετε το νου σας. Και για εκείνη την περίοδο, αν σχεδιάζετε κάτι προς Χαλκιδική, ξανασκεφτείτε το.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει μήνυμα και την ευχαριστούμε για το μήνυμα και τη συντροφιά. Ψυχαγωγία και ενημέρωση λέει είναι σημαντική για μας. Και για μας, Ζαχαρένια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας είπαμε ότι 12 με 14 Ιουνίου κατεδαφίζεται ο κλάδος της γέφυρας πανοράματος και θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν δεν πάτε Χαλκιδική, μπορείτε να πάτε στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, που πλέον θα γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Και 12 με 14 Ιουνίου θα έχουμε τα εγκαίνια με εκδηλώσεις όλο το τριήμερο. Ο χώρος λοιπόν του πρώην στρατοπέδου γίνεται ένα σύγχρονος χώρο πρασίνου και οι εκδηλώσεις δεν θα είναι μόνο τα επίσημα εγκαίνια που θα τα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά θα γίνει μια μεγάλη γιορτή με συναυλίες. Το πρώτο βράδυ είναι ο Στέλιος Ρόκος στις 9 το βράδυ. Την 5η, 12 Ιουνίου θα είναι αυτό. Στις 13 θα είναι η Μαρσό και η Ανωκάτω. Ενώ στις 14 το Σάββατο θα είναι η αδερφή Τσαχουρίδη και τα Μπρατίμια. Η είσοδος θα είναι δωρεάν. Μια νέα σελίδα ξεκινά για τη Θεσσαλονίκη με το άνοιγμα του Μητροπολιτικού Πάρκου αυτή. Χώρος πρασίνου, χώρος αναψυχής και πολιτισμού. Θα γίνει σημείο αναφοράς νομίζω για όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι οικογένειες με παιδιά μπορούν να πάνε εκεί. Ήδη εγώ περνώ από εκεί και βλέπω ανθρώπους να το χρησιμοποιούν και να περπατάν καθημερινά χρησιμοποιώντας το έστω για χώρο πεζοπορίας. Και αν δεν πάτε ούτε εκεί, η Νατάσα που επίσης μας έστειλε μήνυμα έχει καλύτερη ιδέα. Αν δεν πάτε Χαλκιδική, λέει, να πάτε Καβάλα. Όπου είναι η Νατάσα, μας προσκαλεί να πάμε στην Καβάλα. Ξέρατε ότι εμείς εδώ λέμε πρώτο πόδι την Κασάνδρα, δεύτερο τη Σιθωνία και τρίτο το Αγιώρος. Στην Καβάλα πρώτο πόδι είναι το Αγιώρος, αυτό έχουν. Σιθωνία παραμένει δεύτερο, τρίτο πόδι η Κασάνδρα. Ανάποδα ρε φίλε, ανάποδα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ψέματα ότι έχουν παγώσει έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει προσφέρει στο Ιράν κάποια χαλάρωση των κυρώσεων σε αντάλλαγμα μόνο το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η χαλάρωση των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από το αν η Τεχεράνη πληρεί τις προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε νωρίτερα ο Μάρκο Ρούμπιο. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Προφυλακιστεί οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Επιμένει στον ισχυρισμό περί άμυνας ο 41 ετών καθομολογία δράσης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ερευνάται αν τα παιδιά είχαν αρκωθεί. Στην Ουκρανία αυξήθηκαν σε τουλάχιστον 22 οι νεκροί από τη σφοδρή μαζική ρωσική επίθεση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και η Νατάσα μας λέει, επιβεβαιώνοντας αυτό που έλεγα, ότι εμείς τα βλέπουμε ανάποδα τα πόδια της Χαλκιδικής. Λοιπόν, στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber στείλτε ποια είναι τα σωστά πόδια. Ποιο είναι το πρώτο, ποιο είναι το τρίτο. Για το δεύτερο δεν έχουμε διαφωνίες. Όλη η συμφωνία λέμε δεύτερο. Και οι Καβαλιώτες και οι Θεσσαλονικείς. Άντε πείτε εσείς τώρα ποιος έχει δίκιο. Και για να μην μαλώνετε, θα σας πάω σε 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Ούτε μια στη Χαλκιδική δεν έχει. Ούτε και στην Καβάλα. Για να μην μαλώνετε δηλαδή. Σύμφωνα λοιπόν με την ίστα, με τη λίστα των καλύτερων ευρωπαϊκών καλοκαιρινών προορισμών, 10 κορυφαίες παραλίες στην Ευρώπη, η Ελλάδα έχει τις 5 από αυτές και όπως είπαμε ούτε μία, ούτε στην Καβάλα ούτε στη Χαλκιδική. Λοιπόν, την κορυφή της Ευρώπης κατακτά για φέτος λέει η Χρυσαφένια Αμμουδιά Μόντε Κλερίγκο, είναι η παραλία του Ηλιοβασιλέματος, βρίσκεται στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας και προσελκύει όλο και περισσότερους ταξιδιώτες τα τελευταία χρόνια λόγω της φυσικής του ομορφιάς αλλά και της ησυχίας. Από εκεί και πέρα η δεκάδα έχει 5 παραλίες όπως είπαμε. Δεύτερη θέση το Βουτούμι των Αντίπαξων με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα λευκά βότσαλα. Τρίτη η Φτέρη της Κεφαλονιάς, κρυστάλλινη θάλασσα, καταπράσινο τοπίο. Στην τέταρτη θέση το Ελαφωνήσι της Κρήτης. Στην όγδοη η απομονωμένη παραλία Ροβινιά της Κέρκυρας με την παρθένα φύση και τους επιβλητικούς βράχους. Και τη δεκάδα κλείνει άλλη μια παραλία της Κέρκυρας, φημισμένη αυτή τη φορά, η κοσμοπολίτικη Παλαιοκαστρίτσα με τα στενά κολπάκια και τις λιλιπούτιες παραλίες. Όσον αφορά τις άλλες στη δεκάδα είναι η Μπολιάσο Μπιτς στην Ιταλία, η Κάλα Μεσκίδα στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, η Κακβαλ... Πού να το προσφέρω εγώ τώρα αυτό ρε φίλε, Κβαβίκα Μπιτς στη Νορβηγία. Στη Νορβηγία, μέσα στη δεκάδα έχει τέτοια παραλία η Νορβηγία, στην καλύτερη δεκάδα. Και μία Καπούτας Μπιτς στην Τουρκία. Η Νορβηγία με εξέπληξε.

με βουτιά μετά δεν γίνεται. Οπότε το National Geographic επέλεξε 15 προορισμούς που θεωρείται ότι διαμορφώνουν σήμερα το πιο συναρπαστικό γαστρονομικό χάρτη του πλανήτη. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ένας ελληνικός και ποιος άλλος, η Κρήτη. Βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της λίστας και αποτελεί, λέει, τον πιο αναγνωρίστημο εκπρόσωπο της μεσογειακής διατροφής παγκοσμίως. Οι ερευνητές που μελέτησαν τους κατοίκους του νησιού ακόμη από τη δεκαετία του 1950 και του 60 διαπίστωσαν χαμηλά ποσοστά καρδιοπαθειών και χρόνιων νοσημάτων αποδίδοντάς τα στη διατροφή που βασίζεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, όσπρια, δημητριακά, λαχανικά και σχετικά περιορισμένη κατανάλωση κρέατος.

να διαλύσετε τον τοίχο. Κολλήσατε στο ποτηλιάρισμα και άσα στο χακάνι χάρισμα να ξεπεράσετε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στη Στέλλα που μας στέλνει την καλησπέρα της και μας ακούει από τη Θάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, διαδικτυακά μας ακούει από τη Θάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και την συντροφιά. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 περιμένουμε και εσάς. Και πάμε λίγο αθλητικά, γιατί στο NBA ετοιμάζονται για τελικούς και θα είναι San Antonio Spurs με New York Knicks, όπως το 1999. Οι δύο ομάδες έφτασαν στους τελικούς και θα δούμε τι θα γίνει, αλλά το 1999 τότε είχαν αναμετρηθεί οι δύο ομάδες ξανά σε τελικό. Το San Antonio είχε πάρει τον τίτλο με 4-1 και για πρώτη φορά είχε πανηγυρίσει τίτλο στο NBA. Πήραν το πρώτο, το δεύτερο, το τέταρτο και το πέμπτο μάτς και πάτησαν κορυφή. Τότε παίκτες ο Tim Duncan, ο οποίος ήταν και MVP, David Robinson, Avery Johnson, Mario Ellie και Sean Elliott, για όσους θυμούνται. Η Νέα Υόρκη είχε Latrell Sprewell και Alan Houston και τώρα θέλει να πάρει εκδίκηση. Πάντως υπάρχει ένας μπασκετμπολίστας ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στους New York Knicks και θα πάρει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, ό,τι και να γίνει. Πώς θα συμβεί αυτό? Λοιπόν, ο Αμερικανοπολωνός Τζέρεμι Σόχαν ξεκίνησε τη σεζόν στους San Antonio Spurs. Κάποια στιγμή αποδεσμεύτηκε, υπέγραψε στους New York Knicks και ο κανονισμός στο NBA λέει ότι ακόμα και σε ένα παιχνίδι, αν έχεις φορέσει τη φανέλα της ομάδας που στέφεται πρωταθλήτρια, παίρνεις και εσύ το δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Όποιος και να κερδίσει λοιπόν, ο τύπος θα είναι πρωταθλητής, ό,τι και αν γίνει.

Λοιπόν, καλησπέρα στην Ευτυχία που μας εύχεται και επίσημα καλό καλοκαίρι και στην Ιωάννα που μας στέλνει την καλησπέρα και

Να αγάπη, σε ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, και το οποίο Μουντιάλ θα παρακολουθήσετε εξ ολοκλήρου από την ΕΡΤ. Να έχετε όρεξη να δείτε αγώνες. Θα είναι το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών, με τη συμμετοχή των περισσότερων ομάδων από κάθε άλλο Μουντιάλ. Και λοιπόν, ο υπερυπολογιστής της Όπτα λέει, έκανε τις διεργασίες και αποκάλυψε, σύμφωνα με τις πιθανότητες, ποιες ομάδες είναι επικρατέστερες για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Έκανε 10.000 προσομοιώσεις για να βγάλει το αποτέλεσμα και σύμφωνα με αυτές, το φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ με πιθανότητες 16,1% είναι η Ισπανία. Ακολουθεί Γαλλία 13 και έπειτα Αγγλία 11,2 και η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,4. Όσον αφορά την πρόκληση στο τελικό τώρα, κάτι που είναι πιο πιθανό από την κατάκτηση, έστω και όχι πολύ πολύ πιθανό, αλλά πιθανότερο τουλάχιστον από την κατάκτηση. Η Ισπανία είναι επικρατέστερη για να προκριθεί στο τελικό με 25,6. Ακολουθούν Γαλλία με 21, Αγγλία 19, Αργεντινή 18,1 και Πορτογαλία 13, και εμφανίζονται για πρώτη φορά Βραζιλία και Γερμανία με 12,3 και 10,6. Οι συνδιοργανώτριες χώρες είναι στο μπάτο, καθώς οι πιθανότητες για κατάκτηση δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 1,2, 1 στο Μεξικό, λιγότερο από 1 στον Καναδά. Ο υπερυπολογιστής εκτιμά όμως ότι υπάρχει πιθανότητα μια ομάδα να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της στο 35,9%, και όσον αφορά την Αφρικανική Ήπειρο, το Μαρόκο έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει την πρώτη θέση με μόλις 1,9% και η Σενεγάλη με 1%. Ωστόσο, στο ποδόσφαιρο είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Καθίστε, ξεκινά Μουντιάλ και τι καλύτερο, θα έχουμε 1,5 μήνα ποδόσφαιρο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψευδείς και εσφαλμένες χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τις πληροφορίες ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει: «Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται. Που θα οδηγήσουν κανείς δεν ξέρει ποτέ. Αλλά όπως είπα, στο Ιράν ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να κάνετε μία συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο». Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ανέφερε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο αρνούνταν προηγουμένως να συζητήσει. Η κορυφαία προϋπόθεση, είπε, είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και το Ιράν να δεσμευτεί ότι θα διαπραγματευτεί την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει. Η Χεζμπολά δεν θα αποδεχθεί μια Αμερική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο υψηλόβαθμο στέλεχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης, απειλώντας με αντίπεινα σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περιχωρά της. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν. Μιλώντας στην τελετή ορκομοσίας του νέου επικεφαλής της Μοσάντ, ο Νετανιάχου κατήγγειλε το Ιράν ως καθεστώς τρομοκρατίας, όπως είπε, που είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί. Επιστροφή στα δικά μας, την πρότασή του για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος καταθέτει η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Στο μεταξύ, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, το που φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπίκ, Μερόπη Τζούφη και Θένο Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η αποφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Ραγασάκης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν μετά τις απολογίες τους τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να ήταν αρχηγοί του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα, που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, ο Ευρωπαίος Ανακριτής και εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελέας αποφάσισαν για άλλες τρεις γυναίκες, επίσης κατηγορούμενες, τον περιορισμό τους στις οικίες τους. Οι δύο από αυτές είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών προφυλακιστέων. Απολογούμενοι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Η πρώτη έξοδος των τρακτέρ έγινε το πρωί από τους αγρότες των Φαρσάλων. Τα οδήγησαν στο κέντρο των Φαρσάλων, όπου θα παραμείνουν σταθμευμένο μέχρι αύριο. Ζητούν άμεσα λύσεις και απαντήσεις σε μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο, όπως αναφέρουν, αυτό της έλλειψης ρευστότητας λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καταβολή των επιδετήσεων που δικαιούνται. Το απόγευμα, αγρότες της Λάρισας βρέθηκαν στον κόμβο του Πλατικάμπου αλλά και στην Εθνική Οδό Λάρισας Κοζάνη, στον Τύρναβο, όπου προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό. Στο τέλος Ιουλίου θα λειτουργήσει η γραμμή του

0: κέντρο προς Καλαμαριά, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιά, ο οποίος, μιλώντας σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, εξήγησε τα σύνθετα τεχνικά ζητήματα της επέκτασης. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας έκανε γνωστό ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικίδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε εδώ στον 102, δεύτερη ώρα fade out. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 και έχω Αποστόλη Κοσμόγλου απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς στην ακρόαση στο 693-0078-228, τα μηνύματα σας στο Viber. Και ξέρετε που βρίσκεται το Κουρασάο? Είναι μια νησιωτική χώρα, του βρίσκεται στο νότιο μέρος της Καραϊβικής θάλασσας. Όχι, δεν θα πούμε ούτε για διακοπές, ούτε για τίποτα τέτοιο, ούτε για τις καλύτερες παραλίες του κόσμου. Για μπάλα θα μιλήσουμε. Το Κουρασάο λοιπόν είναι η μικρότερη χώρα που θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ. Είναι στις 19 Νοεμβρίου του 2025. Το Κουρασάο πήρε 0-0 από την Τζαμάικα και εξασφάλισε για πρώτη φορά τη συμμετοχή του σε τελική φάση του Μουντιάλ. Blue Wave είναι το παρατσούκλι του Κουρασάο. Θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στις 14 Ιουνίου στο Χιούστον, στο πρώτο από τα τρία παιχνίδια που θα δώσει για το πέμπτο όμιλο στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Το νησί που είναι λίγο μεγαλύτερο σε έκταση από την Άξο, έχει 160.000 κατοίκους. Το 2015 άρχισε να γίνεται σοβαρή υπόθεση το ποδόσφαιρο όταν ανέλαβε προπονητής ο Πάτρικ Κλάιφερτ, γνωστός από τη θητεία του σε Άγιαξ και Μίλαν. Η μητέρα του κατάγεται από το νησί και άρχισε να πείθει παίκτες όπως ο σημερινός αρχηγός Λεάντρο Μπακούνα και ο τερματοφύλακας Ελόι Ρουμ, αμφότεροι γεννημένοι στην Ολλανδία και δεύτερης γενιάς καταγόμενοι από το Κουρασάο, να ενταχθούν στην ομάδα. Μετά τον Κλάιφερτ ανέλαβε ο Ρέμκο Μπισεντίνη και αν αυτός δεν σας λέει τίποτα, ακολούθησαν ο Γκους Χίντινγκ ως προπονητής και ο Ντίκ Αντβοκάτ. Έγινε ποδοσφαιρική υπερδύναμη το Κουρασάο στη Βόρεια Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Οι δύο προπονητές, οι πρώτοι μπορεί να ανέλαβαν το ρίσκο επηρεασμένοι από τις ρίζες τους καθώς κατάγονταν από εκεί, αλλά οι δύο τελευταίοι είναι γνωστό ότι έχουν αναλάβει ρίσκα παντού σε όλο τον κόσμο. Ο 78χρονος Advocat λοιπόν είναι εκείνος που κατόρθωσε για πρώτη φορά να οδηγήσει το Κουρασάο στο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα, από ποδοσφαιριστές δεν νομίζω ότι σας λέει και κάποιος τίποτα. Από τους 26 της αποστολής, ο μοναδικός που έχει γεννηθεί στο Κουρασάο είναι

ο μεσοεπιθετικός Ταχί Τσόγκ είναι ένας από τους πολλούς που φόρεσε τη φανέλα της Manchester United μετά την πέρασμα του Άλεξ Φέργκισον, και όπως λέει ο Αποστόλης Κοσμόγλου πάρα πολύ σωστά, μέσα στους διεθνείς του Κουρασάο είναι ο Αντωνίσε της Κηφισιάς, από το 2023 μέλος της Εθνικής του Κουρασάο. Θα έχουμε δηλαδή προσώπηση ως Super League και στο Μουντιάλ, έστω και μέχρι το Κουρασάο. Η μικρότερη χώρα του κόσμου λοιπόν που θα μας συστηθεί στο Μουντιάλ θα έχει και έναν εντός εισαγωγικών Έλληνα ή ποδοσφαιριστή που παίζει στην Ελλάδα.

απελευθερώσει ακόμα 32 εκατομμύρια κουνούπια. Και έχει ζητήσει ήδη την άδεια των Αμερικανικών αρχών, έτσι ώστε να το κάνει το επόμενο διάστημα σε διάφορες περιοχές της Αμερικής. Ακούγεται παράδοξο, αλλά η ιδέα είναι να το κάνει για να καταπολεμήσει τα κουνούπια. Η πρόταση εξετάζεται ήδη από την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, η οποία και δέχεται δημόσια σχόλια από τους πολίτες μέχρι τις 5 Ιουνίου, όταν και θα αποφασίσει αν θα δώσει άδεια για πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος. Το πρόγραμμα λοιπόν λέει το εξής. Τα κουνούπια που θα απελευθερωθούν θα είναι αρσενικά, τα οποία ως γνωστόν δεν είναι αυτά που τσιμπούν, μόνο τα θηλυκά τσιμπούν τον άνθρωπο, και έχουν μολυθεί με ένα βακτήριο το οποίο υπάρχει φυσικά στη φύση, με σκοπό όταν ζευγαρώνουν με τα θηλυκά κουνούπια, τα αυγά που παράγονται δεν θα εκολάπτονται. Έτσι το σχέδιο είναι με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών σταδιακά, προκειμένου να έχουμε μείωση σε μεταδόσεις ασθενειών που έχουν επανεμφανιστεί και είναι επικίνδυνες, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός και η εγκεφαλίτιδα. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει το σχέδιο. Ας πάρει πρώτα την έγκριση, ας γίνει και μετά, εφόσον δουλέψει, το βλέπω να έρχεται και κατά εδώ, γιατί ό,τι βλέπουμε από την Αμερική το εφαρμόζουμε κι εμείς.

0: Radio Reloj.
1: Το χειρότερο το καλοκαίρι εκτός από τη ζέστη είναι τα έντομα. Και κυρίως τα κουνούπια, τα οποία είναι αφόρητα, ιδίως όταν έρχονται τη νύχτα που κοιμάσαι και βουίζουν δίπλα στο αυτί σου, χώρια το ότι σε τσιμπάνε κιόλας. Λοιπόν, και ενώ βρισκόμαστε στις αρχές του καλοκαιριού, η Google θέλει να

Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, σας περιμένουμε για να κάνουμε συντροφιά στο 693-0078-228, 693-0078-228. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ψέματα ότι έχουν παγώσει, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο αν δεν υπήρχε Χεσμπολά, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη στεγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλη Σακελαρίδης, μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Προφυλακιστέ οι τρεις κατηγορούμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της η γραμμή του μετρό προς Καλαμαριά. Στην Ιταλία, 4 άνδρες από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν πυροβολήθηκαν μέσα σε βαν στην Καλαβρία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, τριήμερο πέρασε και πολλοί εξέδραμαν από την πόλη, αλλά έρχεται Σαββατοκύριακο και θα έρχονται πολλά Σαββατοκύριακα στη σειρά στη συνέχεια για να βγείτε, για να κάνετε τις βουτιές μέσα στο καλοκαίρι για έστω ανάσταση δροσιάς. Και σε αυτό το διάστημα η τροχέα θα στείνει μπλόκα έτσι ώστε και να διευκολύνει την κυκλοφορία αλλά και να πιάσει τους παρανομούντες. Όταν σταματήσω ο τροχονόμος, ξέρετε ποια είναι η ερώτηση παγίδα και τι πρέπει να απαντήσετε? Σύμφωνα με τα όσα λένε λοιπόν οι ίδιοι οι τροχονόμοι, η ψυχραιμία και η ευγένεια είναι το νούμερο ένα κόλπο εντός εισαγωγικών για να αποφύγετε οποιοδήποτε έλεγχο. Από εκεί και πέρα η πιο συνηθισμένη ερώτηση που κάνουν, έτσι λένε οι ίδιοι δηλαδή, είναι «Ξέρετε γιατί σας σταμάτησα?» Και είναι ερώτηση παγίδα, όπως λένε, γιατί πολλοί απαντούν με μια ερώτηση που προδίδει την παρανομία που έκαναν. Π.χ. γιατί έτρεχα, γιατί πέρασα με κόκκινο, γιατί έκανα προσπέραση σε διπλή γραμμή. Οπότε οι τροχονόμοι μπορούν να το ελέγξουν είτε με κάμερες πλέον που υπάρχουν είτε με διάφορους άλλους τρόπους και μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο. Η πιο ασφαλή απάντηση σύμφωνα πάντα με τους ίδιους τους ελεγκτές είναι «δεν γνωρίζω». Οπότε αφήνεις τον ίδιο να αναζητήσει αν έχεις υποπέσει σε καμία παράβαση. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα δείτε έναν τροχονόμο να σας σταματά, έχετε υπόψη σας ποια είναι η σωστή απάντηση.

0: αποφέροντας περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια μόνο μέσα στο 2014 με την καθοδήγηση του διάσημου σχεδιαστή μόδας. Σήμερα, μετά από 6 χρόνια, η γάτα δεν έχει μία. Είναι άφραγκη. Όχι, όχι, δεν τα έφαγε, δεν τα σκόρπισε τα χρήματα. Απλώς, μετά από 6 χρόνια και έχοντας μπλέξει στα γρανάζια της γαλλικής γραφειοκρατίας, δεν έχει καταφέρει ακόμη να πάρει τα χρήματα που της έχει αφήσει ο σχεδιαστής. Η διαθήκη του βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης. Ορισμένοι αμφισβητούν κατά πόσο ο Λάγκερφελντ διέθετε πλήρη πνευματική διάβγεια όταν αποφάσισε να μοιράσει την περιουσία του, η οποία υπολογίζεται στα 150 εκατομμύρια δολάρια. Και επιπλέον, η γαλλική νομοθεσία δεν αναγνωρίζει στα ζώα δικαίωμα άμεσης κληρονομίας χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, η Σουπέτ, η οποία πριν από χρόνια, όταν ζούσε ο Λάγκερφελντ, απολάμβανε το παριζιάνικο σπίτι του αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών στις όχθες του Σέιν και ζούσε μέσα στη Χλειδή, σήμερα κατοικεί σε ένα απλό διαμέρισμα μαζί με την οικονόμο του σχεδιαστή που την πήρε υπό την προστασία της και, όπως λέει, δεν μπορεί να προσλάβει ακριβούς δικηγόρους για να διεκδικήσει την κληρονομιά που έχει στο όνομά της η γάτα.
1: Τα γόνατα μου κάνουν χρήτσι χρήτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο.

Όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν.

0: ιερογλάφκος διάβασε σε έναν τοίχο χρόνος οπανδαμάτων και έκλαψε σαν παιδί και ήταν παιδί.
1: Σχολιάζοντας την είδηση για την άφραγγη γάτα του Καρλ Λάγκεφερντ, η Έφη μας στέλνει μια φωτογραφία με τον Κουτάλι, τη δική της γάτα, με εμφανώς νευριασμένος στην πόζα, να λέει ότι ο Κουτάλης, γνωρίζοντας ότι ως δευτερότοκος, δεν κληρονομεί τη μερίδα του Λέοντος. Καλό μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το σχόλιο και για τη φωτογραφία και για την παρέα στην Έφη. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Λοιπόν, την ώρα που η τεχνολογία, το AI, η τεχνητή νοημοσύνη απογειώνεται, φαίνεται πως οι άνθρωποι αποβλακώνονται. Νέα επιστημονικά δεδομένα λοιπόν δείχνουν ότι οι επιδόσεις στα τεστ IQ, ενώ αυξάνονταν σταθερά, τώρα έχουν αρχίσει να πέφτουν. Μεταξύ του 1948 και του 1985 οι βαθμολογίες IQ αυξάνονταν κατά μέσο όρο κατά 2,4 μονάδες ανά δεκαετία. Από το 1986 και μετά όμως καταγράφεται μείωση περίπου 1,8 μονάδων κάθε 10 χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει φυσικά το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Έρευνα Νορβηγών ανέλησε περισσότερα από 735.000 τεστ νοημοσύνης, συγκρίνοντας ακόμα και αδέλφια που γεννήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πτώση δεν οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, αλλά φαίνεται να συνδέεται με μεταβολές στο περιβάλλον και στον τρόπο ζωής των σύγχρονων κοινωνιών. Βασικοί παράγοντες που εξετάζονται: ολοένα και μεγαλύτερη έκθεση σε ψηφιακές οθόνες και στα σύντομα, γρήγορα και εναλλασσόμενα περιεχόμενα των κοινωνικών δικτύων. Οι ειδικοί έχουν βαφτίσει το φαινόμενο popcorn brain και είναι αυτό στο οποίο ο εγκέφαλος συνηθίζει σε συνεχή ερεθίσματα και δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του σε πιο απαιτητικές γνωστικές δραστηριότητες. Βάλτε τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, την μείωση της αναγνωστικής συνήθειας, τη διαφορετική προσέγγιση της μάθησης που είναι ενδεχόμενοι παράγοντες για να μειωθεί ο δείκτης νοημοσύνης, αλλά και περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως έκθεση σε χημικές ουσίες, διατροφικές συνήθειες κτλ. Το γεγονός είναι ένα, όσο τα μηχανήματα γίνονται πιο έξυπνα, τόσο πιο μπούφοι γινόμαστε εμείς.

Κάπου εδώ το fade out της Τρίτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη, Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτές τις δύο ώρες. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

Για το εμπόδιο της Χεσμπολά, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, καθώς οι δύο χώρες ξεκινούν τον τέταρτο γύρο συνομιλιών τους στην Ουάσιγκτον. Οι πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου έγιναν δεκτοί σήμερα στο State Department για το νέο γύρο απευθείας συνομιλιών, που είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει 2 ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αναθέσουν στο στρατό τους την εκπαίδευση του Λιβανικού στρατού με στόχο την αντιμετώπιση της Χεσμπολά και τελικά τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης, σύμφωνα με τον Ισραηλινό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΚΑΝ, ο οποίος επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος καταθέτει η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτηση, το Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για έναν

Για την άγρια δολοφονία της 39χρονης κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από το σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό. Και ενώ τα δύο ενήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση της πυρπόλησης 4 μεταναστών από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν σε πρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας. Σύμφωνα με βίντεο από καμέρες ασφαλείας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, δύο άντρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Μετά από λίγο το βαν εξεράγει. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν από τους καραμπινιέρους, ενώ η βάρβαρη αυτή δολοφονία φέρεται να οφείλεται στην άρνηση των 4 θυμάτων να δώσουν χρήματα

0: σταθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Θα μας επιτρέψετε να αποχαιρετήσουμε και ραδιοφωνικά έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν πολύ ανοιχτό μυαλό και πολύ μπροστά για την εποχή του. Δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, πολλές ιδιότητες, δεν ξέρεις με ποιον να την προσφωνήσεις. Το Λευτέρη Κογκαλίδη, που πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πολύ σχηδές και τεράστιο έργο που σφράγισε την ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα και ενίσχυσε το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης άρχισε να δημοσιογραφεί το 1962. Συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Νέα Αλήθεια, Ελληνικός Βορράς, Εσπερινή Ώρα, Μακεδονία, το περιοδικό Επιλογές, το Θήτα της Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, στον FM 100, στο Ράδιο 105 της έκθεσης. Ήταν στην ΕΡΤΡΙΑ, έγινε διευθυντής τηλεόρασης και διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσίαζε το διάστημα 1991 μέχρι και το 2013 την εκπομπή Ράδιο Νοσταλγία κάθε Κυριακή μαζί με τους Παπαστεφάνου, Πετρίδη και Κοστάλα. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τη μουσική, ενημερωνόταν συνέχεια για όσα γινόταν μακριά από τη χώρα μας. Ουσιαστικά ήταν από τους λίγους που ξέραν τι γινόταν έξω από τη χώρα μας. Έχει ένα τεράστιο αρχείο, το οποίο από ό,τι διαβάζω κιόλας το έχει χαρίσει κάπου. Δώρησε πρόσφατα, λέει, στον οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου ένα μέρος του αρχείου του. Ήταν φοβερός άνθρωπος, δοτικός πολύ, και το πόσο σπουδαίος ήταν φάνηκε στο θάνατό του, όπου τα social media γέμισαν με αποχαιρετιστήριες ευχές προς το πρόσωπό του. Τον παραδέχονταν και το σέβονταν όλοι οι

Συνάδελφοι, κάτι πολύ σπάνιο και πολύ ευχάριστο ταυτόχρονα να σε σέβονται οι συνάδελφοί σου. Δείχνει πάρα πολλά. Η κηδεία του έγινε σήμερα στον ιερό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά. Καλή δύναμη να ευχηθούμε στους οικείους του και καλό ταξίδι στο φως.

Λοιπόν, τώρα πέρασα από μπροστά μου και το διαβάζω με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Σουηδία προετοιμάζει, λέει, φυλακές ακόμη και για 13χρονους μέλη συμμοριών που έχουν διαπράξει όμως δολοφονία. Εκεί ξεχωρίζει τα εγκλήματα. Είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα εγκλήματα στις νεαρές ηλικίες, από 15 και πάνω συνήθως. Και για φανταστείτε, για να το συζητάει η Σουηδία που είναι τόσο προσεκτική με τα κοινωνικά δικαιώματα, σε τι σημείο έχουν φτάσει. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί πριν πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια δεκαετία, στη Νότια Κορέα. Είχαν φτιαχτεί ειδικές φυλακές για ανήλικους παραβάτες του νόμου και μάλιστα είχαν φτιαχτεί και ειδικά δικαστήρια όπου οι δικαστές δεν δίκαζαν ενήλικους αλλά μόνο ανήλικους. Και είχε αποτέλεσμα στη Νότια Κορέα. Είχαν μειωθεί πάρα πολύ η παραβατικότητα σε ανήλικους. Μιλάμε για σοβαρά εγκλήματα. Δηλαδή στη Νότια Κορέα έχει παρουσιαστεί ένα φαινόμενο που οι έφηβοι, επειδή ήξεραν ότι δεν θα τιμωρηθούν, έκαναν φόνους μέχρι και για πλάκα. Το αφήνω εδώ, έτσι, για να ξέρουμε. Η Σουηδία λοιπόν προετοιμάζει φυλακές, όπως είπαμε, για 13χρονους. Φυσικά η πρόταση αντιμετωπίζει μεγάλες αντιδράσεις. Προειδοποιούν πως είναι μια λάθος προσέγγιση η πολέμη αυτού του μέτρου. Αλλά η εγκληματικότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον ένα χρόνο στη Σουηδία, είναι το κεντρικό θέμα στην ατζέντα τους. Ως τώρα έχουν παρουσιάσει μια ήπια προσέγγιση, δηλαδή προσπαθούν μέσω κοινωνικών λειτουργών, μέσω της πρόνοιας, να δώσουν μια κατευθυντήρια γραμμή στα παιδιά που πιάνονται με παραβατικές συμπεριφορές, αλλά φαίνεται ότι δεν αποδίδει. Και γι' αυτό μάλλον ο κόσμος ζητάει κάτι πιο δραστικό. Και το πιο δραστικό που σκέφτηκαν είναι οι φυλακές ανηλίκων. Επαναλαμβάνω, για εγκλήματα όπως η φόνη, όχι για κάτι άλλο. Δηλαδή δεν θα σε πιάνουν να κλέβεις πια τσίχλα από το σούπερ μάρκετ και θα μπαίνεις φυλακή, προς το παρόν. Θα ανοίξουν οι φυλακές, μετά δεν ξέρουμε πώς θα τις διαχειρίζονται.

Λοιπόν, έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Μαρίνα μας λέει: καλό βράδυ σε όλους. Ωραίες μουσικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καλό βράδυ να έχεις. Η Χριστίνα λέει ότι μας ακούει από ένα μπαλκόνι και απολαμβάνει την εκπομπή μας. Και η μάνα Στέλλα μας καλεί στη σχολική γιορτή του γιού της. Μάλλον έχει κάποιο ρόλο και θέλει να τον θαυμάσουμε κι εμείς. Καλή επιτυχία να έχει το μικρό, να μην έχει άγχος και αν κάτι πάει στραβά, να τον ενθαρρύνετε. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων έρχονται. Αφήνουμε το στούντιο για λίγο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ψέματα ότι έχουν παγώσει, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσα ενημέρωσης της Χεσμολά αναφέρουν ότι η πρόταση εκεχηρίας του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται υπό συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη στεγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών. Προφυλακιστέ οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΠΚΕΠΕ στην Βόρεια Ελλάδα. Επιμένει στον ισχυρισμό του περί άμυνας ο 41 ετών καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ερευνάται αν τα παιδιά είχαν ναρκωθεί. Αστυνομική επιχείρηση στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε σπίτι με τα δύο του παιδιά. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Να ευχηθούμε βίον ανθόσπαρτο στην Dua Lipa που παντρεύτηκε την Κυριακή τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον Γκάλουμ Τέρνερ. Είναι Βρετανός ηθοποιός από ό,τι διαβάζω. Τιμιότατος, μέσα σε 2 χρόνια από τη γνωριμία του το πήρε το κορίτσι. Είναι πολύ ευτυχισμένη. Το δαχτυλίδι από ό,τι βλέπω έχει μερικές δεκάδες διαμάτια πάνω. Ωραία, να είναι ευτυχισμένα οι άνθρωποι και να περνάνε όπως αυτοί επιθυμούν. Λοιπόν, την Κυριακή και τη Δευτέρα θα το νιώσατε σίγουρα, τη ζέστη εννοώ, τον καύσωνα. Ανέβηκε πάρα πολύ η θερμοκρασία. Όσοι ήσασταν σε μια παραλία, ήσασταν τυχεροί. Όσοι μείνατε στις πόλεις, θα καταλάβατε, θα πήρατε μια καλή γεύση από το τι μας περιμένει αυτό το καλοκαίρι. Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας? Ξεκινάμε με 36,4 βαθμούς στα Τρίκαλα. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα μας. Ακολούθησε το Κρανίδι στην Αργολίδα με 35,9, η Λάρισα με 35,9, ο Πλατίκαμπος και αυτός με 35,9. Στο Άργο σημειώθηκε 35,6, στη Σπάρτη 35,5, στη Στυλίδα 35,4 και στη Θήβα 35,4. Συνολικά το 40% της χώρας μας σημειώθηκαν θερμοκρασίες για πολλές ώρες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι ο Ιούνιος θα είναι δύσκολος, ίσως ο πιο ζεστός Ιούνιος που είχαμε τα τελευταία 20-30 χρόνια. Υπομονή, όσοι μπορείτε και έχετε air condition στο σπίτι, να το ανάβετε, βέβαια υπό το φόβο του λογαριασμού του ρεύματος θα μου πείτε, αλλά και πάλι τι μπορείτε να κάνετε. Αλλιώς θα ψάχνετε μικρές οάσεις δροσιάς μέσα στην πόλη.

2-0 από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, μετά ο Ολυμπιακός έκανε αντεπίθεση. Δεν θα παίξει αύριο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιες γνωστές απώλειες. Αλλά δεν βρίσκεται και σε καλό φεγγάρι. Νομίζω ότι κάπου διάβασα ότι και ο Γιαννακόπουλος πήγε έξαλλο στα αποδυτήρια και ζήτησε από τους παίχτες να σοβαρευτούν έστω και στην τελευταία στιγμή. Το Σάββατο φυσικά είχαμε το μεγάλο τελικό του Champions League, όπου η Arsenal κατάφερε και έχασε το τρόπαιο. 1-1 η κανονική διάρκεια, προηγήθηκε η Arsenal, αλλά μετά έπαιξε κάτι μεταξύ κρυφτό, κουνιόμπαλα, τζαμί, πάντως όχι ποδόσφαιρο. Κλείστηκε πίσω και περίμενε να τελειώσει το παιχνίδι και με μια ομάδα με τόσο επιθετικό ταλέντο όπως είναι η Paris Saint-Germain, ήταν λίγο δύσκολο να μην έρθει έστω και ένα γκολ. Θα μπορούσε να δεχτεί και δεύτερο, αλλά δεν δέχτηκε. 1-1, πήγανε στα πέναλτι.

Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιούνται στη γειτονική μας χώρα, την Αλβανία, με κεντρικό σύνθημα «Η Αλβανία δεν πωλείται». Μαζικές διαδηλώσεις κατά του τουριστικού έργου του Κούσνερ γίνονται. Οι Αλβανοί δεν θέλουν η γη τους να μετατραπεί σε ένα ατελείωτο θέρετρο. Και έχουν δίκιο. Αυτή η υπερβολική επένδυση κάποιων χωρών στο τουριστικό κομμάτι δεν νομίζω ότι θα μας βγει σε πάρα πολύ καλό. Καλός είναι ο τουρισμός, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι όταν μια χώρα γίνεται αποκλειστικά τουριστικός προορισμός άλλων χωρών, κάποια στιγμή καταπατούνται πάρα πολύ τα δικαιώματα των ντόπιων. Μακάρι να μην το δούμε στη χώρα μας. Το εύχομαι. Πάμε να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, 2 Ιουνίου τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Νικηφόρο. Σήμερα γιορτάζει όσοι λέγεστε Νικηφόροι. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Σαν σήμερα το 1952 γίνεται η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση.

Της Eurovision. Και ένα χρόνο μετά πραγματοποιείται η στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετης Β' της Αγγλίας, και η οποία είναι η πρώτη που μεταδίδεται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. Τότε, λέει, 9 στους 10 Άγγλους που είχαν τηλεόραση είδανε τη στέψη της Βασίλισσας. Το 1941 ήρθε στη ζωή ο Charlie Watts, Άγγλος μουσικός, γνωστός ως drummer φυσικά του rock συγκροτήματος Rolling Stones. Εντάχθηκε σε ηλικία 22 ετών και είναι μόνιμο μέλος από τότε. Σας πάω το 1965, όπου ο δράκος του Σέιχ Σου, ο Αριστίδης Παγκρατίδης, παραπέμπεται σε δίκη για δολοφονία εκ προθέσεως, ασέλγεια και κλοπή. Το 1971 για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Φυσικά ήταν ο Παναθηναϊκός που αντιμετώπισε στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ιτήθηκε με 2-0. Μεγάλη ομάδα τότε ο Παναθηναϊκός, Μίμης Δωμάδος, Αριστείς Καμάρας, Τάκης Οικονομόπουλος, Αντώνης Αντωνιάδης, ποιον να πρωτοξεχωρίσεις. Στις 2 Ιουνίου του 1966 ο Φρανκ Σινάτρα ανεβαίνει στο νούμερο 1 των βρετανικών charts με το εμβληματικό Strangers in the Night. Μήπως να το βρούμε, να το ψάξουμε λίγο. Strangers in the Night, Frank Sinatra. Ταιριάζει, πριν κοένα ακούγαμε. Το είπαμε, ανέβηκε με το Strangers in the Night στο νούμερο 1 της Βρετανίας. Ένα κομμάτι που φυσικά έγινε διαχρονικό μετά. Το 1990 πέθανε ο Rex Harrison, Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, βραβευμένος με Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την κινηματογραφική μεταφορά του musical «Ωραία μου κυρία». Το 1985 ο Ανδρέας Παπανδρέου φυσικά κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τις εκλογές στη χώρα μας. Και το 1990 η ΑΕΚ κατακτά το πρώτο League Cup στην ιστορία της Ελλάδας, νικώντας με τον Ολυμπιακό με 3-2. Για πρώτη φορά είχαμε τον θεσμό του League Cup. Και το 2010 μια συγκλονιστική υπόθεση στη Μεγάλη Βρετανία. Ο μανιακός Ντέρικ Μπέρτ σκορπά το θάνατο στο Κάμπρια της Μεγάλης Βρετανίας, σκοτώνει 13 άτομα, τραυματίζει 11 και φυσικά, όπως γίνεται συνήθως, στη συνέχεια αυτοκτονεί. Δεν το κάνουν για αποτύψεις, το κάνουν γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της φυλακής. Είμαστε έτοιμοι. Φρανκ Σινάτρα λοιπόν.

Λοιπόν, θα πω κάτι που δεν θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι. Ο Φρανκ Σινάτρα μου αρέσει περισσότερο σαν ηθοποιός. Καταλαβαίνω ότι έχει φωνάρα, τα τραγούδια του είναι ένα και ένα, αλλά αν τον προσέξετε στις ταινίες που έχει γυρίσει, έχει πραγματικά ταλέντο. Και το λέω αυτό γιατί είμαι σίγουρος ότι ποτέ δεν έκατσε να διαβάσει το σενάριο, ποτέ δεν έκανε πρόβες. Πήγαινε απλά στο στούντιο, άνοιγαν τα φώτα, έλεγε τα λόγια και έφευγε. Είναι πηγαίο ταλέντο, πραγματικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο στις 11. Μόλις γυρίσουμε, σας έχω πάρα πολλά να σας πω. Ο Clint Eastwood πήρε απόφαση ζωής. Στα 96 του αποφάσισε να αποσυρθεί. Δεν θα ξαναγυρίσει άλλη ταινία. Είναι αλήθεια. Στα 96 του, έτσι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον. Οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές θα επιδιώξουν πλήρη κατάπαυση του πυρός που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε η Χεσμπολά, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ επιμένουν να διαχωριστούν οι Ισραηλινο-Λιβανέζικες διαπραγματεύσεις από εκείνες με την Τεχεράνη. Ο τηλεοπτικός σταθμός Αλμανάρ που ανήκει στη Χεσμπολά μετέδωσε ότι η παραστρατιωτική οργάνωση έχει λάβει δύο προτάσεις εκεχηρίας από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ισραήλ και επιβεβαίωσε ότι συζητά εκείνη που υπέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιμένοντας παράλληλα ότι πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις εκεχηρία. Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές έχουν διακόψει τις επαφές τους. Κατατέθηκαν στη Βουλή προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη στεγματική αναθεώρηση. Το κείμενο της αναθεώρησης του Συντάγματος υπογράφεται και από τους 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Με ανάρτηση, το Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδης. Επίσης, αναφερόμενος και στην ανεξαρτοποίηση των 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και τη συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, υπογράμμισε ότι δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, αλλά μια αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Μήνυμα συνέχισης του θετικού κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έστειλε από την Αθήνα ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Τσαταγάη Ερτσιγιές, κατά τη δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία με αφορμή τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο Τούρκος πρέσβης υπογράμμισε ότι τα τελευταία 3 χρόνια Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει πως παρά την ύπαρξη διαφορών και εκκρεμών ζητημάτων, ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι επίσης εφικτή. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να εξαπολύσουν μια νέα μαζική επίθεση στο ουκρανικό έδαφος σήμερα το βράδυ. Στο μεταξύ, χθεσινοβραδινές επιθέσεις της Ρωσίας σκότωσαν 22 ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία. Το δρόμο για τη φυλακή παίρνουν μετά τις απολογίες τους 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να ήταν αρχηγοί του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, ο Ευρωπαίος Ανακριτής και εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελέας αποφάσισαν για άλλες 3 γυναίκες, επίσης κατηγορούμενες, τον περιορισμό τους στις οικίες τους. Οι δύο από αυτές είναι σύζυγοι των 2 εκ των 3 προφυλακισθέντων. Απολογούμενοι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της συζύγου του και μητέρας των 2 ενήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία 39χρονη στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές από το σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα 2 ανήλικα παιδιά του κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Μπροστά σε εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής βρέθηκαν νωρίς το πρωί 2 κτηνοτρόφοι, πατέρας και γιος, όταν έφτασαν στην κτηνοτροφική τους μονάδα στο Λιβαδερό Σερβίων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αρκούδες έβαλε στο χώρο της μονάδας, προκαλώντας μεγάλες ζημιές τόσο στο ζωικό κεφάλαιο όσο και στις εγκαταστάσεις. Ο απολογισμός της επίθεσης είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς 15 εγωπρόβατα βρέθηκαν νεκρά, ενώ αρκετά ακόμη φέρουν σοβαρά τραύματα. Εκτός συνόρων και πάλι, συναγερμός σήμανε στον Ντόρτμουντ της Γερμανίας για έναν άνδρα που άνοιξε πυρ και ταμπουρώθηκε σε σπίτι με 2 παιδιά. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ο δράστης είναι ένας Σέρβος πολίτης και όλα ξεκίνησαν αφού προκάλεσε αναστάτωση σε τοπικό κατάστημα. Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να τράπηκε σε φυγή με αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια καταδίωξης, πυροβόλησε με όπλο μέσα από το παράθυρο, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, ο άνδρας πήρε ομοίρους 2 παιδιά και ταμπουρώθηκε βρίσκεται σε σπίτι στην περιοχή Χέξτεν. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν τα παιδιά είναι δικά του ή άγνωστα. Κυκλοφοριακές αλλαγές έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εργασιών για το flyover. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα λοιπόν, νυχτερινή βάρδια. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από τα ελάχιστα, και ο καλλιτέχνης φυσικά, που η live εκδοχή του είναι ανατριχιαστική, πραγματικά. Αν μπορέσετε να τη δείτε ή στο διαδίκτυο ή να τη βρείτε κάπου στο Spotify, πραγματικά ακούστε την. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν βγούμε για να ακούσετε τις ειδήσεις, ο Clint Eastwood αποφάσισε ότι δεν θα ξαναγυρίσει άλλη ταινία, δεν θα σκηνοθετήσει άλλη ταινία. Πριν από λίγες μέρες γιόρτασε τα 96 γενέθλια. Βέβαια δεν το είπε ο ίδιος, το είπε ο γιος του σε μια συνέντευξη που έδωσε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είπε ότι έχει πάρα πολλές όμορφες αναμνήσεις από τις συνεργασίες του με όλους τους ηθοποιούς. Ήταν τυχερός που συνεργάστηκε με όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους. Έχει κάνει αρκετές ταινίες. Δεν βρίσκει κάποιο ενδιαφέρον για να γυρίσει κάτι καινούριο. Το συμβαίνει συχνά σε ανθρώπους που ζήσαν τις μεγάλες στιγμές του κινηματογράφου, να μην τους αρέσει αυτή η εποχή και η ευκολία που γίνονται πλέον οι ταινίες, οι περικοπές στους προϋπολογισμούς, οι χρονικοί περιορισμοί, το πώς χειρίζονται το μοντάζ. Το έχω ακούσει από πολλούς σκηνοθέτες. Βέβαια, εγώ στα 96 δεν ξέρω, θα έχω αποσυρθεί από τα πάντα. Δεν ξέρω αν θα έχω όρεξη ακόμα και να ανοιγοκλείσω τα βλέφαρά μου. Δηλαδή, το πώς περίμεναν κάποιοι ότι ο Clint Eastwood θα γυρνούσε νέα ταινία είναι άλλο. Άλλο πράγμα. Η τελευταία του ταινία ήταν το Juror 2. Έχει κερδίσει 2 Όσκαρ σκηνοθεσίας για το Unforgiven και το Million Dollar Baby. Τιμήθηκε με το Million Dollar Baby, πήρε και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Τον γνωρίσαν όλοι από τα Spaghetti Western του Σέρτζιο Λεόνε. Φυσικά εκτοξεύτηκε η καριέρα του με το ρόλο του επιθεωρητή Χάρι Κάλαχαν στη σειρά ταινιών Dirty Harry. Προσωπικά δεν μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός, αλλά σαν σκηνοθέτης ήταν μοναδικός. Είναι από τις περιπτώσεις που σκηνοθετούσε καλύτερα από ό,τι έπαιζε. Κάποιοι βέβαια τον βρίσκουν ότι έχει ένα τρομερό παρουσιαστικό, ένα πρόσωπο που ακροβατεί ανάμεσα στα πάρα πολλά συναισθήματα και την πλήρη απάθεια. Ελάχιστοι μπορούν να το καταφέρουν αυτό το πράγμα. Όπως και να έχει, το κεφάλαιο Clint Eastwood είναι τεράστιο στον κινηματογράφο. Συγκαταλέγεται σίγουρα ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών. Πριν πάμε σε τραγούδι, να διαβάσουμε το μήνυμα του φίλου μας του Θάνου, που λέει πήγε αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική, δεν θα πω πού, είναι στο δεύτερο πόδι, είναι το πιο κοσμικό μέρος στο δεύτερο πόδι, οι περισσότεροι θα καταλάβατε, και έφαγε λέει μια μπάλα παγωτό 4 ευρώ. Άκου να δεις φίλε Θάνο, αν το έλεγε, αν το είχαν την τιμή αναρτημένη, φταίς εσύ που μπήκες στο μαγαζί και δεν βγήκες. Αν δεν το έλεγε, καταλαβαίνω την έκπληξή σου, 4 ευρώ για μια μπάλα παγωτό. Δηλαδή, μια μπάλα δεν μπορεί να τη φάει κανείς. Μόνο μία δεν μπορεί να φάει κανείς. Δηλαδή, θέλουμε 8 ευρώ για ένα παγωτάκι. Είναι να μην σε πιάσει λιγούρα δηλαδή. Φεύγει ένα μεροκάματο.

Μπορεί η Ryanair να έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί η FedEx να έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να γκρινιάζουν οι Θεσσαλονικείς ότι δεν ανοίγουν οι καινούργιες δουλειές, ότι έχουμε μόνο καφέ και νυχάδικα, αλλά η ανάπτυξη φτάνει στην πόλη μας, γιατί όπως μαθαίνουμε ο Λευτέρης Πανταζής, ο γνωστός και πολύ αγαπητός λαϊκός τραγουδιστής, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο του επιχειρηματικό βήμα και θα το κάνει στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Τι θα ανοίξει? Σουβλατζίδικο θα ανοίξει. Ο δημοφιλής τραγουδιστής λοιπόν φαίνεται πως έχει βρει ήδη το χώρο που θα στεγάσει το νέο του κατάστημα. Στόχος του είναι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι τιμές να είναι προσιτές για μια μέση οικογένεια και οι μερίδες χορταστικές. Την αποκάλυψη την έκανε η Κατερίνα Ζαρίφη μέσα από μια πρωινή εκπομπή σε ιδιωτικό κανάλι. Τα πάντα είναι έτοιμα. Θα ανοίξει μέσα στο καλοκαίρι. Ανυπομονούμε να έρθει κάτι εντελώς καινούργιο, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στην πόλη μας. Σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Απίστευτα πράγματα γίνονται στην πόλη μας. Και εσείς που γκρινιάζετε τώρα για τα ενίκια, ότι έχουν ακριβήνει στην πόλη μας και ότι δίνουμε 500 και 600 ευρώ για 15 τετραγωνικά μέτρα σε ισόγειο ή μη υπόγειο, 2 μέτρα κάτω από τη γη, που για να δεις ήλιο πρέπει να το ζωγραφίσεις εσείς στον τοίχο, ακούστε να δείτε. Στο Κολοράντο, στο Άσπεν συγκεκριμένα, ο Μπάιρον Άλεν, είναι μεγιστάνας μέσων ενημέρωσης, αγόρασε ένα σπίτι για 91,3 εκατομμύρια δολάρια από τον Άντριου Λέσμαν. Πώς έφτασε η τιμή ως εκεί? Ο Άντριου Λέσμαν το αγόρασε αυτό το ακίνητο 10 εκατομμύρια το 2007. Ο Μπάιρον πήγε και ζήτησε το σπίτι αυτό, το συγκεκριμένο, γιατί είχε καταπληκτική θέα, γιατί ήταν το κεντρικό σπίτι, όλα τα γύρω έβλεπαν αυτό. Ο Άντριου είπε: δεν πουλιέται. Πόσα θέλεις τόσα, πόσα θέλεις τόσα, πόσα θέλεις τόσα. Φτάσανε στα 91,3 εκατομμύρια. Η έκταση είναι περίπου 1245 τετραγωνικά μέτρα που είναι το ακίνητο. Είναι ένα σπίτι μαζί με το χωράφι δηλαδή κτλ. Το Άσπεν, για όποιον δεν ξέρει, είναι ο τόπος όπου πηγαίνουν οι πλούσιοι τις χειμερινές τους διακοπές και κάνουν σκι και πίνουν τα ποτά τους γύρω από τζάκια και φωτιές με ξύλα έξω. Δεν αξίζει τόσα το σπίτι. Είναι η ακριβότερη πώληση ακινήτου που έχει συμβεί φέτος στις ΗΠΑ. Λεφτά υπάρχουν, ας τα ξοδεύουν. Από εδώ θα πάνε, από τη μια τσέπη θα βγουν, σε ένα ενός άλλου πλούσιου την τσέπη θα μπουν. Έτσι εμείς απλά μαθαίνουμε νούμερα και βλέπουμε.

Λοιπόν, η Δέσποινα μας στέλνει μήνυμα και μας ρωτάει τι μουσική ακούει από τον μπαλκόνι της. Μάλλον ακούει το θέατρο Δάσους. Αυτή τη στιγμή έψαξα και είδα, δεν ήξερα. Έχει συναυλία στο θέατρο Δάσους η ορχήστρα Τέρψης. Σύγχρονη παραδοσιακή ορχήστρα, λέει, με 140 μέλη. Γίνεται αυτό, ρε Χρήστο, που είσαι και οργανοπαίχτης. 140 όργανα μαζί. Μεγαλειώδες το βρίσκω, μπράβο. Είναι η εποχή που αρχίζουν οι συναυλίες, παιδιά. Θέατρο Δάσους, θέατρο Γης, και να πάτε φέτος το καλοκαίρι. Γιατί καλοκαίρι σημαίνει θερινό σινεμά και συναυλίες σε ανοιχτά μέρη. Θα περάσετε καταπληκτικά. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές θα επιδιώξουν πλήρη κατάπαυση του πυρός που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε fake news τις αναφορές ότι οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρότασή της για συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Προφυλακιστέ οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Επιμένει στον ισχυρισμό περί άμυνας ο 41 ετών καθομολογία δράστης της ανθρωποκτονίας στην Καλαμάτα. Ερευνάται αν τα παιδιά είχαν αρκωθεί. Καραμπόλα 23 οχημάτων με περισσότερους από 30 τραυματίες στη Γαλλία. Επεισόδια σε διαδήλωση για τη δολοφονία 18χρονου φοιτητή στο Southampton. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Και με αφορμή το μήνυμα της Δέσποινας που μας θύμισε ότι ξεκίνησαν οι συναυλίες στο Θέατρο Δάσους και στο Θέατρο Γης, πάμε να δούμε, να σας προτείνω μερικές ταινίες από θερινά σινεμά στην πόλη μας, που έχουμε πάρα πολύ ωραία και παραδοσιακά φυσικά πολλά χρόνια. Θα ξεκινήσω με το Σινέ Ναταλή, που βρίσκεται κάτω στην παραλία μας, όπου αύριο προβάλλονται οι ταινίες «Ο Διάβολος Φορούσε Πράντα» νούμερο 2 και το «The Last Viking». Το «The Last Viking» είναι μια μαύρη κωμωδία με στοιχεία περιπέτειας, για όποιον θέλει να δει. Στο Σινέ Απόλλων αύριο προβάλλεται η Αρκουδότρυπα, η ελληνική ταινία που έχει βραβευτεί και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αλλά και ο Κλέφτης Ποδηλάτων στις 8:45 του Βιτόριο Ντεσίκα. Αγαπημένη ιταλική ταινία, συνυφασμένη με τα θερινά σινεμά, αυτή και το Σινέ Παραντίσο. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε, πραγματικά αξίζει. Στο Σινέ Απόλλων αυτά. Στο Σινέ Άλεξ, που είναι εδώ στο κέντρο, στην Ολύμπου, προβάλλεται η ταινία The Christopher και ποια άλλη, μόνο η Christopher, στις 10:30, δεν έχει άλλη. Στο Σινέ Ελληνής, που έχει δύο αίθουσες, να θυμίσω, προβάλλεται η κωμωδία Homo Sapiens, η περιπέτεια Beast, αυτά. Και στο Σινέ Αύρα, ένα καταπληκτικό θερινό σινεμά δίπλα στη θάλασσα, στην Αρετσού, προβάλλεται η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα» νούμερο 2 και το θρίλερ «Backrooms», ένα ιδιαίτερα τρομακτικό θρίλερ, πολύ έξυπνο σενάριο, αξίζει να το δείτε. Όποια ταινία και να επιλέξετε, το θερινό πάντα σας ανταμείβει. Δεν είναι αυτό που θα δείτε τόσο πολύ, αλλά είναι η ατμόσφαιρα του θερινού που μετράει περισσότερο.

συνεχίζουμε με την τιμή της βενζίνης να είναι εκεί κοντά στα 2 ευρώ. Σήμερα είδα και κάτω από 2 ευρώ σε μερικά βενζινάδικα. Αναμένεται να πέσει και άλλο η βενζίνη προς την Παρασκευή. Εντάξει, όχι στο 1,7 που είχαμε πριν τον πόλεμο του στο Ιράν, αλλά θα πέσει αισθητά, δηλαδή θα το καταλάβουμε στη τσέπη μας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι. Δηλαδή, θα μένουν οι Θεσσαλονικοί στη Χαλκιδική ή θα το έχουν για επισκέψεις μόνο ημέρες. Πάμε και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ανοίγει και επίσημα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στις 12, 13 και 14 Ιουνίου. Είναι τα επίσημα εγγένεια του νέου πνεύμονα πρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης και θα το γιορτάσει ο κόσμος με συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις για όλο τον κόσμο. Στις 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο Στέλιος Ρόκος με τη συμμετοχή της Έλενας Παναγιωτίδου, θα δούμε μια μουσική βραδιά λοιπόν. Στις 13 Ιουνίου η Μαρσό και στις 9 και στις 10 το συγκρότημα Άνω Κάτω και στις 14, στις 8 η ώρα εμφανίζονται τα Μπρατίμια και στις 9 η ώρα

Αυτό ήταν. Η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας τελείωσε. Γρήγορα πέρασε η ώρα. Θα είμαστε εδώ αύριο, λίγο μετά τις 10 πάλι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Είχα τον Χρήστο Σιδερίδη παρέα μέχρι και πριν από λίγο. Τώρα τον έχει αντικαταστήσει ο Κώστας Σαββίδης. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να προσέχετε και αύριο πάλι εδώ.

0: Η μειονότητα που ζει στη χώρα, αν επιθυμεί να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόταση για την αναθεώρηση σειράς θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε απόψε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την υπογραφή 155 βουλευτών του κόμματος. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η πρωτοβουλία στοχεύει στον εξυγχρονισμό του καταστατικού χάρτη της χώρας, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες τεχνολογικές, κοινωνικές και θεσμικές προκλήσεις. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κανονισμό επιστροφών παράτυπων μεταναστών. Ο κύριος Πλεύρης υπογράμμισε ότι αν αποτύχει το σύμφωνο μετανάστευσης, πράγματι, όπως είπε, θα πάμε σε πιο σκληρές πολιτικές ως Ευρώπη. Θα υποχρεωθεί η Ευρώπη να μπει σε συζήτηση αναθεώρησης συνθήκων, να τεθεί συγκεκριμένος αριθμός εξέτασης αιτήσεων. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Επίσης, αναφερόμενος και στην ανεξαρτοποίηση των 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και τη συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, υπογράμμισε ότι δεν ήταν ένα κεραυνό σε νεθρία, αλλά μια αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Στον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν μετά τις απολογίες τους τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να ήταν αρχηγοί του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, ο Ευρωπαίος Ανακριτής και εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελέας αποφάσισαν για άλλες τρεις γυναίκες, επίσης κατηγορούμενες, τον περιορισμό τους στις οικίες τους. Οι δύο από αυτές είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών προφυλακισθέντων. Απολογούμενοι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της σύζυγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονη στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και κάδους απορριμμάτων σε αστυνομικούς στο Southampton, στο περιθώριο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία ενός φοιτητή. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις συνθήκες θανάτου του 18χρονου, τον οποίο μαχαίρωσε ένας 23χρονος που καταδικάστηκε χθες σε όβια κάθειρξη. Ο φοιτητής, ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο που δέχτηκε την επίθεση. Η αστυνομία του Southampton ζήτησε συγγνώμη την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι παραπλανήθηκε από τον δράστη. Καραμπόλα, στην οποία εμπλέκονται ένα φορτηγό, ένα περιπολικό και περισσότερα από 20 οχήματα, συνέβη σήμερα στην Αντίπ στην νοτιοανατολική Γαλλία. Συνολικά τραυματίστηκαν 37 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία. Κυκλοφοριακές αλλαγές έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εργασιών για το flyover. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά αιθρίος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.